0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
19: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίέτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
4: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε...
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του ιδρωμένο χρόνο?
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
17: Σιγά τα αίματα, καλέ.
18: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
19: Μετά που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
20: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
21: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
22: Τέλος.
23: Τέλος.

Ήρθαμε και σήμερα εδώ, είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σαββατάρα σήμερα, Σαββατάρα. 8 του Αυγούστου. Το 2026 είναι το σωτήριο έτος. Εγώ ποιος είμαι? Ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Κλασικά μηνύματα, καλημέρες, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. 69-074-83-484. Πολυτεχνείο 21 στον έκτο, άμα θέλετε να στείλετε κάτι με ταχυδρομικό Περιστέρι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα όσοι έχετε απομείνει δηλαδή και δεν έχετε πάει για κανένα μπάνιο στη θάλασσα και είστε εδώ πέρα πιστοί στο ραντεβού μας και μας κρατάτε συντροφιά και σας κρατάμε και εμείς συντροφιά. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα. Θερμοκρασία εδάφους στους 26 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια ξημερώνουμε και την υγρασία στο 64%, με 28 η Αττική. Επίσης ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 44%.

Καλημέρα εδώ στην παρέα. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Σάββατο σήμερα λέει, μην αναφέρεις τον Γκαντεμάκη για να μας πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν θα το αναφέρω, όχι. Θέλω να πάω και για κανένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Να γυρίσουμε πίσω τη Δευτέρα, μην πνιγούμε κιόλας πτενά, δεν ξέρεις. Για μια φορά. Πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνω εύκολα χρώμα, δηλαδή αυτό είναι... Τους λέω ότι έχω πάει θάλασσα και δεν με πιστεύω. Να κάθομαι με τις ώρες στον ήλιο δεν μπορώ. Να πάω να κάνω κανένα σολάριο. Βαριές. Να κάνω τι λέτε. Τόσα λεφτά έχω, γιατί πού να τα φάω. Τα φάω στο σολάριο. Γεια σου κύρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Σαββάτου με υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Σαββατάρα σήμερα λέει, θα τη βρούμε με καρπουζάρες, παγωτάρες και πολλά πολλά νερά. Με το κλιματιστικό στο φουλ, γιατί εδώ είναι Πειραιάς λέει. Με τους μακρύσιτους καύσονες δεν αντέχει την κατάσταση. Έβγε Κωνσταντίνη, υπέροχες μουσικές, έτσι πάμε δυναμικά σήμερα. Έχω κέφια, να είναι καλά ο Κορεάτης που μας δροσίζει. Τόσα πολλά κέφια για το κλιματιστικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, κι εγώ είμαι σε σοβαρή σχέση μαζί του με το κλιματιστικό που έχω στο σπίτι. Βέβαια, το απατάω λίγο με το κλιματιστικό που έχω εδώ στο γραφείο, αλλά μεταξύ μας αυτό είμαι μαθευτή και δεν λειτουργεί το κλιματιστικό στο σπίτι. Το γραφείο, το κλιματιστικό ξέρει ότι είμαι σε παράλληλη σχέση. Ναι. Αλλά εντάξει, τόσο χαρούμενος δεν είμαι. Πάντως, εγώ το έχω πει, τον Carrier. Ο Carrier είναι αυτός ο οποίος ανακάλυψε τον κλιματισμό. Πρέπει να τον κάνουμε άγαλμα. Στην κεντρική πλατεία, ξέρω εγώ, στην πλατεία Ομονίας εδώ στην Ελλάδα. Για πηγαίνουμε κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, να το ανάβουμε ένα κεράκι καλή του ώρα όπου είναι. Για όλο αυτό το καλό που μας έκανε. Καλημέρα στον Απόστολο στην Κάρια Νικαβάρας. 23 βαθμούς λέει στα διόδια του Αιγινίου και ανεβαίνω. Έρχεσαι προς τα δόθενες. 23 βαθμοί στα διόδια του Αιγινίου. Και ακόμη είναι 7 και 10. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει διακοπές, τι είναι τούτο. 25 χρόνια έχουμε να δούμε, λέει, ούτε μήνα του μέλητος. Δεν πήγατε μήνα του μέλητος. Γιατί δεν γίνονται πετυχημένοι γάμοι. Κατάλαβες, δεν πάτε μήνες του μέλητος. Τα χωρίζετε. Δεν μιλάω για τον πατέρα Παναγιώτη, γενικά μιλάω. Το πιάσα το νόημα. Γι' αυτό χωρίζουν οι άνθρωποι. Τώρα, άμα το καλό σκεφτώ, πόσοι έχουν πάει μήνα του μέλητος. Αλλά μήνα του μέλητος. Ένα μήνα. Να φύγουν 8 Αυγούστου και να γυρίσουν 8 Σεπτέμβρη. Να είναι ολοκληρωμένος ο μήνας του μέλητος. Πού λεφτά για μήνα του μέλητος. Άστα να πάει. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα το Θεό, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα πρωινό αστέρι, καλό σουκού. Εγώ είμαι αυτό, να ξέρετε. Καλημέρα στη Μαρία, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και δύναμη. Αναζητήστε, λέει, κάποιον που μπορεί να σας κάνει να γελάσετε, να μας στεναχωρήσουν είναι πολύ. Αυτό, Μαρία μου, ξαναπέστε. Εν ανάγκη, άμα δεν μπορεί με το χιούμορ του, να σας γαργαλάει να γελάσετε. Εγώ πάλι ευτυχώς που έχω χιούμορ, γιατί άμα βασιστώ στην ομορφιά μου, άστα να πας στο διάλο. Στο ράφτα μην. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα από την Πάργα σήμερα. Καλά ρε, και δεν είπες τίποτα να έρθω μαζί σου. Πάργα. Θα σκέφτομαι να πάω διακοπές στην Πάργα, αλλά θα κάνω τάγκο ότι είμαι στην Πράγα. Έτσι να το... Πώς λέμε, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Τι Πάργα, τι Πράγα. Σίγα, μια ανακατανομή των γραμμάτων γίνεται. Klein Mind. Στον Πασχάλη καλημέρα. Από νέους επιβάτες με 26,5 βαθμοί. Καλές βουτιές και καλό σουκού σε όλους. Άντε κάντε καμιά βουτιά ρε. Μην κάθεστε και σκάτε. Τα προβλήματα δεν τελειώσουν ποτέ. Πραγματικά, όχι, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, άμα κάτσεις και το ψυχολογήσεις το πράγμα. Πέρσι το καλοκαίρι τι έκανε. Τα ίδια προβλήματα δεν είχες. Κέρδισες κάτι που δεν πήγες για μπάνιο στη θάλασσα. Όχι. Πάνε κάνε τουλάχιστον φέτος. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλό Σαββατοκύριακο λέει από Νηφίδα Λέσβου. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Λέσβο. Στα όμορφα νησιά μας.
Η Ντίνα λέει, η Πρίκα ακόμη δεν είναι έτοιμη. Πήγαινε λέει για μαύρη. Όχι ρε εσύ, κάτσε έτσι εύκολα ετοιμάζεται η Πρίκα. Για όνομα του. Να είναι καλό ο Παπανδρέου εκεί που είναι που κατήργησε την Πρίκα. Να είναι καλό. Α, ναι, ο πατέρας Παναγιώτης λέει ματιάζεσαι, δηλαδή σε πιάνει το μάτι, τότε είσαι όμορφα άντρας. Α, δεν ήξερα ότι πάει έτσι. Α, πες το έτσι. Φτού να μην με ματιάστε. Φτίστε με βρε. Τέτοιο ωραίο παλικάρι, ψηλό. Καλογυμνασμένο. Μάλλον καλοταϊσμένο. Πώς το. Ο Δημοσθένης λέει μια χαρά είσαι, λέει εγώ τι να πω, χάλια εμφάνιση, χάλια φωνή, εσείς μια χαρά φωνή, λέει μην παραπονείς. Γιατί ρε Δημοσθένη είσαι χάλια, έλα τώρα, δεν θέλω τέτοια. Γιατί, τι σου λείπει, δεν κατάλαβα. Και γιατί είναι χάλια η φωνή σου, εντάξει δεν σε είπαμε τώρα να πας να βγεις να τραγουδείς στην όπερα. Και εγώ άμα βγω να τραγουδήσω στην όπερα κουκοράκια θα κάνω, αλλά και σιγά τη φωνή που έχω μωρέ. Από μικρός που έκανα, που ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο και μ' άκουγα καλά την πρώτη φορά που μ' άκουσα. Ωχ, λέω Παναγία μου, τι αρέσει στον κόσμο από αυτό το πράγμα. Αλήθεια, δηλαδή μ' ακούω και δεν ξέρω, εκνευρίζομαι όταν ακούω τη φωνή μου. Και στα ακουστικά που την ακούω τώρα, ας πούμε, που μιλάω, πολύ είναι. Πατέρας Παναγιώτης λέει, μην τα παραλές, ψηλός. Δεν είμαι ψηλός εγώ. Εντάξει, για την ακρίβεια είμαι 75. Εντάξει, τα βίντεο και φωτογραφίες με δείχνουν ψηλότερο. Η τηλεόραση μου ομορφαίνει, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στο Φώτη, περίμενα λέει να αρχίσεις να περάσει λίγο ευχάριστα το τελευταίο 2 ώρο μου στη δουλειά. Ήμουν νυχτερινός στην υπηρεσία μου, καλό σου κου, βέβαια λέει άλλο πάργα, άλλο πράγα. Κάθε μέρος με την ομορφιά του, αλλά μακάρι να μπορούσα να πάω και πάργα, υπέροχο μέρος, να περάσεις όμορφα, καλές διακοπές. Κάτσε ρε, δεν είπα ότι θα πάω. Δεν έχουμε τόσα λεφτά. Έλεγα μήπως με έπαιρνε ο Βασίλης, με έβαζε μέσα στο ψυγείο της Νταλίκας εκεί πέρα και με έπαιρνε έτσι στο ψυγείο για να έχει και δροσούλα. Κυρία Ελισάβετ λέει πέδαρος είσαι, άντε λέει να σε παντρέψουμε. Άντε να με παντρέψετε. Δεν με παντρεύετε, τι να κάνω. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει να μου λένε ότι έχω καλή φωνή, αλλά όταν με ακούσει η ηχογράφηση δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι πραγματικά, εν τω μεταξύ για να πω να τραγουδήσω. Εγώ θα ήμουν καλός όταν τελειώνει το πρόγραμμα, ας πούμε, να βγαίνω να τραγουδάω εγώ για να φεύγει ο κόσμος. Ναι, σε αυτό θα ήμουν πολύ καλός, πιστεύω. Θα έβγαινα, θα τραγουδούσα. Ού, δευτερόλεπτο δεν θα καθόντουσαν, δεν υπήρχε περίπτωση να με ακούσει εμένα να τραγουδάω. Αλλά γενικότερα ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν να τραγουδήσουν. Με την καλή την έννοια, έτσι. Τους ζηλεύω γιατί θα ήθελα να μπορώ να τραγουδήσω. Όχι για να γίνω επαγγελματίας τραγουδιστής, έτσι ρε παιδί, για την παρέα, ξέρω εγώ. Να κάνουμε το χαβαλέ μας. Ούτε αυτό δεν μπορώ να κάνω. Ναι, η φωνή μου είναι άστο. Η Ντίνα μου λέει, είσαι λάθος εδώ, ωραία η φωνή, κανένας δεν είναι ικανοποιημένος με τη φωνή του. Αν με ακούσεις να τραγουδά, ούτε εσύ θα είσαι ικανοποιημένη με τη φωνή μου. Δεν με ξανακούσετε ούτε στο ραδιόφωνο μου. Ο Δημοσθένης λέει, τι σας αρέσει από τη φωνή μου, άστο λέει. Δεν ξέρω, αφού με ακούσατε από τα απαπα χάλια. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε ένα διαγωνισμό τώρα εδώ πέρα μέσω Viber, να μου στείλετε τη φωνή σας να τραγουδάτε κάτι. Δεν σας βλέπει κανένα, μόνο ένα ηχητικό θα μου στείλετε. Θέλετε να το κάνουμε έτσι να... και θα σας τραγουδήσω κι εγώ, αλήθεια. Να δούμε ποιος έχει τη χειρότερη φωνή, να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Δεν έχω όρεξη να κάνω εκπομπή, καταλαβαίνετε. Είναι Σάββατο και... Ορίστε, η Ντίνα λέει ότι στη βυζαντινή μουσική είναι καλή. Για στείλε κάτι βυζαντινό εδώ πέρα να... Τραγούδα λίγο, πάτε λίγο εκεί το μικροφωνάκι. Ο Χρήστος λέει, νομίζω την καλύτερη φωνή την έχει ο Χιλάκης. Ναι, ο Χιλάκης μπορώ να τον ακούω ώρες. Αν και είναι τσιπραίος, αλλά τέλος πάντων, η φωνή του είναι απίστευτη. Δηλαδή να ακούσεις audiobook από τον Εμίλιο Χιλάκη, να ταξιδέψεις ρε παιδί μου, η φωνή του είναι... Και επίσης και ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης μου αρέσει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, έχει απίστευτα ωραία φωνή.
Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους, τους οποίους τους, τρεις ανθρώπους ζηλεύω στο ραδιόφωνο, τις φωνές του. Τον Εμίλιο το Χιλάκη, τον Χαραλαμπίδη, το Ρένο το Χαραλαμπίδη, και εδώ στην Θεσσαλονίκη το Λευτέρη το Μαρόγλο από τον Ερωτικό, που μεγάλωσα με το Λευτέρη το Μαρόγλο, εντάξει, χρόνια που πιτσιρικάδες ερωτευόμασταν και κόβαμε φλέβες με τον Ερωτικό τότε εκεί πέρα. Ακόμα υπάρχει. Αυτές τις τρεις τις φωνές, δηλαδή, ειλικρινά τις έχω ζηλέψει απίστευτα πολύ. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αν και ο Λευτέρης ο Μαρόγλου δεν κάνει εκπομπές εδώ και χρόνια. Κακός, για μένα κακός. Κακά τα ψέματα. Είναι ο πατριάρχης του ραδιοφώνου εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Ο Βαγγέλης, πολύ ωραία φωνή έχει ηθοποιός που έκανε την παπαδιά στο καφέ της Χαράς, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι το όνομα της. Η ίδια μάλιστα έκανε το ο Ντένις ο Τρομερός, άμα τον θυμάστε αυτό το παιδικό. Τη φωνή την έκανε η παπαδιά από το καφέ της Χαράς. Καλημέρα στο Χρήστο, εύχομαι τα καλύτερα, λέει, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Από εκεί πέρα, λέει, ο κύριος ξέρει, 13 τώρα, αλλά 30 μέχρι τέλος, μέχρι 15 Αυγούστου, εκεί παίζει 30-33 βαθμούς. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, λέει, ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει, αμήν, όσο για τη φωνή σου, μην υποτιμάς τον εαυτό σου, μια χαρά σε ακούω, μοναχικός λύκος από την Ιρεμβέργη. Γεια σου Χρήστο. Όχι, δεν υποτιμάω τον εαυτό, την αλήθεια λέω. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές που με γνωρίζει κόσμος από κοντά, δεν ξέρω, μήπως έχω δώσει μια λανθασμένη εντύπωση και με ανησυχεί, αυτό είναι η αλήθεια. Μου λένε, σε περιμέναμε έτσι πιο κλειστό, ρε παιδί μου, πιο απόμακρο. Έχω δώσει εγώ τέτοια εντύπωση, ότι είμαι απόμακρο. Όποιος θέλει έρχεται, με πλησιάζει, με αγκαλιάζει, με γεμίζει σάλι. Έλα να βγούμε μια φωτογραφία. Ώρες νιώθω σαν του Σάκη το Ρουβά, ρε παιδί μου. Λέω, α, κοίτα να δεις, είμαι διάσημος. Κάτι έκανε και αυτό το ρημάδι, το TikTok. Παλιά δεν είχαμε και social media. Όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω ραδιόφωνο το μακρινό 1999. Μαρτυράω και την ηλικία. Έλος πάντων, τότε ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, 16 χρονών ήμουνα. Δεν είχαμε social media τότε, δεν υπήρχανε. Άκουγε ο άλλος τη φωνή, ρε παιδί μου, και έλεγε, α, αυτός ωραίος πρέπει να. Μ' ακούγανε στο ραδιόφωνο τα κοριτσάκια τότε. Α, ωραίος πρέπει να είναι αυτός. Ερχόντουσαν και βλέπανε εμένα. Πήγαινε η Χαρά στη Χέστρα, άστο. Απογοήτευση. Ενώ τώρα, ρε παιδί μου, είναι σαν τον κατάλογο στην ταβέρνα. Ανοίγει τα social media, βλέπει. Αυτό είναι, σιγά. Πάω να τον γνωρίσω κιόλα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Γιατί δεν τραγουδάς, λέει, να σε ακούσουν. Τριλίσερ. Πρωί-πρωί. Να κάθομαι να τα λέω μόνος μου. Έχουμε μείνει που έχουμε μείνει πέντε νοματέοι πρωί-πρωί. Όλοι είστε παραλίες θάλασσα. Άμα τραγουδήσω κιόλας. Πάει, το κάψαμε. Ο Δημοσθένης μου λέει: φωνή καλή είχε εκφωνήτρια που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Ποια εκφωνήτρια έφυγε πρόσφατα από τη ζωή? Καλημέρα στη Νίκη. Πάντως από το ραδιόφωνο σας, λέει, Αλέξανδρος Τσίγκος έχει την πιο ωραία φωνή για μένα. Έχει ωραία φωνή ο Αλέξανδρος. Η αλήθεια είναι ότι έχει ωραία φωνή.

0: Θα τον βάλουμε να κάνει με τα μεσονύχτιο. Θα του πήγαινε αυτή η ώρα. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Να το ρε, εσύ το πω, Βασίλης. Η ομορφιά λέει είναι στην ψυχή σου. Να χαρώ εγώ. Ευτυχώς δεν φαίνεται κατά μου. Να χαρώ εγώ. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλά, σημαντικό αυτό το πράγμα, να έχεις όμορφη ψυχή. Δεν ξέρω αν έχω όμορφη ψυχή. Προσπαθώ τουλάχιστον. Έχω κι εγώ τα στραβά μου, μπορώ να πω. Αλλά τουλάχιστον προσπαθώ. Όταν θα έρθει η ώρα να απολογηθώ, θα πω Θεούλη μου, τουλάχιστον προσπάθησα, αναγνώρισέ μου αυτό. Μπορεί να μην τα κατάφερα. Α, η Δέσποινα λέει, εμείς είμαστε στην παραλία και ακούμε Focus. Να πάρετε αυτά τα ηχεία, τα κινέζικα, τα μεγάλα, δεν είναι ακριβά, 150 ευρώ έχουν τα μεγάλα μεγάλο. Και να βάλετε να ακούει όλη η παραλία. Να μορφωθούν οι άνθρωποι. Ή να παραμορφωθούν, δεν ξέρω, θα δείξει ανάλογα. Η Ντίνα μου λέει, φωνάρα η αδερφή μου η Μαρία. Ναι, πες να τραγουδήσεις, πάρτε ένα τηλέφωνο, πες έλα να σε βάλω να τραγουδήσεις λίγο. Ή να μας πάρει εδώ ένα τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Να την ακούσουμε, να τραγουδάει. Πού ξέρεις, μπορεί να ξεκινήσει μια νέα καριέρα, γιατί όχι. Από το πουθενά ξεκινάνε οι καριέρες πλέον, δεν βλέπεις τι γίνεται. Η Μαρία μου λέει, τέλεια φωνή κατά την άποψή μου, είχε ο ηθοποιός Χρήστος Σιμαρδάνης. Δεν θυμάμαι τη φωνή του, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι καθόλου τη φωνή του, πραγματικά. Καλημέρα στο Μανώλη, εγώ θα έβαζα λέει και τον Κωστάλα από τους Top. Κοίταξε. Ναι, ο Κωστάλας για αυτό που κάνει, για την παρουσίαση που κάνει, με τον τρόπο τον οποίο τον κάνει, ναι, θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Τώρα στο ραδιόφωνο δεν ξέρω, δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Καλημέρα στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών επιστρέψαμε λέει και από φωνή κορμάρα. Καλά, εντάξει, εδώ που τα λέμε κορμάρα δεν με λες. Έχασα όμως 12 κιλά. Όχι, γιατί ο άλλος με έλεγε χοντρό, κατάλαβες, σε τρώγα μπούλινγκ κάθε πρωί. Έχασα 12 κιλά. Θα χάσω κι άλλα. Και μόλις επιστρέψω από τις διακόπες, θα πάω και γυμναστήριο. Θα γίνω φέτες. Τώρα ζαμπόν φέτες θα είναι, μπέικον θα είναι. Φέτες θα είναι πάντως. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης από τη Χαλκίδα, ό,τι και να κάνεις, λέει, ό,τι και να λες, θα είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος με ζάχαρο και διαβήτη. Εγώ από την άλλη λέει είμαι μοντέλο. Είμαι γλυκούλης, δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή, επειδή έχουμε λίγο ζάχαρο και τι έγινε. Τι να κάνω, τόση γλύκα που στάζει, κάπου θα βγαίνει όλο αυτό, δεν είναι. Αλλά ούτε χαπάκι, έτσι. Τα έχω όλα ρυθμισμένα. Φτού με το ματιάζω. Αυτοματιάζομαι. Ας πιούμε και μια γουλιά καφέ έτσι, να ανοίξει λίγο περισσότερο το μάτι. Α, σαν τον καφέ δεν είναι. Αυτοί πάλι που πίνουν αυτόν τον περίεργο τον καφέ από τα κόπρανα της γάτας, τι φας. Δηλαδή ας πούμε κοιτούσε τη γάτα την ώρα που έκανε την ανάγκη της και έλεγε ότι αχ κοίτα τι βγήκε από τον αυτό της γάτας, κάτσε να δω αν πίνεται. Και το δοκίμασε και μερικά πράγματα αναρωτιέμαι πως τα κομμάτια καταφέραμε και τα κάναμε βρόσιμο και όχι τίποτα άλλο. Είναι και πανάκριβος λέει να πας να τον πιεις. Μου λέει ο Δημήτρης πως γίνεται να χάσεις 12 κιλά όταν έχεις ζάχαρο. Εγώ ας πούμε που έχω ζάχαρο, αν δεν κάνω γεύμα πέφτει πάρα πολύ και κάνω υπογλυκαιμία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και με ταλαιπωρεί. Όχι, δόξα τω Θεώ, ούτε υπογλυκαιμίες κάνω, ούτε υπεργλυκαιμία. Κοίτα, υπεργλυκαιμία. Όχι, τα όρια δεν τα έχω ξεπεράσει. Κοίταξε, δεν ξέρω, εγώ προσέχω γενικότερα το τι τρώω. Έχω κόψει το απ' έξω. Το απ' έξω δεν κόβει. Αλλά έχω κόψει, ας πούμε, ψώμια, ζάχαρες, πατάτες, μακαρόνια. Εγώ ήθελα ένα ψωμί στην Καθισιά με το μεταξύ. Έτρωγα, δεν είναι. Καλά, δεν ήμουν ποτέ τρελά υπέρβαρος, δεν ήμουν δηλαδή παχύσαρκος, απλά είχα κάνει κυλίτσα ρε παιδί μου. Εντάξει. Και δεν κατάλαβα, τα καλά εργαλεία θέλουν και υπόστεγου. Άντε από εκεί να πούμε. Εγώ έφτιαξα πιλωτή. Γιατί δηλαδή. Η Μαρία λέει, εκφωνήτρια που σου είπαν και πέθανε τον Ιούλιο, Νάκη Αγάθου. δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω πραγματικά. Ο Δημοσθένης λέει θα σας στείλω στα WIC. Εγώ πίνω σκέτο νες καφέ χωρίς ζάχαρη καραβίσιο. Λέει, α, χτύπητο και όχι. Ρε. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πιω καφέ πικρό σαν τη ζωή μου ένα πράγμα και να μην έχει γάλα ο καφές. Καλημέρα Πέτρο, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Σωτηρία από τις Σέρες, με πολύ ζέστη στις Σέρες. Η φωνή σου λέει είναι μια χαρά. Εγώ κάθε πρωί σε ακούω πίνοντας τον καφέ και ενημερωνόμαστε. Σας ευχαριστούμε. Όχι καλέ, τι λες, εμείς ευχαριστούμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα μ' άκουγα. Ελάτε να κάνουμε παρέα σήμερα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Ωραία δεν είναι για Σάββατο κιόλας. Σαματιστή να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Κάθε μέρα για το Μητσοτάκι, για τον Άδωνη, για τα γυαλιά του Άδωνη. Έχουμε τρελαθεί με τα γυαλιά του Άδωνη. Θα πάω να τα αγοράσω κι εγώ ρε παιδιά, αλήθεια. Θα πάω να πάρω κι εγώ τα γυαλιά του Άδωνη. Να καταγράφω τους πάντες και τα πάντα. Το έχει πει κι άλλο σε συνέντευξή του. Όπου πάω, λέει, σε όποιο νοσοκομείο πάω, τους καταγράφω όλους. Και εμείς καταγραμμένος έχουμε, βέβαια, αλλά εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε γυαλιά AI. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες. Μια καλημέρα, λέει, όμορφο αγόρι με τα πανέμορφα μάτια, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι σ' αρέσουν στα μάτια μου, σκατουλή χρώμα είναι. Δεν είναι κάτι αμάν και τέτοιο. Κάποια στιγμή ήθελα, όταν ήμουν πιο μικρός, τσιρικάς, ήθελα να βάλω φακούς επαφής, έτσι να του παίξω λίγο Brooklyn. Δεν μπόρεσα ποτέ να τους βάλω. Πώς τα φοράτε αυτά εσείς που τους βάζετε, μπράβο ρε θύρι. Λοιπόν, σχεδόν 7 και 30 η ώρα, κοίτα να δεις πέρασε το πρώτο ημίωρο. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πιούμε 2-3 γουλιές καφέ ακόμη. Και θα επανέλθουμε πάλι πίσω, 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Η Ντίνα λέει αυτή η κουρτίνα μεγάλη ζημιά έκανε στην οροφή. Ποια κουρτίνα? Ποια κουρτίνα, κάτι έχω χάσει εγώ τώρα. Ή εκτός αν δεν πήγαινε σε μένα το μήνυμα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επέστρεψε το κουκλάκι το ζωγραφιστό, 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, Σαββατάρα σήμερα, 8 του Αυγούστου του 2026 το Σωτήριον έτος. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 9 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης.

6907-483-484 το Viber. Η κυρία Ελισάβετ μου λέει, τι θες να γίνεις, λέει, παππούς μπανιστηρτζής με τα γυαλιά. Κάτσε ρε εσύ, ακόμη παππούς μπανιστηρτζής μπορεί να γίνω με τα γυαλιά. Θα παίρνω μάτι τα πάντα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει έκδοση σε αυτά τα AI γυαλιά να βλέπεις τους άλλους γυμνούς. Αν υπάρχει τέτοια έκδοση θα γίνει ανάρπαση. Και 10.000 κανάχοι όλοι θα τρέξουν να την πάρουν, θα χρεωθούν μέχρι πάνω και θα πάνε να τα αγοράσουν. Αλήθεια δηλαδή, το πιστεύω αυτό για τον Έλληνα, άνετα. Αλλά παππούς ρε εσύ κύριε Ελισάβετ, κάτσε, περίμενε. 42 είμαστε ακόμη, δεν είναι. Ντροπή. Γεια σου Στέργιο μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από την Ιγρήτα Σερών. Ο πατέρας Παναγιώτης είχες δεν είχες, λέει, τον ανέφερε στον έρωτα με τον ακατανόμαστο. Εάν σου πες, λέει, το σήμα δε φταίμε εμείς. Δεν είπα, για τον Άδωνη μίλησα. Δεν είπα το άλλο, το όνομα δεν το είπα. Όχι, δεν είναι. Στο νοσοκομείο, λέει, το είπε ο Άδωνης όταν έπεσε, η κουρτίνα φταίει και όχι η εγκατάλειψη. Η κουρτίνα έφταιγε που έπεσε το ιωροφή. Δηλαδή να μην επιχειρήσουμε εδώ να τραβήξουμε καμιά κουρτίνα. Μην μας έρθει από πάνω ο όροφος ξαφνικά κάτω. Και λέμε τι έγινε τώρα, τι πήγε στραβά. Η κουρτίνα έφταιγε, τραβήξαμε την κουρτίνα και έπεσε ο όροφος. Φτάσαμε να είμαστε ισόγειοι από τον έκτο.

0: Άντε έτσι, γιατί σας αγαπάω, σας βάλω λίγο Άδωνη πρωί-πρωί να ακούσετε τι έλεγε, ρε παιδί μου. Το βίντεο το έχω πάρει από το Λούμπεν, αλλά είναι ωραίο να ακούσετε τον λίγο.
1: Η αλήθεια είναι, πρέπει να πω βέβαια ότι.
0: Αυτή δεν είναι ο Άδωνης, μετά θα μιλήσει.
1: Περίμενα να έρθετε με τα γυαλιά, τα μέτα.
2: Γεια, παιδιά, πώς έρθω, γράφω,
0: Περίμενε να έρθει με αυτά τα γυαλιά, πια τέτοια διαφήμιση, ειλικρινά το λέω. Η μέτα πρέπει να τον πληρώσει κανονικά τον Άδωνη. Αλήθεια, δηλαδή, τέτοια διαφήμιση σε αυτά τα γυαλιά νομίζω ότι δεν έχει γίνει σε καμία άλλη χώρα παγκοσμίω.
3: Η αλήθεια είναι, τα ξέχασα σπίτι μου σήμερα. Η ζήτηση είναι μια βλακώδη ζήτηση. Βλακώδη.
4: Θα μπορούσα μόνο να πω. Κοίτα ποιο μιλάει.
3: Άλλο τα προσωπικά δεδομένα που είναι ένα σεβαστό πράγμα. Άλλο να πιστεύει ότι θα μείνει είναι Άτερνταλ. Όταν οι άλλοι θα γίνονται Homo sapiens.
5: Εντάξει τώρα. Τι είπε ο άνθρωπο. Μπράβο.
0: Φοβερό.
1: Τα πήρατε.
3: Είναι πολύ ωραία γυαλιά.
0: Και του πηγαίνουν κουκλάκι ζωγραφιστό εισαγόρι.
5: Ακόμα απόψη.
3: Όλα αυτά είναι μπουρδε. Εγώ όταν μπαίνω σε νοσοκομείο. Πλέον και φοράω τα γυαλιά, θα καταγράφω.
0: Α, κόρη.
3: Εγώ όταν μπαίνω σε νοσοκομείο, θα καταγράφω. Είστε έτοιμοι!
6: Το γενικό νοσοκομείο, πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, άρχισε να διαρρέει το σύλλο.
7: Κόπηκε το σειρματόσχηνο από το ασανσέρ το νοσοκομείο.
3: Όταν μπαίνω σε...
7: Από το ασανσέρ το νοσοκομείο.
3: Όταν μπαίνω σε...

0: η πιθανολόγο του πάντα ιδιότητα των στρατιώτων στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κάνει κάτι πολύ κοινό.
1: Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί.
0: Το ότι όλε οι δημοσιογράφοι καλεί τον Υπουργό Υγεία Ελλάδο και τελικά αφήνεται 1,5 λεπτό στο τέλο για την υγεία και ρωτάτε για όλα τα άλλα, σημαίνει ότι για την υγεία πολλά μεγάλα προβλήματα δεν βλέπετε.
2: Στο νοσοκομείο τη Κορίνθου, την ώρα που γιατρό και νοσηλεύτρια εξέταζαν έναν ασθενή, έπεσε αυτό το μεγάλο κομμάτι τη ψευδοροφή πάνω του.
3: Είχε εγγενιαστεί ένα μήνα πριν.
2: Ακριβώ την παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη, εκεί κόπηκε η κορδέλα.
4: Δεν μιλάμε για απλώ μία ανακαίνιση ή όπω λέει ο φίλο μου Μπουλάκη, μερικέ γυψοσαμίνε. Είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει καθ' ολοκληρία τη λειτουργία του νοσοκομείου.
5: Φουρ το φουρ.
0: Είναι πιθανόν κάποια που να έχουν βαρεθεί να με βλέπουν υπουργό.
6: Αποκλείεται.
0: Ναι, είναι πιθανόν. Δεν σου λέμε αλλά καθάρισε ψύχρεμα. Η χώρα μα σήμερα είναι καλύτερα ή χειρότερα από το 19. Η Ελλάδα είναι στα πάντα χειρότερη.
6: Αγόρι μου. Ναι, βαρεθήκαμε να βλέπουμε Άδωνη. Ανοίγεις την τηλεόραση, βλέπεις Άδωνη. Βάζεις το Sky, βλέπεις Άδωνη. Βάζεις Αλφα, βλέπεις Άδωνη. Βάζεις Αντένα, τσούπο Άδωνη. Ανοίγεις ραδιόφωνο να ακούσεις. Βάζεις, ας πούμε, το ένα το ραδιόφωνο Άδωνης. Βάζεις το άλλο το ραδιόφωνο Άδωνης. Ανοίγεις το θηροτηλέφωνο του, τη θηροτηλεόραση του, στο σπίτι σου, τσουκ, κάνει δηλώσεις ο Άδωνης. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει. Εσύ, υπουργέ μου, λίγο.

Επίσης, όσοι είστε στα νοσοκομεία, πηγαίνετε, δουλεύετε, εύχομαι να μην χρειαστεί να πάτε ποτέ. Φράσεις του τύπου: αν δεν σ' αγαπάω εγώ να πέσει το ταβάνι να με πλακώσει, κομμένες. Γιατί τα ταβάνια πέφτουν. Μην είμαστε τώρα και... Τα βάνια πέφτουν, κόβονται σειρματόσχηνα στα σανσέρια, φεύγουν κάτω στο υπόγειο. Το θυμάστε αυτό που είχε κοπεί το σειρματόσχηνο στο ασανσέρ και έφυγε το ασανσέρ? Φοβερά πράγματα. Δεν υπάρχει. Αλλά ζούμε, ρε παιδί. Γι' αυτό λέω εγώ, σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, πάντα έχεις κάτι έτσι. Δεν βαριέσαι ποτέ. Δηλαδή, σηκώνεσαι το πρωί να πας στη δουλειά σου και λες, θα επιστρέψω το βράδυ στο σπίτι. Δεν θα επιστρέψω. Θα τα καταφέρω και σήμερα. Θα την περάσω την πίστα. Είναι σαν να παίζεις, ρε παιδί μου, Super Mario. Yeah. Και να περνάς πίστες. Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή πίστα μέχρι να φτάσεις στη μάνα. Ναι. Η μάνα είναι άμα θα χρειαστεί να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άμα περάσεις και αυτή την πίστα, τελείωσε. Έχεις τερματίσει το παιχνίδι. Δεν σε φοβίζει τίποτα. Άμα καταφέρεις και βγεις μέσα από το ΕΣΥ, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα μετά. Όλα είναι. Ζούμε μια υπερπαραγωγή. Ένα μόνιμο survivor. Ένα μόνιμο έτσι. Παλεύουμε καθημερινά να επιβιώσουμε. Καταρχάς, σε καμία σοβαρή χώρα δεν θα επιλέγανε να έχουν έναν υπουργό υγείας σαν τον Άδων Γεωργιάδη, έτσι. Αλλά γενικότερα σε καμία άλλη σοβαρή χώρα δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά τα όμορφα τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ σκέφτομαι το εξής. Την καριέρα μου σκέφτομαι, να πω την αλήθεια, γιατί από τότε που ξεκίνησα να εργάζομαι εδώ στο Focus, από το 2019, είχαμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ και τόσα χρόνια έχω κάνει καριέρα πάνω στο Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, στη Νέα Δημοκρατία. Όλη μέρα τους βρίζω. Όλη μέρα. Άμα βγει καμιά άλλη κυβέρνηση, ρε παιδί μου, και τα κάνει έτσι όλα σωστά, τι θα κάνουμε? Θα πρέπει να πάμε σπίτια μας, δεν είναι? Δηλαδή, ανησυχώ και για το μέλλον μου, καταλαβαίνει. Αν και εντάξει, με αυτό το λαό τώρα τι κυβέρνηση να βγάλουμε, αλλά τέλος πάντων. Πασκάλης μου λέει, παίζει να τα πήρε για να τα διαφημίσει. Όχι, αφού είπε τα αγόρασε 600 ευρώ, λέει. 600 ευρώ. Όσα παίρνεις εσύ το μήνα, αυτός φοράει γυαλιά. Τι ανάγκη έχουνε, μωρέ, σίγα. Τι είναι 600 ευρώ για τον Σπύρο τώρα, για να πάρει γυαλιά? Περσεφόνη λέει ότι ο Γεωργιάδης έχει τεράστια έπαρση. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει μέχρι να βρεθεί κανένας τρελός και να του κάνει τα γυαλιά που φοράει. Φακού σε επαφή. Ωραίο. Ξέρεις τι, ο Άδωνης καλά κάνει και έχει έπαρση. Γιατί σου λέει ότι είμαι αυτός που είμαι. Τους κοροϊδεύω και πάλι με ψηφίζουν. Μπράβο, κοιτιέται στον καθρέφτη και λέει, πού σου αγόρι με τα ωραία στα γυαλιά. Τόση βλακεία, νίκητη, πού την έχεις βρει, πού την έχεις ανακαλύψει.

Ναι, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, το να σε κοροϊδεύει ένας πολιτικός έτσι. Δηλαδή σήμερα να σου λέει άλλα, αύριο να κάνει κολοτούμπες και να σου λέει άλλα. Γιατί να τον ψηφίσω αυτόν τον άνθρωπο ειλικρινά? Δηλαδή ψηφίζεις έναν άνθρωπο και τον στέλνεις μέσα στη Βουλή γιατί σ' αρέσουν οι θέσεις του, γιατί λες ότι ρε παιδί μου αυτά τα οποία λέει με εκφράζουν και μπορεί να με εκπροσωπήσει μέσα στην Βουλή. Όταν ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος όμως γυρνάει τον μπιφτέκι, παρεπιπτόντως μπιφτέκια θα κάνω σήμερα, ναι, γυρνάει τον μπιφτέκι και, και αυτοαναιρείται και λέει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία έλεγε, γιατί να τον ψηφίσω αφού με προδίδει? Αφού μου λέει και θα κάνω αυτά, θα υποστηρίξω αυτά εκείνα και τα άλλα, και υποστηρίζει τα άκρως αντίθετα από αυτά που έλεγε, μόνο και μόνο για να έχει μία θέση μέσα στη Βουλή, για να τον παίζουν τα κανάλια, στους τηλεοπτικούς δέκτες, για να τον παίζουν τα ραδιόφωνα. Γι' αυτό δηλαδή θεωρώ ότι ο Άδωνης, το είχε πει και η γυναίκα του κάποια στιγμή, ότι ο Άδωνης δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τηλεόραση. Το είχε πει και η Μανολίδο σε μία συνέντευξη αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Το πιστεύω ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τηλεόραση. Δηλαδή κάποια στιγμή που είχε πει ότι εγώ θα απέχω από την τηλεόραση, κάναμε το σταυρό μας, λέμε αποκλείεται. Αλλά τελικά απήχε γιατί πήγε και έβαλε μαλλιά. Και γιατί μέχρι να φτιάξει το κεφάλι δεν μπορείς να βγεις τώρα στην τηλεόραση με το καπέλο, με τις πληγές επάνω, γιατί για να κάνεις μεταμόσχευση μαλλιών στα ξυρίζουν όλα. Το έχω κάνει και ξέρω πως είναι. Και δεν τρέπομαι να το πω. Και δεν είμαι και Άδωνης. Η Μαρία μου λέει, το είπες το όνομα, το είπες. Λέει, φυσιολογικά ο Μπουμπούκος με τα γυαλιά αυτά πρέπει να βλέπει τη γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όχι ρε, αυτός όλα τέλεια τα βλέπει. Γιατί μια χαρά τα βλέπει αυτός, δεν είναι. Ο Πασχάρης μου λέει, προσπάθησε να αποφύγει το κρέας μέχρι τις 15 του μηνού, νηστεία έχουμε. Κοίταξε, να αποφύγω το κρέας μέχρι τις 15 του μηνού. Εγώ δεν τρώω που δεν τρώω καλά, άμα δεν φάω και κρέας θα έχω θέμα μετά, δεν είναι. Και όχι τίποτα άλλο, δουλεύω και πολλές ώρες. Δηλαδή το σπίτι με βλέπει ελάχιστο. Πηγαίνω ίσα ίσα το βράδυ για να κοιμηθώ και την επόμενη μέρα ξαναξυπνάω για να φύγω στη δουλειά. Δηλαδή αυτό είναι, δεν είναι. Ελεύθερος χρόνος, λίγο το Σαββατοκύριακο. Άμα δεν φάμε κιόλας, θα μας μαζεύουν τα εκάβια και όχι τίποτα άλλο. Δεν έχω καμία διάθεση να μπω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και κάπως το λέει, ασθενής και οδοιπόρος ούκα μαρτία έχουν κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ο πατέρας Παναγιώτης τα ξέρει αυτά. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα από τον Άγιο Παύλο Θεσσαλ, Θεσσαλονίκη. Ο Θοδωρής μας καλημερίζει, λέει, Γεωργιάδη Σοβαρός, κυρίως το μεγαλύτερο πολιτικό καρναβάλι που έχει βγει στον πολιτικό χώρο. Αυτός πραγματικά θα τον γράψει η ιστορία τώρα όσον αφορά για τα γυαλιά, τα κατασκοπικά. Τι φλανάχη λέει, κάτσε περίμενε, πήγε πιο κάτω. Τι φλανάχη λέει, Ray-Ban, άνθρωπος που διαφημίζει την εταιρεία, αυτός είναι ικανός να τη βουλιάξει. Κανονικά η εταιρεία πρέπει να τον πληρώσει. Τέτοια διαφήμιση δεν έχει ξαναγίνει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά ξέρεις πόσοι θα πάνε να πάρουν τα γυαλιά αυτά τώρα. Όχο.

0: το μεταξύ, άντε να σας βάλω να ακούσετε και λίγο Κυρανάκι, άντε να το ελαφρύνω λίγο. Να σας βάλω να ακούσετε λίγο Κυρανάκι τι έλεγε το 2023. Έτσι για τις φωτιές και για όλα αυτά που γίναν τα ωραία. Για πάμε κύριε Κυρανάκι, παρακαλώ.
1: Κάναμε τις πρώτες δοκιμαστικές λειτουργίες ενός συστήματος το οποίο με τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει μικρές εστίες καπνού.
0: Α, καταλάβατε. Θα, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μέσω αυτού του συστήματος με το που θα κάπνιζε το δάσος, τσακ θα το εντόπιζε.
1: Στα δάση. Ναι. Αυτό έγινε την Πέμπτη το πρωί, παρουσία της πυροσβεστικής και προφανώς και του Υπουργού του κ. Κικίλια. Δοκιμάζουμε λοιπόν.
0: Κύριε Κικίλια, καλημέρα.
1: Τεχνολογίες, οι οποίες με μικροκάμερες πάνω σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας για να έχουν ρεύμα και για να μπορούν να έχουν μια καλή οπτική γωνία με ύψος σε δάση, θα εντοπίζουν στην αρχή τους μικρές εστίες καπνού αυτόματα, χωρίς ανθρώπινο μάτι, και θα στέλνουν μια ειδοποίηση με γεωεντοπισμό, με ένα location, στον κοντινότερο πυροσβεστικό σταθμό ή στο κοντινότερο όχημα. Αυτό το αποφασίσει η πυροσβεστική.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι θα μπορούμε γρήγορα να σβήνουμε μικρές εστίες πυρκαγιάς
0: πριν να επεκταθούν.
1: Και να προλαβαίνει νωρίς και τον εμπριστή να μπορεί να το.
0: Και τη φωτιά να προλαβαίνεις νωρίς, αλλά και τον εμπριστή με το που θα τον βλέπεις, τσακ να τον τζακώνεις εκεί πέρα, να του τη φοράς τη φυλάκα. Αυτά όλα το 2023, πριν τρία χρόνια. Τι στο διάλογο έχει. Γιατί δεν λειτουργήσε τρία χρόνια αυτό το σύστημα, το οποίο με το που θα έβλεπε την παραμικρή εστία φωτιάς, τον παραμικρό καπνό, θα στέλνε μήνυμα στο πρώτο πυροσβεστικό όχημα που θα ήταν εκεί κοντά, στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό. Και θα έτρεχαν εκεί πέρα και θα σβήναν τη φωτιά και θα πιάναν και τον εμπριστή. Τι στα κομμάτια έγινε, μήπως αγοράσαμε τη free trial έκδοση, μας έπιασαν κορόιδα, μήπως πρέπει να πληρώσουμε για να πάρουμε την κανονική έκδοση, μήπως βγάζει και διαφημίσεις την ώρα εκεί που κοιτάζει τα δάση. Δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό με τις διαφημίσεις, να δείτε, κάποια στιγμή θα γίνει στα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα τώρα που το πω. Θα παίρνεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχουν έτσι τις οθόνες όλες, θα το βάζεις μπρος και πριν βάλεις μπρος, ας πούμε, θα σου πετάει διαφήμιση. Και θα πρέπει να πατήσεις εσύ, να περιμένεις μερικά δευτερόλεπτα για να πατήσεις cancel στη διαφήμιση. Αλλιώς, άμα θέλεις να πάρεις την πλήρη έκδοση, θα πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα. Θα γίνει αυτό, να το δείτε, θα έχει πλάκα. Πώς είναι στο YouTube, ας πούμε, βάζεις να ακούσεις μία διαφήμιση και τσουπ σου πετάγεται τραγούδι και λες, αχ, τι έγινε. Έτσι θα γίνει και το. Και με τα αυτοκίνητα αυτά τα καινούργια με τις οθόνες και τα λοιπά. Καταλάβατε, ο Κυρανάκης το 2023. Και δώσαμε και κάτι εκατομμύρια για αυτά εδώ πέρα. Τι στα κομμάτια γίνεται, πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει: το θέμα της νηστείας πρέπει να το συζητήσεις με τον πνευματικό σου λόγο Ζαχάρου που έχεις. Δεν είναι, ρε, ο διπόρος αυτός που συντηρεί δύο πόρους, δηλαδή οι έγκυες και αυτοί που προσέχουν άρρωστο γέρο κτλ. Α!

0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω πνευματικό. Και δεν έχω γιατί. Γιατί δεν μπόρεσα να βρω έναν άνθρωπο τόσα χρόνια ειλικρινά. Έχω πάει, έχω εξομολογηθεί. Είναι ωραία να εξομολογήσετε, να τα βγάζετε από μέσα σας. Ηρεμία ψυχή, ειλικρινά το λέω. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δύσκολα να βρεις έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να κάτσεις να συζητήσεις και λίγο μαζί του, να του πεις τους προβληματισμούς σου και αυτά. Δηλαδή, γιατί έτσι, οι περισσότεροι κοιτάζουν άντε να σε ξεπετάξουν να φεύγεις. Ναι, αλλά... Δέσποινα μου λέει ότι τα έβαλαν σε λάθος σημεία, λέει, γιατί ήθελαν να βάλουν ανεμογεννήτρες και δεν έπρεπε να σβήσουν τις φωτιές. Πώς γίνεται οι ανεμογεννήτρες να μην καίγονται? Το έχετε παρατηρήσει, όπου έχει ανεμογεννήτρες δεν παίρνει φωτιά. Μακριά από τις ανεμογεννήτρες παίρνει. Και ο Δημοσθένης έχει γυαλιά με κάμερες, αλλά αυτό τι κάμερα είναι αυτή επάνω? Μου θυμίζει την κάμερα που είχε πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, όταν είχαν πρωτοβγεί τα κινητά με την αποσπόμενη κάμερα. Είχα ένα Sony Ericsson, το οποίο έβγαζε φωτογραφία με 10 πίξελ ήταν όλο και όλο. Κούμπωνε στην κάμερα επάνω, ας πούμε, και έβγαζε μια φωτογραφία της κακιάς ώρας εκεί πέρα. Και έλεγε, ωρε φίλε, τι έχω κάνει ο άνθρωπος. Πασχάλη, αυτά που μου στέλνεις είναι μαϊμούρε. 60 ευρώ τα γυαλιά. Ο Δημήτρης μου λέει τι σημασία έχει για τους ψηφοφόρους του Γεωργιάδη, του Βορύδη και τα λοιπά. Όλοι αυτοί εκλέγονται από 15 έως 20 χρόνια, μήπως ξέρει κανείς πόσους βόλεψαν. Δεύτερον, στο λέω μία φορά, το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή σου είναι που δεν έχεις πνευματικό πατέρα. Λέει, το ότι δεν μπορώ να βρω ένα καλό πνευματικό είναι απλά μία δικαιολογία. Είσαι Θεσσαλονίκη, το Άγιο Όρος πραγματικά εδώ και πόσα χρόνια έχει Άγιους ανθρώπους που μπορούν να σε κατευθύνουν με μία σου επίσκεψη και να σου πούν σε ποιον θα απευθυνθείς στον έξω κόσμο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Όσο έχω πάει, πάντως δεν έχω βρει κάποιον που να... Να είναι, ρε παιδί μου, και λίγο άνθρωπος, να κάτσει έτσι να σου μιλήσει, να έχει τη διάθεση να κάτσει να σου πει 5 πράγματα. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην Καλαμάτα. Ο Βασίλης λέει, ο ασθενής και ο διπόρος έχει άλοθη. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το Πάσχα προσπάθησα να νηστέψω 40 μέρες. Αλλά λόγω του ότι έχω αυτό το ρημάδι, το διαβήτη, ρε παιδί μου, και πρέπει να προσέχω, ήταν πολύ περιορισμένα αυτά που έπρεπε να τρώω και άρχισα να αντιμετωπίζω πρόβλημα στην υγεία μου. Οπότε δεν κατάφερα να το κάνω, να κάνω νηστεία 40 ημερών. Έκανα περίπου τη μισή, περίπου 20 μέρες, 25 κάπου εκεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εργάζομαι και πάρα πολλές ώρες, οπότε είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, το να μην φας και κανονικά. Τρώω μια φορά τη μέρα, δεν προλαβαίνω. Η Περσεφόνη λέει, αυτός ο Άδωνης σε άλλη χώρα θα ήταν σε ψυχιατρία, λέει, και θα τον τάιζαν κρέμες και ζελεδάκια, λέει, και κάθε βράδυ το λευκό που κάνω. Εντάξει, κοίταξε. Εντάξει, ο άνθρωπος ούτε τρελός είναι ούτε χαζός είναι. Δεν είναι χαζός. Δηλαδή, αν νομίζουν μερικοί ότι ο Άδωνης είναι χαζός και δεν ξέρει τι του γίνεται, όχι. Ο Άδωνης, σας πληροφορώ, είναι πανέξυπνος. Δεν θα γινόταν υπουργός εάν δεν είχε μυαλό. Εάν δεν στρόφαρε το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του, δεν θα γινόταν υπουργός. Καταλαβαίνει, ξέρει πάρα πολύ καλά ποιους μπορεί να κοροϊδέψει, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να χειριστεί μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, ούτως ώστε να τους κλέψει την ψήφο τους και να είναι εκεί που είναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Κατεβείτε εσείς υποψήφοι. Κατεβείτε να σας δω. Θα βγείτε, δεν θα βγείτε ποτέ. Αυτός τα καταφέρνει. Ξέρει, έχει. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι για να καταφέρνεις να είσαι από τους πρώτους αυτή τη χώρα όσον αφορά το αξίωμα, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, πρέπει να έχει μυαλό. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το μυαλό αυτό δεν το χρησιμοποιούν προς όφελος των ανθρώπων οι οποίοι τους στέλνουν να βρίσκονται εκεί. Το χρησιμοποιούν προς όφελος του κόμματος, των ολιγαρχών, του ενός, του άλλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χθες διάβασα, μου λέει ο 551, πως ο Σαμαράς που θέλει να ξανακάνει κόμμα, η γυναίκα του έχει ΜΚΟ και παίρνει χρήματα από το κράτος. Τι γίνεται, βρε παιδί μου? Δεν ξέρω αν η γυναίκα του έχει ΜΚΟ, αλλά κάποιοι ονειρεύονται 10% για το κόμμα του Σαμαρά. Κάτι τέτοιο άκουσα. 10-12%. Ηρεμήστε λίγο, χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά. Δεν πρόκειται. Κάτσε να πιάσει 3-3,5% να μπει μέσα στη Βουλή και τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Κώστα, λέει με τη φωνάρα σου. Σήμερα πάλι θα κάνουμε βουτιά για σένα, να μην νομίζω ότι σε ξεχνάμε που πάμε θάλασσα. Να κάνετε, μην έχετε το κινητό μαζί σας και κάνει μπουρμπουλήθρες και αυτό. Μιλάω εγώ μέσα από το βυθό και ακούγομαι στα ψάρια. Να προσέχετε. Καλά να περάσετε, Μιχάλη, να περάσετε όμορφα. Η Ντίνα λέει: Γερμανία απαγορεύτηκε η χρήση αυτών των γυαλιών. Δεν απαγορεύτηκε παντού, απαγορεύτηκε σε κάποια μαγαζιά που είναι χώροι εστίασης, απαγορεύτηκε στα θέατρα και στην Αγγλία επίσης. Απαγορεύτηκε στον κινηματογράφο. Είναι λογικό, έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ναι, κανονικά θα έπρεπε να απαγορευτούν. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, γιατί. Δεν θέλω να με καταγράφει ο καθένας, βρε αδερφέ μου, δεν το κατάλαβε. Γιατί να με καταγράφει ο άλλος χωρίς τη θέλησή μου? Έχει τύχει, αλήθεια σας λέω, και με εκνεύρισε απίστευτα πολύ, να είμαι σε ένα εστιατόριο με την παρέα μου, έχουμε κάτσει να φάμε και έχω έναν τύπο δύο τραπέζια παρά εκεί, ο οποίος με έχει αναγνωρίσει ποιος είμαι και με τραβάει βίντεο. Και το καταλαβαίνω ότι με τραβάει βίντεο. Και με βλέπει ότι τον βλέπω. Και σηκώνομαι και πάω και του ζητάω τα ρέστα. Και του λέω: Αδερφέ μου, με τραβάς βίντεο. Ερμές, λέει, να σε ακούμε κάθε πρωί. Και επειδή με ακούς κάθε πρωί, δηλαδή πρέπει να με τραβάς βίντεο. Δεν κατάλαβα. Τώρα εδώ που είμαι με την παρέα μου, ας πούμε, τι είμαι, κάνω celebrity, με τραβάς βίντεο, ας πούμε, γιατί? Δηλαδή, βλακεία στο μεγαλείο της, ας πούμε, να μην σε αφήσουν σε ησυχία που θέλουν. Αυτό που έχουμε όλοι ένα κινητό και τραβάμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς τη θέλησή τους. Δηλαδή η κοινωνία έχει γίνει ένα τεράστιο Big Brother πραγματικά. Γιατί, αφήστε τα ρημάδια λίγο στην άκρη. Ζήστε τη ζωή σας, δεν είναι κακό. Εντάξει, ναι, και εγώ θα πιάσω το κινητό μου και εγώ θα μπω να σερφάρω στα social media, θα κοιτάξω να διαβάσω τις ειδήσεις και τα λοιπά. Αλλά όταν είμαι με παρέα, ρε παιδί μου, είμαι εκεί. Δεν κάθομαι να ασχολούμαι με το τηλέφωνο. Βλέπεις τώρα τους άλλους, ας πούμε, βγαίνουν για καφέ και είναι όλοι με τα κινητά. Τι βγήκες να κάνεις, αφού και στο σπίτι σου με το κινητό είσαι? Κάτσε σπίτι σου, θα γλιτώσεις και τα 5 ευρώ που έχει ο καφές τουλάχιστον και τελείωσε το πράγμα. Γιατί να βγεις να πιεις καφέ, ας πούμε, και να είσαι με το κινητό και να χάνεις τη στιγμή? Η τεχνολογία μας έχει κάνει σκλάβους. Πραγματικά όμως. Καλημέρα και στη Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο. Μαρία μου, πού είσαι, τι ωραία εικό, τι ποτάμι είναι αυτό? Μόνο που την είδα τη φωτογραφία δροσίστηκα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Πάμε στο πολύ πολύ σύντομο, όπως βλέπω, διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο είμαστε πάλι πίσω.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Μπήκαμε, ρε σας, γιατί δεν φωνάζετε. Πατήστε μια φωνή. Μπήκαμε. Καλημέρα, καλημέρα. 8 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. 69-07-483-484 το Viber. Ελάτε να πούμε καλημέρες, ελάτε να ανταλλάξουμε μηνύματα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Καλημέρα στην Κυριακή. Ο Παπαπάοκ λέει: ο πατέρας Χρήστος είναι καταπληκτικός. Μπορείς να μιλήσεις, να κάνεις χιούμορ, είναι υπέροχο. Πρέπει να πας στη Σαρακίνα όμως να τον βρεις. Τον συμπαθώ πάρα πολύ, ειλικρινά πάρα πολύ. Τον ακολουθώ και στο TikTok. Είναι και TikToker, αλλά είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Ναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει. Αυτόν θα τον ήθελα για αρχιεπίσκοπο, αλήθεια. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πιστεύω ότι θα μπορούσε να τραβήξει πολύ κόσμο στην Εκκλησία. Και είναι άνθρωπος που θα κάτσει, θα σου μιλήσει, που αγαπάει τα παιδιά. Κάποια στιγμή είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξή του και έλεγε ότι όταν ήταν μικρός είχε κακοποιηθεί κιόλας. Και ίσως αυτό να τον έκανε να αγαπήσει έτσι περισσότερο τα παιδιά τους, νέους ανθρώπους. Καλημέρα στην Πόπη, καλό σουκού λέει. Στο τέ μου λέει έχει φθηνά γυαλιά σαν του Άδωνη, κάνουν δουλειά. Άσε ρε, και τώρα και το τέ μου μας το φορολογούν. Κάθε προϊόν που παίρνεις 3 ευρώ επιπλέον. Έτσι, γιατί μπορούν. Γιατί ο κόσμος αγόραζε όλος από το Τέμου. Τέμου, Σέιν, όλα αυτά εδώ πέρα. Γιατί σου λέει τα βρίσκουμε φθηνά. Δεν βαριές. Θα αγοράσω ρούχα από το Σέιν, σου λέει ο άλλος. 3 ευρώ το μπλουζάκι. Θα αγοράσω 10 μπλουζάκια. 30 ευρώ εδώ. 30 ευρώ θα πάρω ένα μπλουζάκι. Κατάλαβες. Και ας είναι και πλαστικό, νάιλον. Δεν πειράζει. Δεν βαριές. Και μετά σου λέει ότι, α, κοίταξε να δεις, κάτσε το φορολογήσουμε και αυτό, γιατί δεν γίνεται. Χάνουμε τόσα έσοδα κάθε χρόνο. Γεια σου Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Κουράγιο λέει, Έλληνες, το φάγατε το αγκούρι. Δροσιστείτε, τώρα σας δουλεύουν από πάνω, ξαναψηφίστε τους. Όλοι οι πολιτικοί είναι οικονομημένοι από εμάς. Μπαίνουν με 0 και βγαίνουν με 100. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άμε έτσι. Γιατί όχι, αφού μπορούν να το κάνουν. Από τη στιγμή που μπορούν να το κάνουν, γιατί να μην το κάνουν, σου λέει. Θα μας ξαναψηφίσουν. Αυτό, το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι οι πολιτικοί δεν φοβούνται την τιμωρία. Την τιμωρία από τον λαό. Ότι, ρε παιδί μου, εγώ σαν υποψήφιος κατεβαίνω και λέω ότι το πρόγραμμά μου είναι αυτό, θα κάνω αυτά κτλ. Αλλά γυρνάω την πλάτη στο λαό. Όταν το κάνω αυτό, ο λαός κανονικά θα έπρεπε να μην τον ξαναψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά όμως τους ξαναψηφίζουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τον φόβο ότι δεν θα επανεκλέγουν. Οπότε γι' αυτό κάνουν όλα όσα κάνουν. Το έχουν σιγουράκι. Για τολμήστε να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, αν σας. Αν και η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν μπει μέσα στην Βουλή. Είναι τόσο πολλοί ολιγάρχες οι οποίοι τη στηρίζουν. Που πραγματικά ό,τι και να γίνει μέσα στη Βουλή θα είναι. Θα έπρεπε να υπάρχει νομοθεσία κανονικά όπου να λέει ότι τα κόμματα τα οποία χρωστούν δεν μπορούν να κατέβουν για να διεκδικήσουν θέση μέσα στο κοινοβούλιο. Οπότε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να ήταν ήδη εκτός. Να μας πούνε κάποια στιγμή κάτι που είχε πει ο Βελόπουλος, να μπουν μέσα στα κόμματα ορκωτοί λογιστές και να κάνουν ένα ξεσκαρτάρισμα όλων των οικονομικών των κομμάτων, να δούμε πού χρωστούν, τι χρωστούν, αν πληρώνονται τα δάνεια, πώς πληρώνονται, από πού διοχετεύεται μαύρο χρήμα. Γιατί μαύρο χρήμα υπάρχει στα κόμματα. Ο Τσουκάτος δεν είχε παραδεχτεί κάποια στιγμή ότι πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ μαύρο χρήμα για το κόμμα, για τον κορβανά του κόμματος. Και η εισαγγελέα τι του είπε, πήγε και κατέθεσε στον εισαγγελέα και λέει: ναι, πήραμε μαύρο χρήμα 1 εκατομμύριο ευρώ. Και η εισαγγελέα τι του είπε, δεν υπάρχουν αποδείξεις, κύριε Τσουκάτη, ότι πήρατε 1 εκατομμύριο ευρώ μαύρο χρήμα. Άρα δεν μπορούμε να σας καταδικάσουμε. Και γαμώ τη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει. Ο πατέρας ο Παναγιώτης λέει: εάν μου δώσει το ενταλτήριο γράμμα ο Μητροπολίτης μου για να εξομολογώ, τότε θα είναι χαρά μου να γίνεις πνευματικό παιδί μου. Πνευματικό παιδί μου. Μακάρι, μακάρι, πατέρα Παναγιώτη, το εύχομαι. Το εύχομαι, μακάρι. Δεν θα σου πέσουν τα μαλλιά από αυτά που θα σου πω, πιστεύω. Δεν είμαι τόσο καλό παιδί όσο κάποιοι φαντάζονται.
Ο Παναγιώτης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, λέει ότι ο Άδωνης έχει μυαλό, αλλά επίσης το μυαλό το χρησιμοποιεί για να κοροϊδέψει τα τόσα πολλά κοροϊδά που υπάρχουν στον κόσμο μας. Τι λες? Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι αντί να το χρησιμοποιήσει το μυαλό, τη γνώση, για να μπορέσει να κάνει καλό, το χρησιμοποιεί για να κάνει καλό στους ολιγάρχες, στους τραπεζίτες, στο ίδιο το κόμμα. Γιατί, ξέρεις τι, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν μυαλό, μπορεί και να τους δικαιολογούσα κάπου. Μπορεί να έλεγα ότι εντάξει ρε παιδί μου, τόσο τον κόβει, τόσο κάνει. Αλλά όταν βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος εσκεμμένα κάνει πράγματα, έχει μυαλό, και δεν μιλάω μόνο για τον Άδων, μιλάω γενικά για τους πολιτικούς. Όταν βλέπω ότι όντως έχουν μυαλό, έχουν γνώσεις, μπορούν να κινήσουν νήματα κτλ., μπορούν να κάνουν πράγματα, αλλά κάνουν οτιδήποτε γίνεται για, για τα αφεντικά τους. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, επειδή διάβαζα χθες για το κόμμα της Καριστιανού, δεν το βλέπω να φτάνει μέχρι τις εκλογές. Ειλικρινά δηλαδή, βλέπω να διαλύεται. Συνέχεια βγαίνουν καταγγελίες στη δημοσιότητα. Το πρώην γραφείο τύπου του κινήματος λένε ότι καλεί την Μαρία Γρατσία να δώσει, λέει, στη δημοσιότητα τα πρακτικά των σχετικών συζητήσεων στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά και τους σχετικούς διαλόγους μέσα στα τσάτ συντονισμού της επικοινωνίας. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός, έχουν βγει για ακόμη μια φορά τα μαχαίρια. Υπάρχουν καταγγελίες για τη Μαρία Γρατσία, για τον Νίκο Γαλανό, αλλά και για την ίδια την Καριστιανού, για την κατάσταση η οποία επικρατεί. Γενικότερα το παιχνίδι το έχει χαμένο. Και δυστυχώς έτσι είναι, όταν πας να μπλέξεις με κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις και δεν είσαι πολιτικός και προσπαθείς να αναδειχθείς μέσα από αυτό και αφήνεις την ουσία του πράγματος, που η ουσία του πράγματος τι είναι? Ήσουν πρόεδρος στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών και έδινες έναν αγώνα και μπράβο σου, και σκύβω το κεφάλι μπροστά σε αυτό, δεν αντιλέγω. Δίκαιος ο αγώνας που έδινες. Αλλά ξαφνικά λες ότι εγώ πάω να κάνω κόμμα, να μπω μέσα στη Βουλή, χωρίς να έχω τη γνώση να το κάνω, αλλά θα μπω να το κάνω. Να με ψηφίσει ο κόσμος γιατί είμαι αυτή που είμαι και γιατί με αγάπησαν μέσα από τον αγώνα που έκανα, σαν χαροκαμένη μάνα κτλ. Και παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έτσι πως τα παρακολουθώ τα πράγματα, θεωρώ ότι κάπου μπάζει αέρα, μπόλικο, ας πούμε. Και θέλω να γίνω άρχοντας, ο ηγέτης, την έχω δει ο μάγκας και... Δεν είναι έτσι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Δεν, η πολιτική δεν είναι έτσι. Καταρχάς για να πεις ότι αρχικά ο καθένας έχει δικαίωμα στο εκλέγει και εκλέγεστε, έτσι. Ο καθένας μπορεί να κάνει κόμμα και να μπει μέσα στην πολιτική, δεν αντιλέγω σε αυτό. Δημοκρατία έχουμε και στις δημοκρατίες όλοι, όσο λειτουργούν οι δημοκρατίες τέλος πάντων, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν την δύναμή τους στον πολιτικό στίβο. Okay, μέχρι εδώ, εντάξει. Αλλά από την άλλη, όταν δημιουργείς έναν πολιτικό φορέα και πας να μπεις μέσα στη Βουλή και μάλιστα να χτυπήσεις το κυβερνόν κόμμα, πρέπει να γνωρίζεις και πέντε πράγματα. Δεν είναι ότι δεν άνοιξα το μαγαζί της γειτονιάς, ας πούμε, το οποίο θα ξεκινήσω και θα μανθαίνω σιγά σιγά, θα κάνω λάθη κτλ. Δεν πάει έτσι. Και επίσης, όταν δεν γνωρίζεις από πολιτική και έχεις από πίσω άλλους να σε συμβουλεύουν και εσύ δεν έχεις βούληση σε κάποια θέματα, οι άλλοι μπορεί να σε κοροϊδέψουν κιόλας. Όταν εσύ δεν έχεις τη γνώση και υποτίθεται ότι την έχουν οι άλλοι, μπορεί να θέλουν και το κακό σου κάποια στιγμή. Και δεν είναι τυχαίο που κανένας από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν στήριξε την Καριστιανού σε αυτό το εγχείρημα. Κανένας δεν τη στήριξε πραγματικά. Θεωρώ ότι η θέση της κυρίας Καριστιανού ήταν αλλού. Δεν έπρεπε να μπει σε αυτήν την διαδικασία του κάνω πολιτικό φορέα για να τους βάλω στη φυλακή, για να τους τιμωρήσω. Μα δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το... Πώς θα χτυπήσεις τη Νέα Δημοκρατία? Δεν γίνεται. Και στην τελική να σου πω και κάτι. Γιατί να μην συνταχθεί, ας πούμε, με το Βελόπουλο?
Λέω εγώ τώρα, έτσι έκανα μία σκέψη. Όπου στα δικαστήρια πήγε ο άνθρωπος, το κυνήγησε το θέμα, συνεχίζει να το κυνηγάει, θέλει να τους κλείσει φυλακή. Δεν θα μπορούσε να πει, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος, αρχηγός κόμματος, μαστηρίζει όλους εμάς τους συγγενείς των θυμάτων, έχει πάει στα δικαστήρια ως μάρτυρας κατηγορίας, έχει βγάλει τόσες αποκαλύψεις στη Βουλή, από εδώ, από εκεί. Άμα συνταχθώ μαζί του, ας πούμε, μήπως καταφέρω να βοηθήσω την όλη κατάσταση για να κάνουμε κάτι, να τους κλείσουμε μέσα. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό, είναι η προσωπική φιλοδοξία του καθενός. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Κάποια στιγμή ο Βελόπουλος στις προηγούμενες εκλογές είχε πει ότι ελάτε όλα τα μικρά κόμματα, ενωθείτε μαζί μας να κάνουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση τουλάχιστον. Δεν το έκανε κανένας. Γιατί? Γιατί όλοι πάνε για την καρέκλα. Χαίστηκαν για μένα και για σένα. Για την καρέκλα πάνε. Ξεκάθαρα. Σου λέει να μπω μέσα στη Βουλή, να πιάσω έστω το 1%, να πάρω την κρατική επιχορήγηση για την προεκλογική εκστρατεία που έκανα. Και εντάξει, μια χαρά. Έβαργες. Τώρα ο ελληνικός λαός. Δεν νοιάζονται. Όλοι πάνε για την καρέκλα. Ναι, αλλά. Γεια σου, Θεανό μου, καλημέρα. Α, δεν είναι, μου λέει, ο διπόρος, είναι ή διπόρος και σημαίνει έγκυος, έχει γίνει παρανόηση. Α, με συγχωρείτε, παιδιά, οκ, τα ξέρετε καλύτερα προφανώς. Μου το εξήγησε και ο πατέρας Παναγιώτης. Ο Βασίλης λέει τώρα, ρε φαλακρή ψέκα. Για μένα τα λέει, κάτσε, δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν βαρέθηκες ακόμα να λες τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή σου υπαγορεύει ο επιστολογράφος του Ιησού? Εν τω μεταξύ παίζει να είσαι τέσπα στόκος, ούτε συντακτικό ξέρεις, από γεωγραφία δεν έχεις ιδέα. Αυτό που σου το αναγνωρίζω είναι ότι είσαι καλός γυμνοσάλιαγγας, καλός για τσιράκι του πολιτικού απατεώνα. Ναι, να φανταστείς, κάθε εβδομάδα ο Βελόπουλος μου στέλνει μία βαλίτσα αυτές της Samsonite με λεφτά, μαύρα εννοείται, για να λέω αυτά που λέω στο ραδιόφωνο. Εν τω μεταξύ, γιατί με λες φαλακρή ψέκα? Πάνω απ' όλα, το έχω πει ότι έχω κάνει εμφύτευση μαλλιών, έτσι. Άρα λοιπόν δεν είμαι φαλακρός. Τώρα, αν δεν βαρέθηκα ακόμη να λέω τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή ό,τι μου υπαγορεύει ο επιστολογράφος του Ιησού. Καταρχάς, ο Βελόπουλος δεν είπε ποτέ ότι έγραψε επιστολές του Ιησού. Για ένα αυτό. Κατά δεύτερον, εξήγησε ο ίδιος το τι είναι αυτές οι επιστολές. Επίσης, ο Άδωνης τις πουλούσε πολύ πριν από τον Βελόπουλο. Άρα λοιπόν, δεν κατάλαβε. Όσο για το αν παίζει να είμαι στόκος που δεν ξέρω συντακτικό. Συντακτικό γιατί δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Τι έκανα λάθος και δεν ξέρω συντακτικό? Από γεωγραφία μου λέει δεν. Ναι, οκ, το παραδέχομαι, στη γεωγραφία ποτέ δεν ήμουν καλός, δεν έχω ιδέα. Το πρόβλημά σου σένα ποιο είναι? Και να σε πω και κάτι ρε εσύ, Βασιλάκη, που μου λες άντε να μην πω πρωί πρωί. Αν ήθελα να γλύψω κάποιον, άμα ήμουν γλύφτης όπως λες, από το 1999 που ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο μέχρι το 2026 που έχω φτάσει εσίως, πόσα χρόνια είναι, πολλά χρόνια, πιστεύεις ότι όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στα πράγματα δεν με έχουν προσεγγίσει από κόμματα να μου πούν ότι έλα να συνταχθείς μαζί μας? Δεν με έχουν πει ποτέ έλα στα δικά μας τα κανάλια, έλα στα δικά μας τα ραδιόφωνα? Τι πιστεύεις δηλαδή, τι είμαι εγώ, κανένας χθεσινός? Σε πληροφορώ ότι πάρα πολλές φορές μου έχει γίνει πρόταση και να κατέβω υποψήφιος και να συνεργαστώ με ραδιόφωνα τα οποία είχαν άκρως αντίθετη γνώμη από εμένα, και κάποιοι που θέλαν να μου δώσουν γραμμή και όλα. Δεν το έκανα ποτέ. Προτίμησα να μιλάω ελεύθερα και να λέω αυτά τα οποία θέλω, αυτά τα οποία πιστεύω. Και γι' αυτό βρίσκομαι σε αυτό το ραδιόφωνο, γιατί λέω αυτά τα οποία θέλω εγώ. Δεν με έπιασε ποτέ κανένας να μου πει, ξέρεις τι ρε Ερμές, σήμερα θα πεις αυτά, αύριο θα πεις εκείνα. Ό,τι θέλω να πω το λέω. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να πω το οτιδήποτε. Τώρα, αν εσύ μπορείς αυτά που λες να τα υποστηρίξεις και να τα αποδείξεις, ότι εμένα μου υπαγορεύουν να λέω πράγματα, σε περιμένω να μου στείλεις τις αποδείξεις τις οποίες έχεις πραγματικά. Δηλαδή δεν με πειράζουν όλα αυτά που μου λες, ειλικρινά, αλλά αυτό που με πλήγωσε είναι αυτό το φαλακρή ψέκα. Δηλαδή εντάξει, ένα σκασμό λεφτά δώσαμε να βάλουμε 5 τρίχες στο κεφάλι μας, φαλακρή. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
Γεια σου Μαρία μου, όταν δεν είναι στην τηλεόραση λέει κάνει live stream. Λέει όμως και ανερυθρία στα όπου στα θείο τον ψήφισαν 68.000. Αυτό είναι ψέμα, λέει 63.000. Εντάξει τώρα μωρέ, τα φουσκώνει και λίγο το παλικάρι, δεν πειράζει. Ο 551 μου λέει να το ψάξω. Εγώ λέει το διάβασα κάπου και έλεγε και το ποσό που πήρε η γυναίκα του. Δεν ξέρω, να το δω. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Δεν έχω ασχοληθεί καν με την γυναίκα του Σαμαρά να δω αν είναι σε κάποια ΜΚΟ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εντάξει. Στον φίλο των 704 καλημέρα, ψάρεμα και κάθε μέρα με την όμορφη συντροφιά φόγκους από την Καλαμάτα, ο Γιώργος ο Μαυρέας. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Έτσι έτσι χαίρομαι να περνάτε όμορφα. Αυτά τα απλά πράγματα είναι και τα ωραία. Να πάρεις το πρωί έτσι ένα παγωμένο καφεδάκι, ένα φραπέ έτσι σαλονικιώτικο σε λέω, και να πας για ψάρεμα ξέρω εγώ σε μια ωραία παραλία, να βάλεις δίπλα το ραδιάκι σου, την ηρεμία σου, έτσι ωραίο πράγμα. Αυτά είναι τα όμορφα. Τα άλλα τα χαζά. Βλέπω, ας πούμε, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, πες το και έτσι, που έκανε το πρώτο θέμα. Uncut, κάπως έτσι λεγόταν. Και έδειχνε τους πλουσίους στη Μύκονο πόσα χρήματα ξοδεύουν, πώς περνάνε τις διακοπές τους. Τους λυπάμαι, αλήθεια σας λέω. Μα το Χριστό και την Παναγία, τους λυπάμαι. Δεν θα νιώσουν ποτέ ηρεμία, δεν θα νιώσουν ποτέ τι είναι ομορφιά. Όλα είναι με το χρήμα, όλα. Δηλαδή λένε ότι έλεγε ο άλλος, ας πούμε, ήρθε εδώ πέρα ο τύπος και ξόδεψε σε ένα βράδυ 150.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Και πέρασε καλά, γέμισε την ψυχή του, όχι. Τι πιο ωραίο πράγμα από το να πάρεις έναν πολύ καλό σου φίλο, να πας για ψάρεμα όπως καλή ώρα εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος. Με την ηρεμία σας, την ησυχία σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να τα πείτε όμορφα και ωραία μπροστά στη θάλασσα. Αυτό είναι πλούτος. Για μένα αυτό είναι πλούτος. Όλα αυτά τα πολλά τα χρήματα και δεν ξέρω, εμένα προσωπικά ποτέ δεν με συγκινούσε όλο αυτό το πράγμα. Ή να δω ένα ωραίο αυτοκίνητο στον δρόμο και να λέω άρε να το είχα αυτό. Όχι ποτέ. Ποτέ πραγματικά. Δόξα τω Θεώ είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκινητάκι μου και... Αλλού είναι η ουσία του πράγματος, η ανθρώπινη σχέση, η ανθρώπινη επαφή, η οποία έχει χαθεί δυστυχώς. Δυστυχώς έχει χαθεί. Έχουμε ξεχάσει ότι τα απλά πράγματα είναι και τα όμορφα. Μια βόλτα, κατεβείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα το απόγευμα. Όσοι μείνετε εδώ πέρα που θα έχει εξαιρετικό καιρό, δεν κοστίζει τίποτα. Πάρτε την οικογένειά σας, κατεβείτε εδώ στην παραλία μια βόλτα να περπατήσετε. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Πάρτε έναν καφέ στο χέρι σιγά και τι έγινε. Πρέπει να πάτε στην καφετέρια, τον πληρώσετε 5 και 6 ευρώ. Και καθίστε εκεί στα παγκάκια της παραλίας, θα έχει και ωραία δροσιά. Μια χαρά. Τι πιο ωραίο. Σκεφτείτε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Άλλοι είναι παράλληλοι, άλλοι είναι κατάκητοι, άλλοι είναι μέσα σε έναν θάλαμο νοσοκομείο. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλανε πραγματικά να μπορούν να περπατήσουν, να βγουν έξω λίγο. Και όμως δεν μπορούν να το κάνουν. Δόξα τω Θεώ, εμείς μπορούμε, βγαίνουμε έξω, βλέπουμε το φως του ήλιου. Μεγάλη υπόθεση. Σαν την υγεία δεν έχει και σαν την ηρεμία. Αυτά είναι τα ωραία, τα απλά είναι τα ωραία. Όλα τα άλλα. Γεια σου Φάνη μου, καλημέρα, καλώς σου ακούμε, υγεία λέει. Στο αρχείο υποκλοπές, νούδου σκάνδαλα 2.0. Ναι, εννοείται και όχι απλά είναι στο αρχείο. Δεν θέλουν να βγάλουν, ο εισαγγελέας δεν θέλει να βγάλει και την υπόθεση με τίποτα. Τι τον λένε, τι τον ξαναλένε, δεν σου λέει όχι, όχι, δεν θα βγάλουμε την υπόθεση.

0: Ο Νικόλας μου λέει: οι κυβερνητικοί έχουν την τη γερμανική στήριξη, διότι λέει τους εξυπηρετούν. Εντάξει, εξυπηρετούν ολιγάρχες και τα λοιπά. Ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι κάνουν. Πώς νομίζεις ότι υπάρχουν όλα αυτά τα κόμματα τα χρεοκοπημένα? Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα στα Μέγαρα. Καλημέρα. Ο Βαγγέλης λέει: αν η Καριστιανού πήγαινε με τον Βελόπουλο, θα το έκανε ζημιά με όλα αυτά που έχουν βγει. Καλά, κοίταξε, δεν θα φταίγε ο Βελόπουλος, γιατί πού να ξέρει ο άνθρωπος από πίσω ότι μπορεί να παίζει. Ο Μιχάλης λέει: πρόεδρε, δείτε λίγο το Sky, γιατί σήμερα τι λέγαν τα φερέφωνα και απαντήσεις. Αρχικά, Μιχάλη μου, ακόμη δεν είμαι πρόεδρος, ούτε καν πρόεδρος της πολυκατοικίας μου δεν είμαι. Φαντάσου δηλαδή τώρα πόσο μακριά απέχω. Κατά δεύτερον, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, όταν στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber, όταν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε κάποιον που κάνει εκπομπή, θα το στέλνετε την ώρα που κάνει εκπομπή. Δηλαδή τώρα να το στέλνεις το μήνυμα σε μένα για να το δει ο Βελόπουλος, δεν ξέρω αν θα είναι και εδώ σήμερα. Είναι δώρον άδωρον, δεν θα το δει ποτέ. Γιατί μέχρι να κάνει εκπομπή ο Βελόπουλος θα έρθουν άλλα πόσα μηνύματα που δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα Κώστα, ψέκα να το ανεχτώ, λέει, πληρωμένος, ναι, αλλά όχι κεφαλακρός. Ενέρεση, ενέρεση Κωνσταντίνε, δηλαδή για όνομα του Θεού. Δηλαδή ξαφνικά είχα παρατηρήσει αρέωση στα μαλλιά μου, λέω: Παναγία μου, τι έγινε, γεράσαμε από τώρα, θα πάω να βάλω μαλλιά. Και πήγα και έβαλα. Μόνο ο Άδωνης, και εγώ έβαλα πριν από τον Άδωνη, έτσι. Ο Άδωνης έβαλε μαλλιά εξαιτία του Πολάκη. Το είχε πει, δηλαδή, λέει, καθόμουν στο σπίτι στην τηλεόραση, είχα, λέει, μία λογομαχία στη Βουλή με τον Πολάκη και ξαφνικά, λέει, βλέπω ότι έχω αραιώσει, λέει, πολύ μπροστά. Α, μα λέει, Παναγία μου, τι να κάνω. Και πήρα, λέει, μία η ώρα το βράδυ τηλέφωνο πάνω. Μία η ώρα το βράδυ. Καλά, εγώ δεν τους πήρα και μία η ώρα το βράδυ, εντάξει, δεν τρελάθηκα. Και να σας πω κάτι, δεν κατάλαβα. Δεν κακό αυτό. Το να προσέχεις τον εαυτό σου και να το φροντίζεις, δεν κακό. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί. Τι ρατσισμός είναι αυτό. Και έτσι έγινα και 20 χρόνια νεότερο. Γι' αυτό τώρα μοιάζω 25. Και ο Άδωνης δεν τον είδατε, ξανάνιωσε. Νέο look, νέο μαλλί. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει: ας τον ευλογημένε μας χαλάει τη συζήτηση ο Βαλτός του Γκαντεμίδη. Κάτι μου είχε στείλει ο Θοδωρής εδώ πέρα, αλλά δεν μου το ανοίγει, Θοδωρή μου. Ο Μάνος, καλημέρα. Αύτοσέ τους όλους, λέει, μη δίνει σημασία, ο κόσμος πάντα κάτι θέλει να πει. Για πες λίγο για την εμφύτευση, πόσο έπιασε και αν είσαι ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος είμαι, εντάξει. Πόσο έπιασε τώρα, άστο. Αλλά τουλάχιστον εγώ, ό,τι κάνω, ό,τι έχω αποκτήσει στη ζωή μου, ό,τι κάνω, το κάνω με τις δικές μου τις πλάτες. Δουλεύω και το κάνω. Ούτε πήρα από κανένα λεφτά, ούτε δημόσιο χρήμα έχω καταχραστεί, ούτε πήρα μαύρα χρήματα. Την εφορία η οποία με έχει ξεσκίσει την πληρώνω κανονικά. Ό,τι κάνω, το κάνω με τις δικές μου τις πλάτες. Εγώ δεν κοροϊδέψα τον ελληνικό λαό για να του πω ψέματα, για να πάρω μια θέση και να αποκτήσω 15 ακίνητα και κάτι καταθέσει στην τράπεζα. Δεν έκανα ποτέ τέτοια πράγματα. Δεν έχω πει ψέματα ποτέ. Και εγώ άμα κάνω κάποιο λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, το λάθος είναι για εμένα. Δεν επηρεάζει κάτι. Αυτοί εδώ πέρα που είναι μέσα στη Βουλή, άμα κάνουν κάποιο λάθος, εσκεμένα, μας επηρεάζει όλους. Η Μαρία μου λέει για το ψέμα των 4.000 παραπάνω ψηφοφόρων που λέει ότι τον ψήφισαν, γιατί πιστεύω ότι το κάνει σκόπιμα. Σου λέει: αν πω 68, δεν θα βρεθούν πρόβατα που θα πούν αν αυτός καλός είναι. Ναι, σαν τις δημοσκοπικές λειτουργούν. Οι δημοσκοπικές γι' αυτό λειτουργούν έτσι και δίνουν όθηση στη Νέα Δημοκρατία, κυρίαρχος ο Μητσοτάκης, για να γυρίσουν να πούνε κάποιοι ότι ναι, παρόλα αυτά δηλαδή έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, αλλά ο κόσμος θέλει τον Μητσοτάκη, άρα κάτι καλό παίζει από πίσω, κάτσε να πάμε να τον ψηφίσουμε. Αλλά και οι δημοσκοπικές παίζουν άσχημο παιχνίδι. Κανονικά θα πρέπει να ελεγχθούν, γιατί το σύστημα των δημοσκοπήσεων είναι εντελώς διάτρητο. Μπορώ να μπω μέσα και να ψηφίσω 150.000 φορές ζήτω Μητσοτάκης. Και δεν υπάρχει καλύτερος άρχοντας. Άστο. Γεια σου ρε Δημοσθένη με τα ωραία σου. Αυτό ήταν κανένας άλλος, δεν με βρει σήμερα, μόνο ένας. Okay. Ρε, και είχα όρεξη. Έτσι λίγο να ανέβουν τα αίματα ρε παιδί, να το γουστάρουν. Σαββατιάτικα. Εν τω μεταξύ να πάω αυτό και να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στην Κρήτη είχαμε ένα περιστατικό το οποίο είναι αδιανόητο πραγματικά. Πάει ένας τουρίστας σε ένα βενζινάδικο όπου στο υπάρχει και βίντεο. Όχι, μπορεί να μην είναι ένα βενζινάδικο, τοπική επιχείρηση λέει. Τέλος πάντων, ήταν μια ανήλικη, φαίνεται στο βίντεο η ανήλικη, η οποία κάθεται σε ένα τραπεζάκι, τώρα δεν ξέρω, κρατάει το κινητό της, διαβάζει κάτι, κάτι τέλος πάντων. Και πηγαίνει ο τύπος στην επιχείρηση, ζητάει να πληρώσει για να ασελγήσει στο κοριτσάκι το οποίο καθόταν έξω από το μαγαζί σε ένα τραπεζάκι. Ρε εσείς ειλικρινά, πόση ανομαλία υπάρχει στον κόσμο. Θα μου πεις πολύ, αλλά να πας σαν... να πας ως τουρίστες παιδί, σε ένα μαγαζί, να δεις το ανήλικο το κοριτσάκι έξω να κάθεται στο τραπέζι και να πηγαίνεις και να λες ότι θέλω να σας πληρώσω για να πάω να κάνω σεξ με το κοριτσάκι. Ρε είστε με τα καλά. Αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν συλλάβει ή κυκλοφορεί ανάμεσά μας ελεύθερος? Ειλικρινά δηλαδή, πόση ανομαλία μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο? Με το ανήλικο δεν ντρέπεστε? Θα μου πεις, τι να, τώρα αυτοί οι άνθρωποι άμα είχαν τσίπα πάνω τους θα ντρεπόντουσαν. Γι' αυτό έλεγε ο Βελόπουλος, στους παιδεραστές κρέμασμα, τέλος. Τέλος. Καμία μετάνοια. Όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, ο νόμος πρέπει να είναι αυστηρότατος. Αυστηρότατος, πραγματικά. Στην αρχή το άκουσα ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Λέω, μπορεί. Fake news από αυτά του διαδικτύου. Αλλά μετά είδα και το βίντεο. Και λέω, ας τα κομμάτια. Θα φοβόμαστε να αφήσουμε ρε, τα παιδιά μας να βγουν έξω να παίξουν με τον κάθε τρελό, με τον κάθε ανώμαλο που υπάρχει εκεί πέρα που θέλει να σε ελγίσει ένα μικρό παιδάκι. Τι μυαλό, πώς έχουμε χαλάσει. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 8.30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
7: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς.
12: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 8 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 8 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69 07 483 48 4 το Viber, για να ανταλλάξουμε μηνύματα, έτσι τα λέμε μεταξύ μας. Έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα, καθότι Σάββατο είναι και καλοκαιράκι, πλησιάζει και 15 Αύγουστος, η πόλη σιγά σιγά αδειάζει. Και ιδιαίτερα τώρα αυτή την εβδομάδα που θα είναι και εβδομάδα του 15 Αύγουστου, νομίζω ότι οι τρεις και ο Κούκος θα μείνουμε εδώ στην πόλη. Αν και νομίζω ότι και ο Κούκος θα πάει διακοπές, οπότε μόνο οι τρεις μας θα μείνουν. Οπότε ας περάσουμε όσο το δυνατόν πιο καλά και πιο ωραία γίνεται. Θέλω να σας βάλω, άντε δεν αντέχω άμα δεν βάλω Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε, θέλω να το κάνω αυτό το κακό σήμερα, να σας βάλω να ακούσετε λίγο Μητσοτάκη.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
2: Νέοι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Νέοι συμβολοί μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, το κάνουμε συνέχεια.
3: Για να γίνουν ρουσφέτια με τα θέση στρατιωτών. Εγώ ο άνθρωπος έκανε δεκάδες χιλιάδες.
2: Θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου τηλέφωνο, άντε πώς θα μου ζητήσει από το πρωί ρουσφέτια.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
4: Όχι! Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
5: Όπα, μισό λεπτό.
6: Όποιος βουλευτής διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
7: Εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
8: Τα λιγουρά
0: δεν ξέρω, για κάποιο λόγο ο Μητσοτάκης νιώθω ότι μαλώνει με τον αντικατοπτρισμό του στον καθρέφτη. Δηλαδή λέει ότι πρέπει να σταματήσει η χώρα να είναι η χώρα του ρουσφετιού και τα λοιπά. Ο Άδωνης παραδέχεται ότι κάνει ρουσφέτια, εντωμεταξύ δημοσίως δεν μασάει τη μία του. Λες και δεν κυβερνούν αυτοί ρε παιδί μου, έτσι, ένα πράγμα απίστευτο. Λες και τόσα χρόνια δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει αυτό το παιδί. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές κάτι δεν πάει καλά. Λέει ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Μη χειρότερα, δηλαδή το ακούς και κάνεις το σταυρό σου, δεν είναι. Και από την άλλη ο Άδωνης λέει θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου να δείτε πόσα ρουσφέτια μου έχουν ζητήσει από το πρωί. Συλλεκτικό το ηχητικό αυτό, δεν είναι.

Ο Γιάννης μου λέει, Κώστα, καλύτερα λέει φαλακρός ψέκα παρά μαλακός ψέκα. Όσο για το Σπύρο, όσα μαλλιά και να βάλει, το ίδιο αυτός θα είναι. Δεν είμαι φαλακρός. Με πλήγωσε αυτό, αλήθεια σου λέω. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα από την πανέμορφη Νάουσα, όντως πανέμορφη Νάουσα. Κώστα μου, καλημέρα από την πανέμορφη Νάουσα, όντως πανέμορφη Νάουσα.

Σαββατιάτικα. Κάποτε υπήρχαν, ρε παιδί μου, αυτά τα καφενεία, τα γαλάζια, τα πράσινα. Πήγαινε εκεί, μάλλον στο ευχαριστιώσουμε. Τώρα πάει, χάθηκαν και αυτά. Δεν υπάρχει. Στον 794, καλημέρα. Μου στέλνει μια φωτογραφία, λέει την ανησυχία ότι μπορεί να μείνει μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Εξέφρασε σήμερα ένας κούκος. Το ίδιο ισχύει και για την Κάρη. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Οι νέοι ραγιάδες, λέει, είναι ηθικώς καθυστερημένοι, όμως υπάρχουν κάποιοι που είναι ηθικώς και μορφωτικώς προηγμένοι και έχουν υποχρέωση να τραβήξουν τους υπολείπους από το βάλτο. Κριτική σκέψη, συνεχή αναζήτηση γνώσης, κοινωνική ενσυναίσθηση. Ο Φώτης λέει: τι χαλαρά, μου άναψες τα λαμπάκια με αυτό που είπες πριν τις διαφημίσεις. Πήγε ένας, λέει, είπε σε ένα γονιό να πληρώσει για να πάει με το παιδί του. Δεν ξέρω αν μπήκε φυλακή που έπρεπε, αλλά ο γονιός δεν τον σάπισε στο ξύλο. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Στο βίντεο πάντως ξυλοδαρμός δεν φαίνεται. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εγώ αν συνέβαινε σε μένα κάτι τέτοιο. Και ας μην ήταν δικό μου το παιδάκι, δεν έχει να κάνει. Ειλικρινά, δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον κάθε θεοπάλαβο. Πρέπει να έχεις πολλή ανομαλία μέσα σου για να πεις ότι θα θέλω να πάω να σε ελγίσω σε ένα παιδάκι και μάλιστα να πιάσεις. Δεν ξέρω αν ήταν γονιός του άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο, ή συγγενικό πρόσωπο ή φιλικό πρόσωπο, αλλά να πας να τον πιάσεις τον άνθρωπο και να του πεις ότι πληρώνω, ρε παιδί μου, για να πάω με το κοριτσάκι. Ρε, τι είπα, τον βάζεις φωτιά να τον κάψεις εκείνη την ώρα. Ο Δημοσθένης λέει: άνοιξε γραμμές, εγώ μαλώνω τώρα γιατί μετά θα με πιάσουν οι καλές μου. Ας τα τηλέφωνα να μαλώσουμε. Όχι, τα τηλέφωνα θα έχω αντιπαράθεση, ενώ τώρα μπορώ και λέω ό,τι θέλω. Και άμα πείτε κάτι βαρύ, μπορώ να πω και ψέματα. Γιατί είμαι και ψεύτης. Εκτός από χοντρός, άσχημος και καράφλας.

Άκου τώρα τι λέει. Φωτιά σε Αττική και Βιωτία. Ίση με 6 βόμβες Χειροσίμα, η ενέργεια που απελευθερώθηκε, λέει, πώς κάει και μέσα σε 2 βράδια το 55% της έκταση. Αυτό είναι εύκολο, το να καεί το 55% της έκταση, μια χαρά, εύκολο είναι. Εδώ μέσα σε μια δεκαετία έχουμε χάσει το σχεδόν το, όχι σχεδόν, το 40% των δασών εκεί στην Αττική έχουν χαθεί. Πολύ εύκολα να γίνουν, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι έχουν καεί τόσο μεγάλες εκτάσεις, έχουν χαθεί σπίτια, περιουσίες, αναμνήσεις. Πόσο άσχημο όλο αυτό το πράγμα. Και να περνάς από εκείνες τις περιοχές και να βλέπεις τα πάντα να είναι καμένα και σε λίγο καιρό να βλέπεις έτσι να γίνεται αναδάσωση με ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννητρίωση θα γίνει. Δεν θα ησυχάσουν άμα δεν κάψουν τα πάντα, ειλικρινά. Είναι ικανοί να βάλουν φωτιά και στη θάλασσα. Ή άμα θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, είναι ικανοί να ρουφήξουν τη θάλασσα, να πάνε με καλαμάκια εκεί για να αρχίσουν να ρουφάνε. Με χάρτινα εννοείται, για το καλό του περιβάλλοντος. Ναι, τους έχω ικανούς πραγματικά για να βάλουν ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα. Πρώτα όμως θα κάψουν τα δάση και μετά θα μας πάρουν το νερό. Το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί και αυτό. Τα λέγαμε, ο Μητσοτάκης θα ιδιωτικοποιήσει το νερό. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, πάρτε τα. Από εδώ και πέρα να δεις τι θα γίνει. Ένα νεράκι είχαμε να πίνουμε και αυτό πανάκριβο θα είναι.

0: Μου στείλε ο Δημοσθένης φωνητικό, κάτσε να δω, να ακούσουμε φωνή.
1: Καλημέρα Κώστα, ό,τι οξυγόνο έχουμε εδώ στην Αττική είναι από τη θάλασσα, αυτά έχουν κατακάψει όλα. Τι να πει, κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, έλα καλημέρα. Εγώ προτείνω να ανοίξεις και γραμμή στα Σαββατοκύριακα.
0: Καταρχάς δεν είναι Σαββατοκύριακα, είναι Σάββατο. Μην το παρά αυτό. Κάμε και την Κυριακή, αλλιώσουμε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι και το μικρόφωνο θα πάει διακοπές. Μόνο εγώ δεν θα τα πάω. Ακόμα. Ορίστε, μια χαρά φωνή έχεις. Τι γκρινιάζεις. Σε πάρω εδώ να κάνουμε εκπομπές μαζί. Να έχει έτσι έναν άλλον αέρα η εκπομπή. Εν τω μεταξύ ακούω έναν κύριο τώρα. Τώρα στο διάλειμμα είδα, έπεσε στην αντίληψη με ένα βίντεο ενδιαφέρον. Γιατί εξηγεί γιατί τα σπίτια στη Μύκονο είναι άσπρα. Ναι, και μου έκανε εντύπωση, εσείς το ξέρατε ότι υπάρχει λόγος που είναι άσπρα τα σπίτια στη Μύκονο και σε κανέναν άλλο νησί δεν υπάρχει αυτό. Ακούστε λίγο τι λέει ο άνθρωπος, είναι ωραία ιστορία.
2: Το άσπρο δεν είναι το παραδοσιακό χρώμα των Κυκλάδων, αλλά είναι το χρώμα που επιβάλλανε δύο χούντες στην Ελλάδα. Θα να δείτε τώρα τι παράξενο συμβαίνει με τα παραδοσιακά άσπρα σπίτια, μόνο στις Κυκλάδες, έτσι. Δεν άλλο. Όχι στα 12 νησιά, όχι στα 7 νησιά, όχι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όχι στην Κρήτη, μόνο στις Κυκλάδες. Το 1938 λοιπόν έχουμε μια επιδημία χολέρας και πεθαίνει πολλοί κόσμος. Οπότε τότε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ήταν η δικτατορία του Μεταξά, έτσι λέγεται. Και παίρνει απόφαση να βάφουν τα σπίτια με ασβέστη, που ο ασβέστης είναι άσπρος, για λόγους υγιεινής. Επόμενη χούντα που έχουμε στην Ελλάδα το 1967 παίρνει απόφαση το Υπουργείο Πολιτισμού το 67 και το 74 και απαγορεύει διαροπάλου οποιοδήποτε άλλο χρωματισμό εκτός από άσπρο. Δύο χούντες λοιπόν καθορίσανε το χρώμα που σήμερα θεωρούμε παραδοσιακό. Το παραδοσιακό χρώμα των σπιτιών στις Κυκλάδες και γενικά σε όλους τους οικισμούς τους νησιωτικούς ήταν καφέ. Όλοι οι οικισμοί, ειδικά στα νησιά, ήταν φτιαγμένοι πάνω σε λόφους. Πουθενά σε κανένα νησί δεν υπήρχε οικισμός στα παράγκια. Υπήρχαν μόνο κάτι παράγκες και εκεί δέναν τις βάρκες τους. Όλα αυτά τα σημεία στις Κυκλάδες, αν πάτε στα νησιά των Κυκλάδων, τα λένε λιβάδια και η χώρα είναι ψηλά. Για λόγους προστασίας, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε χωροφύλακας, δεν υπήρχε ο στρατός, ο κρατικός να μπορεί να προασπίζει τους κατοίκους ενός νησιού. Οπότε ήταν εκτεθειμένοι στους πειρατές. Πηγαίναν οι πειρατές, δένανε τα πλοία στο λιμανάκι και μπαίνανε μέσα και κάνανε πλιάτσικο. Κλέβανε οτιδήποτε. Για να μην φαίνονται τα χωριά από τη θάλασσα. Αν ήταν άσπρα, θα τα βλέπανε από μίλια μακριά. Αλλά εκεί είναι. Πάμε να τους κλέψουμε. Τα βάφανε στο χρώμα της πέτρας και του χώματος. Ποτέ δεν βάφανε τα σπίτια τους άσπρα. Ένας άνθρωπος που είχε ασχοληθεί με τα χρώματα σκέφτεται το εξής. Γιατί ρε παιδί μου στα νησιά που ο ήλιος είναι άπλετος όλο το καλοκαίρι, γιατί χρησιμοποιούμε ένα χρώμα το οποίο σε εμποδίζει να το δεις. Το άσπρο με το που θα το δεις στον ήλιο πρέπει να φοράς γυαλιά για να το δεις. Θα έπρεπε κανονικά σε τέτοιους οικισμούς να υπάρχουν κορεσμένα χρώματα. Διότι είναι το φως τόσο έντονο που τα αναδεικνύει αυτά τα χρώματα. Και όσο πιο έντονο το κάνεις σε μια περιοχή που έχει πάρα πολύ φως, τότε το χρώμα αυτό πέφτει. Όπως επίσης τα μάρμαρα του Παρθενώνα ποτέ δεν ήταν άσπρα. Αλλά αυτό θα το πούμε μια άλλη φορά.
0: Ωραίος ο κύριος, δεν ξέρω το όνομα του, η αλήθεια είναι, αλλά ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε. Μάθαμε γιατί στις Κυκλάδες τα σπίτια είναι λευκά. Ενώ όντως σε αυτό το οποίο λέει ότι ήταν καφέ τα σπίτια πριν από χρόνια, ναι, είναι αλήθεια. Ισχύει αυτό.

Ξεκινάει και ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ για το χώρο εκεί της Διεθνούς Έκθεσης, όπου καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 21η Σεπτεμβρίου του 2026. Το έργο υπολογίζεται στα 165 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 204 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, για να γίνει όλη η ανάπλαση εκεί πέρα και να μπει, όπως φαίνεται στις μακέτες τουλάχιστον, να μπει έτσι αρκετό πράσινο κτλ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ανάγκη πνεύμονες πρασίνου. Θυμάμαι πριν από χρόνια, πριν γίνει η ανάπλαση της παραλίας μας εδώ πέρα και γίνει μια παραλία τσιμέντου, θυμάμαι πραγματικά πόσο πράσινο είχε, πόσα πολλά δέντρα είχε. Και αντί να προσπαθήσουν έτσι λίγο να τα φτιάξουν λιγάκι πιο όμορφα, να βάλουν ακόμη περισσότερα, τα ξυλώσανε όλα, κάνανε μια παραλία με τεράστιες εκτάσεις τσιμέντου. Και σε σχέση με το τι είχε, με το πόσα δέντρα είχε προηγουμένως, πολύ λίγο. Δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον, γιατί τη θυμάμαι την παραλία πως ήταν παλαιότερα, μ' άρεσε πολύ περισσότερο από ό,τι είναι τώρα. Είχε πολύ περισσότερο πράγμα. Δεν ξέρω, πιο παλιά ήταν κάποτε και ζωολογικός κήπος, ήταν εκεί στο πάρκο του Ξαρχάκου. Εκεί πέρα ήταν κάποτε. Εντάξει, με αυτό δεν συμφωνούσα. Η αλήθεια είναι πολύ βρωμιά, πολύ. Αλλά γενικότερα θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ πιο όμορφη παραλία, αλλά κέρδισε το τσιμέντο δυστυχώς. Τουλάχιστον εύχομαι αυτό που πάτε να κάνετε στην Διεθνή Έκθεση να είναι κάτι, να είναι όπως εδώ στις μακέτες που το βλέπω, να είναι γεμάτο πράσινο.

Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τώρα η Αθήνα είναι, όσο αδειάζει, είναι φανταστική. Δηλαδή ευχαριστιέσαι να οδηγείς τους δρόμους της Αθήνας. Ιδιαίτερα βράδυ, βραδάκι έτσι να έχεις ωραία μουσική στο αυτοκίνητο, να έχεις καλή παρέα και να λες, να πεις ας πούμε πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Και, και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ πέρα, όσο είναι άδεια η πόλη, άσε που βρίσκεις να παρκάρεις όπου θες ρε παιδί. Αν και η δημοτική αστυνομία καραδοκεί, προσέχετε. Είναι παγίδα αυτό, αλλά όταν αδειάζουν γενικά οι πόλεις, όσοι μένουν πίσω δηλαδή, νομίζω ότι το χαίρονται. Γεια σου Δημήτρη μου, ο Μητσοτάκης λέει στήθηκε όπως ο Αλ Καπόνε λέγοντας το Σικάγο πρέπει να μην είναι το άντρο της παρανομίας. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Εν τω μεταξύ και ο Άδωνης με αυτό το γυαλί σαν τον Αλ Καπόνε είναι.

Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Λέει να σε ρωτήσω, τις καθημερινές βάζεις άλλο είδος μουσικής? Όχι, το ίδιο βάζω, από την ίδια λίστα τα παίρνω, δεν... Έχει φτιάξει εδώ λίστες ο Γιώργος ο Δαμιανίδης και παίρνω από εκεί τραγούδια και τα βάζω. Το ίδιο είδος νομίζω είναι, δεν... Να πω την αμαρτία μου, από ξένη μουσική δεν σκαμπάζω και πολλά. Δηλαδή άμα δεν ήταν ο Γιώργος να κάνει τις λίστες, άστα να πάνε. Θα έπρεπε να μιλήσω με κάποιον ο οποίος να ξέρει να το κάνει, για να μπορέσει να μου φτιάξει αυτό το οποίο θέλω, όπως το θέλω, για να μπορέσω να βγάλω την... Γιατί όταν κάνεις εκπομπή λόγου, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί βάζω ξένη μουσική από κάτω κτλ. Όταν κάνεις εκπομπή λόγου, δεν μπορείς να βάζεις από κάτω μουσική, ας πούμε μιλάς ελληνικά, να βάλεις ελληνική μουσική από κάτω και να ακούγονται τραγούδια, γιατί μπερδεύεται ο λόγος σου με το τραγούδι. Είναι λίγο... Είναι βασική αρχή της ραδιοφωνίας αυτό το πράγμα. Άμα κάνεις μουσική εκπομπή, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Αλλά όταν κάνεις εκπομπή λόγου, συνήθως από κάτω βάζεις μια μουσική, η οποία να μην είναι η ίδια γλώσσα από αυτή που μιλάς, για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές. Και γενικότερα να μην μπερδεύεσαι και εσύ, γιατί το ακούς στα αυτιά σου. Αυτό που ακούτε εσείς έξω, το ακούω και εγώ στα αυτιά μου.

Αν ξέρετε εσείς που θέλετε να πάτε και διακοπές, τώρα έχει ανοίξει πλατφόρμα τουρισμός για όλους. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Αν και θεωρώ ότι κανονικά αυτά πιο μπροστά θα έπρεπε να τα κάνω αρχές του καλοκαιριού και όχι τέλη του καλοκαιριού, αλλά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και του χρόνου. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ενίσχυσης είναι ποσά επιδότησης τα οποία κυμαίνονται από 200 μέχρι 600 ευρώ ανάλογα την περίοδο και την κατηγορία των δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και διασφαλίζει αυτό, λέει, διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, ναι, με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Δηλαδή κάποιος ο οποίος το κατέχει με την τεχνολογία, μάλιστα, δεν θα δυσκολευτεί καθόλου. Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο είναι στα 21.000 ευρώ από τα 19 που ήταν. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ από 31 που ήταν. Οπότε πείτε να το κάνετε. Σήμερα έχουμε 8 Αυγούστου. Σήμερα μπορούν να μπουν τα ΦΜΗ τα οποία λήγουν σε 7 και 8 και αύριο 9 Αυγούστου σε 9 και 0. Και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Όπως είπα προηγουμένως, η προθεσμή υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59. Τώρα τα αποτελέσματα πότε βγαίνουνε. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν βλέπω κάπου.

Αλλά κάντε το, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Γεια σου, Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Θεού θέλοντος, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ, 6 ώρα το πρωί, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε όμορφα και ήρεμα το Σαββατοκύριακό σας και να είμαστε και πάλι εδώ στις επάλξεις από την έναρξη της νέας εβδομάδος. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ωστόσο παρά την αποκλιμάκωση παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, σφιχτικές νησοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο. 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Κρίτικη στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για ρήτρα διαφυγής. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών αλλά και την οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Μιλάμε για κράτος μπάχαλο, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 για την Κρήτη, τα νησιά και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από χθες το μεσημέρι η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες και να κορυφωθεί σήμερα το μεσημέρι. Στο κόκκινο από χθες και η επιβατική κίνηση στα λιμάνια, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου προς τα νησιά Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο, παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου, απάντησε από την πλευρά της η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρακτώδων βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί δημοσιογραφική εκπομπή.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έτσι πρωινοί είμαστε. Έτσι συνήθως τα λέμε απόγευμα μαζί. Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο για αυτό το πρωινό του Σαββάτου, καθώς η καλή συνάδελφος η Βάλια Μπουγιουκλή είναι στην άδειά της, οπότε από Δευτέρα θα τα λέτε με τη Βάλια απόγευμα στη δική μου τη βάρδια. Λοιπόν, μέχρι να επιστρέψω κι εγώ. Εκτάκτως σήμερα λοιπόν θα τα πούμε μαζί, για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε με αυτήν την έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή. Και βέβαια πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσουμε έτσι λίγο όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τουλάχιστον μαζί κάθε φορά, να σας θυμίσω πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση και για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος αυτής της δύο ώρες εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι πέρα από το να έχετε συντονισμένο το ραδιόφωνο σας στους 103 και 6 και στον Focus FM όλο το 24ωρο για να ενημερώνεστε από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων, έχετε τη δυνατότητα να έχετε αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που δεν θα διαβάσετε αλλού. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα του Focus ακούτε και το πρόγραμμα ζωντανά διαδικτυακά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, οπουδήποτε κι αν είστε στον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς. Εκεί υπάρχει η σελίδα του Focus, στα περισσότερα και σχεδόν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να την ακολουθήσετε και να έχετε και από εκεί ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και με τις εκπομπές. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση στο κάθε μέσο να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που μπορείτε εύκολα, γρήγορα και φυσικά εντελώς δωρεάν να την κατεβάσετε στο κινητό σας από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν στο κινητό σας στην πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή του σταθμού. Θα την κατεβάσετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε μαζί σας τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν είστε στον κόσμο όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου και μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορείτε να ακούτε φυσικά το πρόγραμμα και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι να δούμε λίγο επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται. Οι τελευταίες, μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο και οι τελευταίοι αδειούχοι είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν όσοι δεν έχουν ήδη αναχωρήσει. Να πούμε ότι από χθες υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση εδώ στα διόδια των Μαλγάρων, στην έξοδο από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια, και σε όλες τις εθνικές οδούς. Μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια, με τις Κυκλάδες να έχουν τα πρωτεία, όπως λένε οι πληροφορίες. Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου, με πολύ μεγάλη αυξημένη κίνηση. Πολλά δρομολόγια κυρίως προς τις Κυκλάδες με πληρότητα 100%. Για όσους είστε στους δρόμους, ιδιαίτερη προσοχή, έτσι. Το σημαντικό είναι να πάτε όπου είναι να πάτε, να περάσετε καλά και να επιστρέψετε πίσω με το καλό. Υπομονή στους δρόμους, προσοχή όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Ας φτάσετε λίγο αργότερα στον προορισμό σας, δεν χάλασε ο κόσμος. Το σημαντικό είναι να περάσετε καλά τις διακοπές σας.

Λοιπόν, στο μέτωπο των πυρκαγιών προς ώρας δεν έχουμε κάτι σημαντικό και να ευχηθούμε να μην έχουμε. Έτσι, γιατί δυστυχώς κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Για σήμερα όμως, στη ζώνη υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι σε κατηγορία κινδύνου 4 η Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

0: Τα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα θα μου πει κανείς πρωί-πρωί, πολιτική επικαιρότητα, τι να κάνουμε. Είναι επικαιρότητα όπως και να το κάνουμε. Είναι πράγματα τα οποία έτσι απασχολούν την ειδησιογραφία και πρέπει να τα αναφέρουμε και πρέπει να τα λέμε. Άλλωστε, μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά ξέρετε, επειδή πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν διάφορα πράγματα για τη χώρα να περνάνε το καλοκαίρι που ο κόσμος δεν ασχολείται, καλό είναι να ασχολούμαστε έτσι, να ενημερωνόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας και τις κεραίες μας παντού και να παρακολουθούμε από όπου και αν είμαστε, ακόμη και αν είμαστε διακοπές πολλές φορές. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Έκθεση του ΟΣΑ για το διαθέσιμο, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα για τη χώρα μας. Πού λέτε να βρισκόμαστε, ε? Ο Μάνος απέναντί μου, ο ηχολήπτης μας, Μάνος Ασλάνογλου. Α, φοβερός. Λοιπόν, και με νέο look βλέπω, ε. Ωραίος. Λοιπόν, μου λέει από τους τελευταίους. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφεται τελευταία από τα 21 κράτη-μέλη του ΟΣΑ, τα οποία έχουν παραδώσει σχετικά οικονομικά δεδομένα για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Και ακούστε τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά του ΟΣΑ, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε τριμηνιαία υποχώρηση της τάξης του 3,6%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ 21 χωρών. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Αυστρία με πτώση 2,8%. Και ακούστε τώρα που υστερεί η Ελλάδα, σε ποιους παράγοντες είμαστε έτσι, σε μαύρο χάλι που λέμε, να το πούμε απλά και λαϊκά. Μείωση εισοδημάτων από περιουσία, έχουμε σημαντική υποχώρηση στα καθαρά έσοδα των νοικοκυριών από περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι ελληνικές οικογένειες είναι αναγκασμένες να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Έχεις κάτι, ας πούμε, ένα περιουσιακό στοιχείο, το πουλάς για να μπορείς να επιβιώσεις. Αυτό λέει ουσιαστικά. Ε, καλά πάμε. Κατά τα άλλα είναι καλά η οικονομία. Λοιπόν, επίσης, συρρήκνωση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Το λέμε εμείς, ο ΟΣΑ το λέει. Επίσης, πληθωρισμός, η διατήρηση του κόστους διαβίωσης σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα μειώνουν τα εισοδήματα. Κάτι που το βλέπουμε και το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο φυσικά για να το ερμηνεύσουμε. Βέβαια, σε αντίθεση με την Ελλάδα, άλλες χώρες τα πάνε καλά. Για παράδειγμα, η Ουγγαρία, αύξηση 6% λύση στο πραγματικό εισόδημα, καθώς ενισχύθηκαν οι αμοιβές εργασίας κατά 6,3%. Και πιο καλά από εμάς τα πάει ακόμα και η Χιλή, με αύξηση 4,8%. Και άλλες χώρες, η Ιταλία, 0,8%. Και εντάξει, η Βρετανία. Λοιπόν, αυτά είναι τα έτσι εν ολίγης εντάχει τα της έκθεσης του ΟΣΑ που αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα με την οικονομία μας και ότι οι Έλληνες τα περνάνε δύσκολα και τα φέρνουν βόρτα δύσκολα, κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά και δεν χρειάζεται φυσικά να πούμε περισσότερα. Για το θέμα αυτό, για την έκθεση του ΟΣΑ, έκανε μία δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορούμε να την ακούσουμε, Μάνο? Την έχουμε, έχουμε το ηχητικό. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Τα αποτελέσματα του ΟΣΑ επιβεβαιώνουν αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Πέρα από τις απευθείας αναθέσεις των χρημάτων σε διάφορους ολιγάρχες, πέρα από την κλοπή με τους φόρους των Ελλήνων, το εισόδημα των Ελλήνων συνεχώς καταραίει. Αυτό σημαίνει τι? Ότι αυτοί τρώνε τα χρήματα των Ελλήνων, κάνουν διακοπές και ο Έλληνας πεινάει. Θα λήξει το θέμα αυτό με την Ελληνική Λύση. Τα αποτελέσματα του ΟΣΑ.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, και κάτι που το λέγαμε και χθες, να το επαναλάβουμε και σήμερα, εκδόθηκε και βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν έχει σχέση βέβαια αυτό με την πολιτική επικαιρότητα, πάμε παρακάτω. Η 46χρονη αυτή, η οποία συνελήφθη στην Βρετανία αφού προηγουμένως είχε ταυτοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές ότι ήταν παρούσα στα γεγονότα εκείνα, τα αλυσμόνητα γεγονότα της τράπεζας Marfin και την επίθεση που δέχτηκε η τράπεζα, έτσι, με ανθρώπινες ζωές να χάνονται. Λοιπόν, η 46χρονη βρίσκεται από χθες, προχθές μάλλον, στη χώρα μας και ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 11 του μήνα. Φυσικά παραμένει κρατούμενη και σύμφωνα με, με την υπεράσπισή της, με τον δικηγόρο της, υποστηρίζει ότι δεν, κατά την επίθεση δεν ήταν παρούσα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα ξεκαθαρίσουν από τις αρχές όταν έρθει η ώρα και αφού προηγουμένως απολογηθεί και θα αποφανθεί δικαιοσύνη για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Πριν πάμε και γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 9.30 που θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, να σας θυμίσουμε και άλλη μια φορά ότι τα δικά σας μηνύματα τα στέλνετε στο Viber στο 6907483484 στην ομάδα μας για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Λοιπόν, επειδή λέγαμε προηγουμένως για το ότι πολλοί από εσάς είστε σε άδειες, είναι η περίοδος που όλοι πάνε για καλοκαιρινές διακοπές κλπ. Να πούμε κάτι που έχει σχέση με τον τουρισμό, ότι έχει ανοίξει εδώ και κάποιες μέρες το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα λοιπόν μπορούν να κάνουν αιτήσεις στο σύστημα αυτό που καταγράφει τις αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγουν σε 7 και σε 8. Προηγήθηκαν στις 6 Αυγούστου τα αφημί σε 3 και 4, 5, 6. Σήμερα όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8 μπορούν να κάνουν σήμερα αιτήσεις. Τα υπόλοιπα δεν τα δέχεται το σύστημα. Και αύριο θα ακολουθήσουν τα αφημί που λήγουν σε 9 και 0. Επαναλαμβάνω για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Να θυμίσουμε ότι για τους άγαμους χωρίς παιδιά το ανώτατο εισοδηματικό όριο είναι στα 21.000-21.000 ευρώ. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά είναι στα 33.000 ευρώ. Και αυξάνεται ανάλογα με τα τέκνα.

0: Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα, επειδή συχνά πυκνά ασχολούμαστε και με τους απέναντι εδώ, με τους γείτονές μας, τα εθνικά μας θέματα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, έτσι. Και ειδικά όσο δεχόμαστε, και θα σταματήσουμε να δεχόμαστε προκλήσεις από απέναντι, αυτά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά να τα γνωρίζουμε. Πώς χαρακτηρίζει η Τουρκία, λέει, τα νησιά του Αιγαίου, που θεωρεί ότι δεν είναι ελληνικά εδάφη, τι λες Μάνο? Λοιπόν, γεωγραφικά χαρακτηριστικά, λέει, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όλο αυτό. Το παραμυθάκι που λέει η Τουρκία συνήθως, προσπαθώντας να γκριζάρει το Αιγαίο, και εμείς φυσικά θεατές όλη αυτή την ιστορία, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, και με τους απέναντι να συνεχίσουν να προκαλούν. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία ανακοίνωση σχετική και λέει χαρακτηριστικά, ακούστε τώρα εδώ, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, λέει, που ανακοίνωσε η Ελλάδα, αυτό ανακοινώθηκε χθες να υπενθυμίσουμε, και το οποίο καλύπτει το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια, λέει, για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων, ακούστε, ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Να το γκριζάρισμα, Και τι μας λέει ακόμα η Τουρκία? Ότι οι μονομερείς ενέργειες, λέει, πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Και επικαλείται και στην ίδια ανακοίνωση, αν την διαβάσει κανείς μέχρι τέλος, μια μακροσκελής ανακοίνωση, επικαλείται η Τουρκία και το πλαίσιο διακήρυξης της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτόνια, που υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2023. Στο πλαίσιο αυτό, λέει, αυτής της διακήρυξης που υπέγραψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2023 με τον Ερντογάν, 7 Δεκεμβρίου, η Τουρκία, λέει, διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Γιατί άραγε επικαλείται αυτή τη συμφωνία των Αθηνών, τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών η Τουρκία, για να στηρίξει τα επιχειρήματά της? Τι ακριβώς περιελάμβανε, δηλαδή, αυτή η συμφωνία? Τα βρίσκουμε μπροστά μας σιγά σιγά όλα. Εντάξει ρε Μάνο, πώς κάνεις, μου λέει ο Μάνος, διαφημίσεις. Θα πάμε διαφημίσεις. Ενημερώνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, δεν χαλάω χατήρια. Μάνος Ασλάνογλου εδώ, που διευθύνει την κονσόλα εδώ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Α, έχουμε και ένα μήνυμα εδώ. Τι μας λέει ο κύριος Νίκος εδώ? Παρά τα αυτά, λέει, ο Μητσοτάκης δίνει χρυσή βίζα στους Τούρκους. Και όχι μόνο. Εντάξει. Άμα κάτσουμε να δούμε πόσοι Τούρκοι έχουν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μπορεί να μας πιάσει και απελπισία. Πολλά λέγονται. Και πολλά βλέπουμε, δηλαδή. Και ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα που θα βάλει αμέσως τώρα ο Μάνος. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τη συνέχεια της εκπομπής. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, για την επόμενη μία μισή μάλλον ώρα. Η μισή πέρασε ήδη. Θα έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Εσείς πάντα στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιλε, παιδιά.
24: Ψαγμένος.
25: Ωραία.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Βέρεια.
6: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
7: Καλημέρα από Καρδίτσα.
8: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
11: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
13: Ο σταθμός της αλήθειας.
14: Παρηγοριά στον άρρωστο.
15: Φως στο τούνελ.
16: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
17: Λιοντάρι, λιοντάρι.
18: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
19: Γροθιά στο κατεστημένο.
20: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
21: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
22: Η αντικειμενική ενημέρωση.
24: Το Α και το Ω.
25: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
26: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
27: Μαχητές από τους ολίγους.
28: Αξιόπιστη ενημέρωση.
29: Φάρος της αλήθειας.
30: Παρηγοριά, ελπίδα.
31: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Focus στον κόσμο.
32: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
33: Καλημέρα από Ολλανδία.
34: Άγι.
35: Καλημέρα.
36: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
37: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
38: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
39: Καλημέρα από το Ταχάου.
40: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
41: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
42: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
43: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
44: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
45: Καλημέρα από Νορβηγία.
46: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6 απογευματινό μαγκαζίνο. Όχι, δεν είμαστε. Πρωινή εκπομπή, έκτακτη είμαστε. Η δύναμη της συνήθειας, γελάει ο Μάνος. Τι να κάνουμε, Μάνο. Τι να κάνουμε. Τόσα χρόνια το απογευματινό μαγκαζίνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έκτακτη πρωινή εκπομπή σήμερα και θα τα λέμε μαζί μέχρι και τις 11. Εδώ πέρα, λοιπόν, και πάμε λίγο σε, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ έτσι ψηφιακά καλούδια εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, να μπαίνουν στη ζωή μας. Καλούδια εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, να μπαίνουν στη ζωή μας.

ή ο ΕΟΔΗ, όλα αυτά θα ενοποιηθούν σε αυτό το health monitoring. Θα έχει, ό,τι πας στο γιατρό, ας πούμε, σε εξετάζει σου, τα αποτελέσματά σου, όλα αυτά θα μπαίνουν εκεί μέσα. Όλα. Ανώνυμα λένε αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, και θα βγάζουν διάφορα συμπεράσματα, πλήρης ψηφιοποίηση έτσι, της υγείας μας. Εντάξει, να πω κάτι, ότι καλή τεχνολογία, το έχω ξαναπεί πολλές φορές και στην απογευματινή εκπομπή, καλή τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία είναι καλή όταν είναι εργαλείο στα δικά μας χέρια και τη χειριζόμαστε εμείς όπως θέλουμε για να μας κάνει εύκολη τη ζωή μας. Όταν η τεχνολογία δεν είναι στα δικά μας χέρια, είναι επικίνδυνη.

Και μάλιστα λέει θα υπάρχει και μέσα από αυτό το σύστημα θα υπάρχει και ανταλλαγή με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας για να δημιουργηθούν έτσι οι προϋποθέσεις, λέει, για τη συμμετοχή της χώρας μας σε ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα ανταλλαγής γνώσης και επιστημονικής συνεργασίας, έτσι το ονομάζουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα ιατρικά μας δεδομένα θα κάνουν βόλτα και στην Ευρώπη, έτσι όπως φαίνεται. Βέβαια, υπενθυμίζεται στην σχετική ανακοίνωση ότι όλα αυτά γίνονται με εγγύηση, λέει, για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έτσι λένε.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό τώρα. Εντείνεται, λέει, διευρύνεται μάλλον η εθνική πρωτοβουλία για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτές οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα λέγαμε χθες στην απογευματινή εκπομπή με τον κύριο Λεχουρίτη, εδώ τον πρόεδρο του Ίνκα. Τι λένε λοιπόν τώρα, ότι έχουν ενταχθεί, λέει, 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, λέει, και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, καθώς και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ενώ το επόμενο διάστημα θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις και νέοι κωδικοί προϊόντων. Τώρα βέβαια, αν πάει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ και αναζητήσει τις τιμές και κάνει μια σύγκριση με τιμές από το πρόσφατο παρελθόν, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει που βρισκόμαστε, έτσι, παρά τα όσα λέγονται.

Και ξέρετε, αυτό είναι μια τακτική του marketing που τη βλέπουμε πάρα πολλές φορές, δεν είναι πρώτη φορά, σε διάφορα προϊόντα, σε διάφορες υπηρεσίες, σε διάφορα. Λέει ο άλλος, πόσο κάνει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, 10 ευρώ μάλιστα. Το πάω 15, 16 και μετά όταν έρχεται η ώρα για τη μείωση, το κατεβάζω στα 14. Και σου λέω, το μείωσα εγώ. Ε, δεν είναι. Από 16 το πήγα 14. Σου έκανα μια μείωση. Ναι, αλλά πριν είχε 10. Γελάει ο Μάνος. Αυτό είναι, αυτό έτσι γίνεται η δουλειά το γενικό στο μάρκετινγκ. Γίνεται μια αύξηση μεγάλη, ας πούμε, πάει κάπου, πάει η τιμή και μετά όταν κατεβαίνει, όταν έρχεται η εντολή για να κατέβει, ας πούμε, τώρα πηγαίνει κάπως χαμηλότερα, αλλά πολύ υψηλότερα από αυτό που ήταν πριν. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Για το φίλο με το 325, αυτό που μου ζητάει εδώ με το τηλέφωνο, το κινητό, το 325, να ακούς κάθε μέρα Focus και τις εκπομπές δικές μου εδώ για να είχες τα αυτιά σου ωραία αυτό που μου ζητάς. Λοιπόν, επίσης ο φίλος μας ο Πασχάλης τη γράφει εδώ, όχι λέει στην ελεγχόμενη τεχνολογία, επιστροφή στις ρίζες και αξίες μας, ιστορία, παράδοση, ορθοδοξία, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου Πασχάλη μου, αλλά εγώ τουλάχιστον ποτέ μα ποτέ δεν έχω δαιμονοποιήσει την τεχνολογία, στο ξαναλέω, και τη χρησιμοποιώ καθημερινά, αλλά μέχρι του σημείου που είναι εργαλείο στα χέρια μου. Από το σημείο

δηλαδή που πλέον χάνω εγώ τον έλεγχο, εκεί είμαι απέναντι. Εντελώς απέναντι. Συμφωνεί ο Πασχάλης μαζί μου. Να είσαι καλά, Πασχάλη μου. Λοιπόν, τακτικότατος ακροατής του σταθμού για αυτός. Έτσι μας αρέσει αυτή η επικοινωνία μαζί σας με το Viber. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα 6907-483-484. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Είστε και πολλοί και οι Έλληνες στο εξωτερικό που ακούτε Focus όλο το 24ωρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Έτσι. Για να συζητάμε έτσι μαζί με αυτόν τον τρόπο από το Viber, δωρεάν γραπτά μηνύματα.

Άλλος φίλος εδώ με το 900 Πασκουάλ αναφέρει. Πασχάλης ήταν και αυτός μάλλον, έτσι. Είμαι κι εγώ εδώ, λέει, δεν στέλνω αλλά ακούω. Ένα στέλνεις κι όλα όμως, αγαπητέ φίλε, έτσι κάνα μήνυμα να μας ακούς, αλλά να επικοινωνούμε κι έτσι. Ο Δημοσθένης μας γράφει εδώ, δυστυχώς το ιατρικό απόρριτο πήγε περίπατο, η ψηφιακή σκλαβιά, και εγώ διαφωνώ, λέει, με την ψηφιακή τεχνολογία. Εντάξει, Δημοσθένη μου, να σου πω κάτι σε ό,τι αφορά το ιατρικό απόρριτο. Όχι, δεν πήγε περίπατο, μπορώ να το δεχτώ αυτό. Από την άλλη όμως, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι γιατί επιτρέπουμε να συμβούν κάποια πράγματα. Έτσι. Πατάμε πολύ εύκολα το yes, το ναι, σε πολλά πράγματα ψηφιακά. Πρέπει να ψάχνουμε τι είναι αυτό που μας ζητάνε και μετά να λέμε ναι, αν πράγματι είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελός μας. Φταίμε και εμείς δηλαδή σε κάποια πράγματα που επιτρέπουμε να συμβούν πολλές φορές από άγνοια, αν θέλεις.

Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα τώρα έχουμε διένεξη μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας σε ό,τι αφορά την περιβόητη συνθήκη Σέγγεν. Η Ιταλία είπε προημερών, με αφορμή αυτό που έγινε στη Θέουτα με την εισβολή χιλιάδων παράνομων μεταναστών εκεί στο θύλακα της Θέουτα, ότι ξέρετε κάτι, ό,τι πτήσεις έρχονται από την Ισπανία δεν θα υπάρχει συνθήκη Σέγγεν, θα ελέγχονται. Λοιπόν, αυτό είπε η Ιταλία προκειμένου να διαφυλάξει τα σύνορά της. Η Ισπανία από την πλευρά τους χθες έστειλε ένα τελεσίγραφο στην Ιταλική κυβέρνηση και λένε ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητάνε ότι από αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου, να τεθεί πάλι σε ισχύ, σε πλήρη ισχύ, η συμφωνία Σέγγεν. Σε ό,τι αφορά τις δύο χώρες τώρα, έτσι. Έρχεται όμως η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και λέει ότι η Ιταλία δεν δέχεται ούτε επιβολές από το εξωτερικό, ούτε τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Και δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση, λέει, να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή εφαρμογής συμφωνίας Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία. Τουλάχιστον μέχρι 15 Αυγούστου, λέει η Ιταλική κυβέρνηση. Προφανώς μέχρι τότε, για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τους παράνομους μετανάστες, τους χιλιάδες αυτούς που μπήκαν στη Θέουτα. Από την άλλη πλευρά τώρα οι Ισπανοί τι λένε, απειλούν την Ιταλία με αντίπεινα. Δηλαδή αν δεν έρθουν άμεσα οι συνοριακοί έλεγχοι, θα πάρει αντίστοιχα μέτρα, λέει, και η Ισπανία απέναντι στις πτήσεις προφανώς που έρχονται ή στους πολίτες που έρχονται από την Ιταλία προς την Ισπανία. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται τώρα, έτσι. Και όλο αυτό το προκαλεί αυτή η αθρώα είσοδος παράνομων μεταναστών και το γεγονός ότι η Ευρώπη για άλλη μια φορά, στο σύνολό της η Ευρώπη να πούμε, γιατί εντάξει, όλα αυτά αφορούν την Ευρώπη, πέρα από την κάθε χώρα ξεχωριστά, αφορούν και την Ευρώπη. Λοιπόν, στο σύνολό της η Ευρώπη, αλλά και η κάθε χώρα ξεχωριστά, έχουν δυσκολίες στο να διαφυλάξουν πλήρως τα σύνορά τους από αυτήν την κατάσταση. Εμείς τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, το έχουμε βιώσει αυτό επανειλημμένα και συνεχίζουμε να το βιώνουμε με τις συνεχόμενες αρροές παράνομων μεταναστών. Καθημερινά ακούμε να γίνονται διάφορα. Στην Κρήτη τουλάχιστον έχει βουλιάξει η Κρήτη πλέον από παράνομους μετανάστες και ό,τι προηγήθηκε βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε και η δική μας χώρα το έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτό το τίμημα. Τώρα, πώς η Ευρώπη θα διαχειριστεί από εδώ και πέρα αυτή την κατάσταση, γιατί η Θέουτα άρχισε λίγο να αφυπνίζει κάποιους, ίσως δεν ξέρουμε τι αντιδράσεις θα έχουν και τι αποφάσεις θα πάρουν. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η Ευρώπη από εδώ και πέρα, γιατί βλέπει πλέον το κίνδυνο να έρχεται όλο και πιο κοντά και κάποιες φωνές άρχισαν να ακούγονται, έτσι. Κάποιοι άλλοι όμως τα λέγανε εδώ και χρόνια, αλλά δεν τους άκουγε κανένας και μάλιστα τους λιδωρούσαν κιόλας.

Ο φίλος μας ο Πασχάλης μας γράφει εδώ, τι λέει, να μην ξεχνάμε, λέει, τον Άδων που συνεργάστηκε με Αμερικάνικη εταιρεία δίνοντας το DNA των γεννηθών των παιδιών της Ελλάδας, λέει ο Πασχάλης. Μάλιστα. Τώρα αυτό αφορά τα θέματα υγείας που λέγαμε πριν και το πώς διαχειρίζονται κάποιοι τα υγειονομικά μας δεδομένα. Είπαμε, Πασχάλη μου, σε κάθε περίπτωση φταίμε και εμείς, έτσι. Φταίμε και εμείς γιατί εύκολα λέμε το ναι σε πολλά πράγματα. Ο κύριος Νίκος λέει, τους μοιράζουν για τους παράνομους μετανάστες, άλλο θέμα τώρα που συζητούσαμε πριν, τους μοιράζουν σε όλα τα νησιά και στην Πελοπόννησο καθημερινά. Ναι, έχουμε ακούσει πολλές φορές που φεύγουν από την Κρήτη και μοιράζονται στην ενδοχώρα, πάνε σε ειδικούς χώρους που υποτίθεται εκεί θα εξεταστεί αν θα πάρουν άσυλο κτλ. Εντάξει, όλο αυτό ξέρουμε πώς το διαχειρίζονται. Το ζήτημα είναι ότι έχει γεμίσει η χώρα μας όπως και όλη η Ευρώπη με παράνομους μετανάστες. Και κακώς κάποιοι τους χαρακτηρίζουν πρόσφυγες ή απλούς μετανάστες. Είναι παράνομοι μετανάστες, ξεκάθαρα. Όταν ο άλλος παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας με το έτσι θέλω και μπαίνει μέσα, χωρίς να τον έχει καλέσει κανένας, είναι σε κάθε περίπτωση παράνομος. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα, κάποιοι θα πάρουν άσυλο, τους υπόλοιπους δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα δούμε πώς θα τους διαχειριστούμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη.

Μάλιστα, για αυτό που λέγαμε πριν, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τελικά τους συνοριακούς ελέγχους για την Ιταλία. Να τα αντίπεινα. Οπότε αρχίζει μέσα και μια εσωτερική διαμάχη πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την παράνομη μετανάστευση. Τέρμα η Σέγγεν δηλαδή και για τους Ιταλούς που πάνε στην Ισπανία. Εμείς τι κάνουμε άραγε εδώ?

Λοιπόν, έχουμε και τη συμφωνία, μια και μιλάμε για διεθνή, που υπογράφηκε και ανακοινώθηκε χθες αργά το βράδυ ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία. Αμυντική συμφωνία Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Λοιπόν, συνδέει τις τρεις αυτές χώρες και πλέον οι τρεις αυτές χώρες θα συνεργάζονται σε θέματα άμυνας. Η συμφωνία υπέγραψε από πλευράς Σαουδικής Αραβίας ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ο Σεχμπάζ Σαρίφ. Αυτές οι τρεις χώρες, γιατί ξέρετε, οι μουσουλμανικές χώρες χωρίζονται σε σιίτες και σε σουνίτες, έτσι. Δεν θα πούμε τώρα τι ακριβώς είναι, υπάρχουν διαφορές. Οι τρεις χώρες αυτές είναι σουνίτικες μουσουλμανικές χώρες, έτσι. Και το Πακιστάν και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία είναι σουνίτες. Και οι τρεις αυτές χώρες είναι και παρουσιάζονται και ως μεσολαβητές στην όλη αυτή κατάσταση που έχει γίνει στον Περσικό κόλπο, με τη διένεξη ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρουσιάζονται ως μεσολαβητές προκειμένου να διευθετηθεί η κατάσταση στον Περσικό κόλπο.

Χθες είχαμε και ένα περιστατικό στην Γερμανία, στο αεροδρόμιο της Λειψίας συγκεκριμένα, όπου σε χώρο που βρίσκονται εμπορικά αεροσκάφη βρέθηκε ένα ντρόουν με εκρηκτικά και με πυροκροτητή και μάλιστα οι αρχές εκεί προσπάθησαν να το αποδώσουν στην Ρωσία όλο αυτό. Να πούμε ότι εκεί σταθμεύουν και εμπορικά αεροσκάφη της Ουκρανίας που τα διαχειρίζεται μια ουκρανική εταιρεία. Η Ρωσία, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, χαρακτηρίζει σήμερα, η ρωσική πρεσβεία μάλλον στο Βερολίνο, χαρακτηρίζει σήμερα ως στημένη προβοκάτσια όλη αυτή την ιστορία, την επίθεση αυτή όπως λέγεται με ντρόουν εναντίον αεροδρομίου στην Γερμανία, και υπογραμμίζει πως πρόκειται για ακόμα ένα παράδειγμα ατεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος της Ρωσίας. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι προφανές ότι αυτή η βιαστικά στημένη προβοκάτσια εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Κιέβου και της μιλιταριστικής πτέρυγας της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

0: Τώρα βέβαια για τα περί ασφάλειας γενικότερα στην Ευρώπη, έτσι, με όλο αυτό που συμβαίνει στο ρωσο-ουκρανικό, να θυμηθούμε πρόσφατα εδώ στη χώρα μας το περιβόητο αυτό πλωτό drone γεμάτο με εκρηκτικά στο Ιόνιο, έτσι, δεν το ξεχνάμε, στη Λευκάδα που βρέθηκε. Λοιπόν, και το τι παιχνίδια παίζει και η Ουκρανία από την πλευρά της, χωρίς να λογαριάζει καν την ασφάλεια άλλων χωρών και μάλιστα και χωρών που έδωσαν γη και είδωρ για να τη βοηθήσουν. Η δική μας χώρα μιλάω. Χωρίς καν να λογαριάσει την ασφάλεια καμίας χώρας και το τι συνέπειες μπορεί να έχει ένα ενδεχόμενο περιστατικό που μπορεί να συμβεί από αυτή την ιστορία. Είδατε τι έγινε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 10. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Ο Πασχάρης μας λέει για τους παράνομους μετανάστες. Τόσα χρόνια περνάνε στην Ελλάδα, λέει, τώρα που πέρασαν στην Ισπανία ξύπνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να πω, Πασχάλη μου. Κάποιοι φωνάζαν, αλλά δεν τους άκουγε κανένας, γιατί προφανώς άλλα πράγματα έχουν στο μυαλό τους για το πώς πρέπει να διαχειριστεί κανείς αυτή την κατάσταση. Έτσι, αλλιώς σκέφτονται στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μία μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα, έτσι, και λίγη μουσική. Θα επανέλθουμε, έχουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Οπότε εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στον Focus FM στους 103.6 και σε αυτή την έκτακτη πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Στο δεύτερο μέρος έχουμε να ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι. Δίνω μια πάσα ωραία στον Μάνο τώρα για τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Λίγο μουσική έτσι να χαλαρώσουμε πρωί-πρωί. Είναι και καλοκαίρι τώρα κτλ. Και αμέσως μετά, σε πολύ λίγο δηλαδή, δεν θα αργήσουμε, επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus 103,6.
9: Ο σταθμός της αλήθειας.
10: Παρηγοριά στον άρρωστο.
11: Φως στο τούνελ.
12: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
13: Λιοντάρι, λιοντάρι.
14: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
17: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
18: Η αντικειμενική ενημέρωση.
19: Το Α και το Ω.
20: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
21: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
22: Μαχητές από τους ολίγους.
23: Αξιόπιστη ενημέρωση.
24: Φάρος της αλήθειας.
25: Παρηγοριά, ελπίδα.
7: Ευτυχώς
25: που υπάρχει.
7: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
26: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
27: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
28: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
4: Καλημέρα. Θωμάτα από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
29: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
30: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
31: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
32: Καλημέρα από Νορβηγία.
33: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
34: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Δεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: κρίση και αυτοί που δήθεν κόπτονται για το περιβάλλον είναι ηθική αυτουργή ουσιαστικά. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά όταν είσαι στην εξουσία, είτε είσαι υπουργός είτε πρωθυπουργός, παίρνεις βαρύτατη ευθύνη για μια τέτοια τεράστια καταστροφή. Αυτή ουσιαστικά είναι υπέτη την καταστροφή του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Αν όταν τελειώσουμε το καλό αυτό το κακό, ίσως να έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα και να το αναλύσουμε περισσότερο το θέμα. Θέλω τώρα να πάω στο θέμα που έχουμε σήμερα για να συζητήσουμε, κύριε Φράγκο, και δεν είναι άλλο, και γι' αυτό θέλουμε και την άποψή σας, από αυτό που είδαμε να γίνεται στη Θέουτα της Ισπανίας, κάτι που βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά, έτσι, με τους παράνομους μετανάστες, αλλά πραγματικά ήταν συγκλονιστικό με αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους να εισραίουν μέσα στο ισπανικό έδαφος και να βλέπουμε ουσιαστικά ένα κράτος ανήμπορο να αντιδράσει σε τελική ανάλυση. Και αναρωτιόμαστε όλοι, γιατί ακούστηκαν πολλά και για τη συνθήκη Σέγγεν και κατά πόσο θα ισχύσει και αν θα ισχύσει σε κάποιες περιπτώσεις, αναρωτιόμαστε τι κάνει η Ευρώπη για όλη αυτή την κατάσταση. Πλέον πού βαδίζουμε, πού οδηγούμαστε?
0: Εντάξει, η Ευρώπη πρώτον έχει φανεί κανόλα τα τελευταία χρόνια και με τις πολιτικές που ξεκίνησαν από το 2015, όπου εκεί είχαμε την πλήρη πολιτική των ανοιχτών συνόρων, την πολιτική του welcome refugees, ουσιαστικά, refugees σε εισαγωγικά πάντα. Τώρα υποτίθεται ότι γίνει πιο αυστηρή πολιτική. Στην πράξη βλέπουμε ότι συνεχίζονται συνεχώς οι αφίξεις. Είχαμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο εμείς ως CCR Group βγήκαμε μπροστά και το καταψηφίσαμε. Είχαμε τονίσει τους κινδύνους, είχαμε τονίσει ότι γίνεται, ενώ υπήρχαν κάποια θετικά, όπως είναι η καταγραφή και η χρήση ψηφιακών μέσων για την αποτροπή της άφιξης των παρανόμων μεταναστών, είχαμε πει ότι γίνεται πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία να παίρνει ο καθένας άσυλο. Και το άλλο, το πολύ σημαντικό που μας διδάσκει η συγκεκριμένη κατάσταση και μας παληθεύει η συγκεκριμένη κατάσταση, είναι ότι στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να υπερτερεί και να υπερέχει η εθνική κυριαρχία, η εθνική πολιτική σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική. Και τι εννοώ? Δείτε τι ζημιά μπορεί να γίνει όταν μια χώρα κάνει κακή διαχείριση και κακή προστασία των συνόρων. Τι ζημιά μπορεί να κάνει σε μια γειτονική χώρα ή ακόμη και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν η υπόλοιπη προστατεύει τα σύνορά της. Γιατί όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την συνθήκη Σέγγεν και γενικότερα με την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν ένα δοχείο, σαν ένας χώρος, μία πόρτα να είναι ανοιχτή, όπου μία πόρτα είναι ένα κράτος μέλος ουσιαστικά, αρκεί για να δημιουργηθεί πρόβλημα και να μπει ουσιαστικά ο καρκίνος, όσο σκληρό και αν ακούγεται, εντός όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στο τέλος της μέρας εμείς τι πιστεύουμε ως CR Group, πιστεύουμε ότι, και ως ελληνική λύση φυσικά, ότι θα πρέπει να έχει αυστηρή πολιτική αντιμεταναστευτική Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει Frontex να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, να μην είναι ένα ταξί που πηγαινοφαίνει και παραλαμβάνει ουσιαστικά τους Αφροασιάτες, όμως θα πρέπει να υπερτερεί η δύναμη του συνοριοφύλακα του Έλληνα, του Έλληνα λιμενικού, ακόμη και του στρατού. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι χώρες που έχουν αντέξει, οι χώρες που έχουν επιβιώσει από αυτό το κύμα των Αφρικανών όλα τα τελευταία χρόνια, είναι αυτές που έβαλαν σε δεύτερη μοίρα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα λέγαμε ότι παράκουσαν, θα λέγαμε ότι βάλαν ως προτεραιότητα την προστασία των δικών τους πολιτών, δεν παρασύρθηκαν από τις εντολές της Φόντερ Λάιεν, όπως έκανε και η τωρινή ελληνική κυβέρνηση και φυσικά η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είναι η Ουγγαρία λοιπόν και η Πολωνία και άλλες χώρες, αλλά κυρίως αυτές οι δύο, δική τους αντιμεταναστευτική σκληρή πολιτική. Και στο τέλος της μέρας, ξέρετε, το βασικό είναι τι μήνυμα θα δώσεις σε όλους αυτούς τους επίδοξους που θέλουν να έρθουν στη χώρα σου. Αν καταλάβουν ότι η Ελλάδα έχει κλειστά σύνορα, εμείς αυτό λέμε, αν καταλάβουν ότι η Ελλάδα έχει κλειστά σύνορα όλοι αυτοί που προσπαθούν να έρθουν δεν θα προσπαθήσουν

0: να έρθουν, γιατί δεν θέλουν ούτε οι ίδιοι να πάνε σε μια χώρα που είναι δεδομένο θα τους συλλάβουν, θα μπουν φυλακή και θα απελαθούν. Αντιθέτως, όταν βλέπουν ότι μια χώρα έχει την πολιτική ανοίξαμε και σας περιμένουμε, όπως δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική που έχει η Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια, το μήνυμα πλέον και μέσω της τεχνολογίας και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διασπείρεται μαζικά και έχουμε όλες αυτές τις αφίξεις και έχουμε το κέντρο της Αθήνας να έχει μετατραπεί στη Ισλαμαμπάντ, το κέντρο της Θεσσαλονίκης το ίδιο και έχουμε βέβαια και υψηλότατα τελέχη της ελληνικής κυβέρνησης που μας λένε ότι το δημογραφικό θα λυθεί με τους μετανάστες, που μας λένε ότι δίθεν έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών και πρέπει κάποιος να δουλέψει. Δηλαδή ζούμε σε μια κατάσταση όπου ενώ η Ελλάδα είναι τις υψηλότερες θέσεις της ανεργίας, οι ίδιοι οι υπουργοί βγαίνουν και μας λένε ότι χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Οι υπουργοί που μας λένε ότι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, μας λένε ότι πρέπει να πάρουμε μετανάστες για να καλύψουμε κάποιες θέσεις εργασίας. Πού είναι αυτές τις θέσεις εργασίας? Αλλά αυτό επαληθεύει ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο ισλαμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό κλείνουν τις εκκλησίες, γι' αυτό ανοίγουν τζαμιά, γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η προπαγάνδα και στα σχολεία που φτάσει να προπαγανδίζουν, γι' αυτό λειτουργούν όλες αυτές οι ΜΚΟ με την ανοχή της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης που δεν είναι ένα χρόνο στην εξουσία, ολοκληρώνεται η δεύτερη τετραετία ουσιαστικά, και αν ήθελε να αλλάξει κάτι θα μπορούσε να έχει αλλάξει από τον πρώτο μήνα. Το ότι δεν αλλάζει σημαίνει ότι δεν έχει πρόθεση να αλλάξει κάτι και είναι αυτό το σχέδιο, είναι το σχέδιο του Σόρος, είναι αυτές οι δύο σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύο πολιτικές. Η πολιτική που λέει ότι εγώ θα λύσω το δημογραφικό με τη στήριξη των νέων Ελλήνων, και είναι και η πολιτική που λέει εγώ θα λύσω το δημογραφικό με την άφιξη μεταναστών. Μαντέψτε που ανήκει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ανήκει το Λαϊκό Κόμμα στο οποίο εντάσσει τη Νέα Δημοκρατία και εξυπηρετεί η Φόντερ Λάιεν.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ' επέκταση και η δική μας χώρα που συμμετέχει, θα μπορούσε να παίξει και κάποιο ρόλο ενδεχομένως στο να σταματήσουν αυτές οι ροές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή με κάποιους τρόπους να υπάρχει μια συνεννόηση και ένας τρόπος τέτοιος που να τους σταματήσουμε εκεί, ή ενδεχομένως, αν χρειαστεί, να συνδράμει, να βοηθήσει για να μην φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί? Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι κάτι που είναι εφικτό ή που έχει συζητηθεί.
0: Κοιτάξτε, αρχικά πέρα από το ότι αν είναι εφικτό ή δεν είναι, αυτό που σίγουρα θα μπορούσε να γίνει, που το λέμε εμείς ως CCR Group και ως ελληνική λύση όλα τα τελευταία χρόνια και που η ελληνική κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, είναι ότι πέρα από το αν μπορώ ή δεν μπορώ να πάω στα παράλια της Τουρκίας και να δω πώς και γιατί ξεκινάνε οι βάρκες, που ξέρουμε πώς και γιατί ξεκινάνε οι βάρκες και ότι είναι από πίσω ο ίδιος Ερντογάν, θα μπορούσε να απαιτήσει η ελληνική κυβέρνηση να πει: από τη στιγμή που ο Ερντογάν έχει αυτή την πολιτική, εμείς απαιτούμε, ασκούμε βέτο και δεν συμφωνούμε με καμία απόφαση από εδώ και πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κοπούν όλα τα κονδύλια προς την Τουρκία. Βέβαια, η Ελλάδα έχει άλλους 10 λόγους για να ζητήσει την διακοπή των κονδυλίων. Όμως, ξέρετε, στην τελευταία έκθεση για την Τουρκία που ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πλειοψηφία του ECR και εμείς φυσικά την καταψηφίσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι και τόλμησαν να μας εγκαλέσουν και να μας πούν γιατί δεν την ψηφίσαμε, βασικά ψηφίσαμε λευκό στη συγκεκριμένη έκθεση. Λοιπόν, έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Τουρκία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Αυτό υπερψήφισε το Λαϊκό Κόμμα, αυτό υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και θα πρέπει να βγουν να μας πούν τη στιγμή που οι ίδιοι μας έλεγαν το 2019 ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες, το οποίο είναι σωστό και είναι μια πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να μας πούν πώς αυτοί που έκαναν αυτές τις δηλώσεις σήμερα με τη συγκεκριμένη ψήφο τους αποδέχονται και συμφωνούν με την άποψη ότι η Τουρκία διαχειρίζεται πολύ καλά το μεταναστευτικό. Το ίδιο φυσικά πρέπει να γίνει και με τη Λιβύη, πρέπει να γίνει και με το Μαρόκο, πρέπει να γίνει και με όλες αυτές τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το παιχνίδι του να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς ως κόμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά αδιαφορεί και σφυρίζει αδιάφορα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η άφηξη αυτή καθ' αυτή, είναι το τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αφού έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ανθρώπους που τους ασκείται τεράστια επιρροή, τα έχουμε πει και εμείς επανειλημμένα από τα μέσα ενημέρωσης όπως είναι το Al Jazeera που χρηματοδοτούνται αραβόφωνο Al Jazeera από συγκεκριμένους, από συγκεκριμένα συμφέροντα, που τα ίδια συμφέροντα όλος τυχαίως πληρώνουν και τα τζαμιά, πληρώνουν και τη γενικότερη προπαγάνδα που ακούγεται στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι μιλάμε για μια κανονική εισβολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δέχεται μια εισβολή και επειδή στο τέλος της μέρας εμάς, πριν εμάς, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε την κυρία Φοντερ Λάιεν πότε θα ξυπνήσει και θα αποφασίσει να αλλάξουμε πολιτική. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι πρέπει πρωτίστως και άμεσα σε εθνικό επίπεδο να διαφοροποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να έχει γίνει προπολού. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει, δεν θα γίνει ποτέ. Και από τη στιγμή που στήριξαν και το συγκεκριμένο σύμφωνο μετανάστευσης, είναι συγκεκριμένο ότι την κατεύθυνση εξυπηρετούν. Και από τη στιγμή επίσης που η Πολωνία και η Ουγγαρία ασκούν άλλη τελείως διαφορετική πολιτική και ούτε έχουν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τους έχει κοπεί το παραμικρό κονδύλιο για αυτό το λόγο, είναι η μέγιστη απόδειξη ότι το ίδιο θα μπορούσε να έχει κάνει και η Ελλάδα και είναι και η μέγιστη απόδειξη ότι από τη στιγμή που μπορούν και δεν το κάνουν εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό. Άλλωστε οι δηλώσεις, επαναλαμβάνω, ψηλό βαθμών κυβερνητικών στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης που μας έλεγαν ότι πρέπει να αποδεχτούμε και να είμαστε να ζούμε με τους Αφρικανούς.
1: Επειδή είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή αυτό που έγινε στην Ισπανία, είδαμε για παράδειγμα την Ιταλία να κάνει λόγο για θέμα να υπάρχει θέμα στη συνθήκη Σέγγεν και στο πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι έχουμε δει σε πολλές χώρες της Ευρώπης αύξηση της εγκληματικότητας και στη χώρα μας. Ίσως έχουμε δει και τρομοκρατικές ενέργειες. Λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να ξανασυζητηθούν κάποια πράγματα γύρω από τη συνθήκη Σέγγεν με αφορμή όλα αυτά?
0: Εντάξει, και αυτό θα έπρεπε να γίνει και επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που μια χώρα είναι ανεπαρκής στο να φυλάξει τα ευρωπαϊκά σύνορα, είναι δεδομένο ότι γενικά θα πρέπει να, αυτό που σας είπα, η εθνική κυριαρχία, θα πρέπει το κράτος μέλος να κλείσει τα σύνορά του, θα πρέπει το κράτος μέλος το ίδιο να ασκεί συγκεκριμένη σκληρή πολιτική. Τώρα για παράδειγμα που μπήκε και η Βουλγαρία στην Σέγγεν και είναι πολύ πιο εύκολη μετακίνηση μεταξύ των δύο χωρών χωρίς έλεγχο. Αν η Βουλγαρία δεν ελέγχει τα σύνορά της, ό,τι μπαίνει στη Βουλγαρία μπαίνει αμέσως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο φυσικά πέρα είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή. Πέρα από τους παράνομους μετανάστες αφορά ακόμη και τα προϊόντα. Δηλαδή ένα τρόφιμο, ένα ελαιόλαδο, το γάλα που μπορεί να μπαίνει από μια τρίτη χώρα, ένα λαχανικό, ένα κρέας. Μπαίνει από μια τέτοια χώρα και η Βουλγαρία και η κάθε Βουλγαρία δεν κάνει επαρκείς ελέγχους στα σύνορα. Αυτόματα μπορεί πολύ πιο εύκολα να καταλήξει ένα ελληνικό ράφι μέσω αυτής της παράκαμψης. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μόλις αυτούς τους παράνομους μετανάστες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φράγκο, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε κάτι άλλο σχετικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε και μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για τις πυρκαγιές, να δούμε τι σωστά, τι έχει γίνει λάθος πάντα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που είτε αξιοποιεί λάθος η ελληνική κυβέρνηση, όπου λάθος αναφέρομαι ξεκάθαρα σε διαφθορά την πλειοψηφία των περιπτώσεων, είτε δεν αξιοποιεί καθόλου, δηλαδή χάνονται τα κονδύλια.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε εκτενέστερα όταν θα τελειώσει και αυτό το κακό που γίνεται, να δούμε πού θα φτάσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η συζήτηση που είχαμε με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Κυρίως αναφορικά με τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Ακούσατε τι είπε, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και ένα πρόβλημα το οποίο, από ό,τι φαίνεται, για πάρα πολύ καιρό ακόμα θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί και την Ευρώπη και τη δική μας χώρα. Όσο δεν υπάρχουν αποφάσεις τέτοιες που να δίνουν λύσεις στο πρόβλημα και όχι απλά να γίνεται μία όποια διαχείριση τέλος πάντων. Ο φίλος μας ο Πασχάλης μας γράφει εδώ: αντικατάσταση και ενσωμάτωση του πληθυσμού της Ευρώπης από το Ισλάμ, επικαλούμενοι δίθεν ενεργατικά χέρια φτηνά, μας γράφει. Απότερος στόχος, λέει, η παγκοσμιοποίηση. Και φύγει και ένα άλλο ζήτημα εδώ. Σταματήσαμε, λέει, τις εξαγωγές μας στη Ρωσία και φέραμε τη Μέρκοσουρ. Ναι, έτσι είναι, Πασχάλη μου. Με τεράστια ζημιά, βέβαια, για τη χώρα. Σε πολλά επίπεδα. Από τον πρωτογενή τομέα, την ενέργεια, όπου θέλεις. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα να την κάνουμε τώρα, αλλά ισχύει αυτό. Γιατί εμείς επιλέξαμε να είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι, ναι. Αυτό τουλάχιστον ακούμε επίσημα. Λοιπόν, πάντα περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Θα συνεχίσουμε και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στα οποία θα πάμε αμέσως τώρα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Θα δώσω τώρα μια ωραία πάσα και πάλι στον Μάνο για να βάλουμε τα διαφημιστικά μηνύματα των 10.30 και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM και σε αυτή την έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάκη.
11: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάο.
15: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
22: Αντισυστημικός.
23: Βαρδάρης.
24: Γαλανόλευκος.
25: Δημοκρατικός.
26: Ελληνικός.
27: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
28: Φιελώδης.
29: Ιδεοκινητικός.
30: Κουρσάρος.
31: Λατρευτός.
32: Μαχητικός.
33: Νικητής.
34: Ξεκάθαρος.
35: Όαση.
36: Παγκόσμιος.
37: Ρεαλιστής.
38: Σεισμός.
39: Τιτάνιος.
40: Υπεύθυνος.
41: Φιλαλήθης.
42: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
43: Σταγμένος.
44: Ωραία.
2: Η
0: Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
13: Φως στο τούνελ.
14: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
21: Λιοντάρι, λιοντάρι.
23: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
24: Γροθιά στο κατεστημένο.
25: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
42: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
26: Η αντικειμενική ενημέρωση.
28: Το Α και το Ω.
30: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
31: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
32: Μαχητές από τους ολίγους.
33: Αξιόπιστη ενημέρωση.
34: Φάρος της αλήθειας.
35: Παρηγοριά, ελπίδα.
36: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Καθημερινά στις 11 στον Φόκους 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
37: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Focus FM 103,6. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί με αυτή την έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, με αφορμή και τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Βιωτία και στην Δυτική Αττική, εκεί που υπήρξε τεράστιο πρόβλημα με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα και περιουσίες και πολλά άλλα, σπίτια που κάηκαν, έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος τι είπε μεταξύ άλλων. Καμία, λέει, ανεμογεννήτρια σε καμένες και αναδασωτές περιοχές της Αττικής. Θα προστατεύσουμε κάθε σπιθαμή φυσικής αναγέννησης, είπε ο κ. Χαρδαλιάς. Για να δούμε όμως, θα γίνει έτσι? Γιατί ξέρετε, και αυτή η πυρκαγιά προήλθε από ανεμογεννήτριες, έτσι. Ξέρουμε την ιστορία πώς έγινε, με κάτι καλώδια τα οποία ακουμπήσανε μεταξύ τους, δημιούργησαν αυτό που δημιούργησαν, σπιθύρες κλπ. Πήρε φωτιά και έγινε ό,τι έγινε. Έγινε το μεγάλο κακό με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα, με σπίτια, με περιουσίες, με αυτοκίνητα να καίγονται. Λοιπόν, και τώρα ο κ. Χαρδαλιάς λέει δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στις περιοχές που κάηκαν. Μα το παρακολουθούμε το θέμα. Για να δούμε. Τελευταίες πληροφορίες από τα λιμάνια της χώρας ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη. Σήμερα Σάββατο, σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων. Ο Άργος Αρωνικός και οι Κυκλάδες είναι στο επίκεντρο, σχεδόν 100% η πληρότητα των πλοίων

όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, και μέχρι και το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται έτσι να κορυφωθεί αυτή η έξοδος των εκδρομέων. Άλλοι για λιγότερες μέρες, άλλοι για λίγο περισσότερες, αναζητούν λίγες ώρες δροσιάς. Για όσους είστε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε, όπως είπαμε, και ενδεχομένως να ταξιδεύετε, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, υπομονή, προσοχή στον δρόμο. Το σημαντικό είναι να πάτε εκεί που είναι να πάτε με το καλό, να περάσετε καλά και να επιστρέψετε με το καλό στα σπίτια σας όλοι. Και ας φτάσετε και μισή ώρα αργότερα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι, διακοπές πάτε για ξεκούραση, για ηρεμία. Δεν χρειάζεται ούτε νεύρα, ούτε άγχος, τίποτα. Ηρεμία στο τιμόνι και με το καλό στο δρόμο σας όλοι.

0: πληροφορίες τώρα για τις καιρικές συνθήκες, να πούμε ότι κάνουν λόγο για μέρες καύσωνα που έρχονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα υπάρχουν υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε, λίγο πολύ, όλοι να προσέχουμε να μην είμαστε και εκτεθειμένοι στη ζέστη. Εντάξει, και αυτό που λένε πολλοί, καλοκαίρι είναι, Αύγουστος είναι, καύσωνες, θα έχει ζέστης, θα έχει, τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο η Βόρεια Ευρώπη να έχει 42 και 43 και να ξεραίνονται τα ποτάμια εκεί, τα μεγάλα. Που άλλοτε για αυτούς αυτές τις θερμοκρασίες είναι εξωπραγματικές τώρα, ξέρεις, ε. Ναι, λέω το Μάνο εδώ απέναντι, οι Βορειοευρωπαίοι ερχόταν στην Ελλάδα κάποτε για να ζεσταθούν λίγο, έτσι να νιώσουν ζέστη. Και τώρα έχουν βλέπουμε, ας πούμε, χώρες, Αυστρία, εκεί επάνω, Γερμανία και τα λοιπά, να έχουν 43 βαθμούς. Αυτό είναι απίστευτο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, για το υπόλοιπο της εκπομπής, λέω, Μάνο, να έχουμε και τις γραμμές μας ανοιχτές για τους ακροατές μας. Έτσι, συμφωνείς? Πολύ ωραία. Αφού ο Μάνος Ασλάνογλου συμφωνεί, μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση εκεί με τα τηλέφωνα. Είμαστε OK. 2-31-05-676 και 2-31-05-677. Ανοιχτές οι γραμμές μας. Έτσι, να τα πούμε και μαζί λίγο τα τελευταία λεπτά αυτής της έκτασης της εκπομπής. Έχουμε την πρώτη γραμμή. Ωραία, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάλι πήγα να πω καλησπέρα, συνηθισμένος από την απογευματινή εκπομπή, αλλά εντάξει.
1: Ναι, εγώ είμαι με το κύριο Σκανδάλη.
0: Έλα, Δημοσθένη. Λοιπόν, σ' ακούμε. Λοιπόν, σας καταλαβαίνω και από τις φωνές σας πλέον, ξέρω ποιος είναι ο καθένας.
1: Ναι, εδώ βράζουν τα πάντα. Έχω τώρα αυτή τη στιγμή 38 βαθμούς και μέσα το κάνα 16.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπομονή, καλοκαίρι είναι, όλα καλά.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρετε, έχουν καεί τα δάση. Της Αττικής, επειδή είμαι κάτοικος Πειραιά, χρόνια γέννημα θέρμα που λέμε, και έχει αλλάξει ποιότητα του αέρα και ό,τι οξυγόνο που παίρνει από τη θάλασσα. Και εντάξει, είναι...
0: Τώρα, ξέρεις, αυτό με τα καμένα δάση αλλάζει τελείως το κλίμα στην περιοχή της Αττικής. Και να πω και κάτι που εγώ στο παρελθόν τουλάχιστον, πολλά χρόνια πριν, το έχω βιώσει, ότι η Αττική γενικότερα, με όλα τα προβλήματά της, είχε ένα κλίμα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μπορεί να κοιμώσουν το βράδυ 3 ώρες και σηκωνώσουν σαν να έχεις κοιμηθεί όλη τη νύχτα.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Τώρα πλέον με αυτό που έγινε, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση.
1: Αυτό που λέτε ισχύει και θα σας πω. Εγώ έχω σιδεράτια, βάζα καρπουζάκια, βάζα πεπόνια, βάζα διάφορα.
0: Ναι.
1: Και είχαμε μέχρι μέλισσες. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Μόνο σφίγγες έχει. Τίποτα άλλο. Έχουν εξαφανιστεί. Εν τω μεταξύ, τα καλοκαίρια εδώ στον Πειραιά, τη δεκαετία του 90, άντε βαριά και αρχές 2000, δεν χρειαζόταν κλιματισμό. Μόνο σε ένα καύσωνο. Ναι. Τώρα το κλιματιστικό είναι απαραίτητο ξυσουά πλέον, δυστυχώς.
0: Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα δηλαδή πλέον. Ναι.
1: Μάλιστα, επειδή η συγχωρεμένη μου έμενε στην Βρετανία, στην Αγγλία συγκεκριμένα, δεν είχαν κλιματιστικά. Και ξεκινήσαν και βάζανε και αυτοί κλιματισμό για το καλοκαίρι. Αυτό που λέτε...
0: Έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση με τα καμένα δάση πραγματικά και έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το κλίμα στην Αττική και ακόμα χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Και τώρα βέβαια εγώ θα πω και κάτι που το ακούσαμε χθες να το λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη συνέντευξή του. Και έτσι είναι, να το σκεφτούμε λίγο όλοι μας, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και με τις πλημμύρες όταν θα έρθει η ώρα για τις βροχές του φθινοπόρου. Εκεί να δούμε πόσο χειρωμένη θα είναι η Αττική.
1: Να σας πω κάτι, δεν νομίζω να έχουν κάνει αντιπλημμυρικές ζώνες. Γιατί κανονικά πρέπει να πάρεις τα ξύλα, τα καμένα, ξέρω εγώ ότι μπορείς και να κάνεις φραγμό, να μην έχουν φερτά υλικά από τις πλημμύρες. Αυτά, να πάρει και κάποιος άλλος τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, Δημοσθένη μου, καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ, για χαρά.
0: Yeah. 2-31-05-576 και 2-31-05-677, γραμμές μας ανοιχτές. Για να δούμε τι είναι αυτό τώρα. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία που μας έχει στείλει ένας φίλος με το 687 το τηλέφωνο. Μια φωτογραφία από δασική έκταση με κάποιους κάδους, λέει, μέσα. Μετά τα νέα ρόδα στην κορυφή, λέει, μέσα στο μοναδικό δασάκι έχουν βάλει κάδους για σκουπίδια. Ενώ πιο πάνω, πιο κάτω, λέει, στην άσφαλτο υπάρχει τεράστιος χώρος που μπορούν να τα αφήσουν και να ελέγχουν. Μην πιάσει φωτιά. Πουθενά λέει δεν έχει κάδους για σκουπίδια για τους επισκέπτες. Τώρα να σου πω κάτι, αγαπητέ φίλε, από το να πετάει κανείς τα σκουπίδια του μέσα στο δάσος, στο δρόμο ή μέσα στο δάσος κάτω στο χώμα, καλύτερο είναι να υπάρχουν κάτι εδώ που τα λέμε. Έτσι, αν το σκεφτείς λίγο. Τώρα από εκεί πέρα επαφείται και στην υπευθυνότητα του καθενός μας. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές λέμε, α, έτσι ο Δήμος ή και το κράτος ή ο ένας ή ο άλλος ή ο φορέας ή αυτό. Εμείς τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε μια δασική έκταση, όταν περνάμε από μια δασική έκταση? Εγώ προσωπικά έχω τύχει να κινούμε μέσα με το αυτοκίνητό μου σε χώρο που ήταν δασική έκταση και να βλέπω τον μπροστινό αυτοκίνητο να ανοίγει άλλο στο παράθυρο και να πετάει το τσιγάρο. Έτσι. Στον δρόμο. Γιατί κάπνιζε και την ώρα και πετούσε το τσιγάρο στον δρόμο. Στην άσφαλτο έπεσε το τσιγάρο. Βέβαια, αλλά θα μπορούσε να πέσει παραδίπλα. Δηλαδή, πόσο υπεύθυνοι είμαστε και εμείς οι ίδιοι κάποιες φορές, έτσι, να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Και ούκο λίγες φωτιές, χωρίς να αποκλείουμε καμία άλλη περίπτωση από αυτές που μπήκαν φωτιές, ούτε την εγκληματική αμέλεια υπηρεσιών και φορέων κτλ., ούτε και τους εμπρισμούς. Αλλά πόσες περιπτώσεις δεν υπήρξαν από αμέλεια, από ανθρώπους οι οποίοι δεν υπολόγισαν ότι μπορεί να συμβεί το κακό και κάναν κάποια δουλειά, ή βάλαν να ψήσουν, ή βγάλαν να κάνουν αγροτικές εργασίες, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που ευνοούσαν τη φωτιά. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και να είμαστε πολύ πολύ πιο υπεύθυνοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντα ανοιχτές οι γραμμές μας, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, μέχρι και το τέλος της εκπομπής.

Από την Κρήτη πάντως τα μηνύματα σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση στις περιοχές που το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν μεγάλες πυρκαγιές είναι αισιόδοξα. Οι τουρίστες δεν έχουν εγκαταλείψει το νησί παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια έτσι πρόσχερη μείωση σε εκείνες τις περιοχές. Και οι πληροφορίες έτσι που βλέπουμε και εδώ μας έρχονται είναι ότι ο κόσμος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο νησί της Κρήτης, ο τουρισμός, και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Καλό είναι αυτό.

Σύμφωνα με όσα είπε τώρα ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αποτίμηση, γίνεται η αποτίμηση των έργων πρόληψης τώρα που είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια μέσω του προγράμματος Αντινέρο, όπως λέει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, σε συγκεκριμένες περιοχές, λέει, τα συγκεκριμένα έργα συνέβαλαν στον περιορισμό της έντασης και της εξάπλωσης της φωτιάς. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, αν δεν, έτσι όπως το λέει, αν δεν υπήρχαν και αυτά τα έργα, υποτίθεται, που έχουν γίνει κτλ., εδώ κάηκαν, λέει, 113.000 στρέμματα, από τα οποία τα 95.000 στρέμματα βρίσκονταν στην Αττική. Τα υπόλοιπα προφανώς βρίσκονταν στη Βιωτία, γιατί από τη Βιωτία ξεκίνησε η φωτιά. Άρα, για πού θα είχε φτάσει, δηλαδή, αν δεν υπήρχαν και αυτά, ε? Αλλά δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία το γεγονός ότι κάηκαν 113.000 στρέμματα παρθένου δάσους. Δεν είναι επιτυχία αυτό, είναι πλήρης αποτυχία. Και είναι πλήρης αποτυχία, γιατί θα πω κάτι που το έχω πει πολλές φορές στην απογευματινή εκπομπή και ώστε είστε τακτικοί ακροατές, το έχετε ξανακούσει από μένα, ότι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός και η οργάνωση για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, που τις περιμένεις λίγο πολύ ότι θα συμβούν, έτσι, τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά γίνονται από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου, σε εκείνο το διάστημα. 1η Μαΐου οφείλεις να έχεις και το προσωπικό που χρειάζεσαι και τα μέσα που χρειάζεσαι και μέσα επαρκή και αξιόπιστα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, έτσι ώστε από την 1η Μαΐου, αν σου τύχει κάτι, να μπορείς να επέμβεις και να επέμβεις δυναμικά και να σβήσεις τη φωτιά πριν επεκταθεί. Όταν γίνεται όλο αυτό το κακό και μετά αρχίζουμε να ψάχνουμε και να κάνουμε, έχει τελειώσει η ιστορία. Είναι πλήρης αποτυχία, το ξαναλέω. Ξέρουμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη είδους καθυστέρηση, το ένα από τα 7 καναντέρ που έχουμε παραγγείλει τα καινούρια θα μας έρθει το 2028 κάποια στιγμή. Το ένα από τα 7. Τα υπόλοιπα μέχρι το 2031. Μέχρι τότε με τι θα σβήνουμε ακριβώς τις πυρκαγιές όταν εκδηλώνονται?

Λοιπόν, οπότε όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίζουμε και εντάξει, είπαμε. Τα μέσα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας αποδείχθηκαν στην πράξη ότι ούτε επαρκή ήταν, ούτε ικανά ήταν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Και επειδή είπαμε για τα Καναντέρ, να επαναλάβω και κάτι που το προηγούμενο διάστημα έτσι έχει γίνει πολύς λόγος γι' αυτό και το έχουμε, πρέπει να το επισημάνουμε για άλλη μια φορά. Τα καινούργια αυτά τα Καναντέρ, τα 5-15 πως λέγονται που θα πάρουμε, ακούγεται, λένε κάποιοι, θα πετάνε και τη νύχτα και νομίζουν κάποιοι ότι θα επιχειρούν και τη νύχτα. Λάθος κύριοι, λοιπόν κυρίες και κύριοι. Άλλο είναι πετάω τη νύχτα και άλλο επιχειρώ τη νύχτα. Πετάω τη νύχτα σημαίνει σηκώνομαι τη νύχτα από την Αθήνα και πάω στη Θεσσαλονίκη, το αντίστροφο. Γιατί εκεί υπάρχει ανάγκη. Πτήση απλή. Να επιχειρούν τη νύχτα δεν θα μπορούν. Γιατί επιχειρώ σημαίνει κάνω βουτιά μέσα στους καπνούς και στις φλόγες στο σκοτάδι, σημαίνει προσθαλασσώνομαι στο σκοτάδι για να γεμίσω νερό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από κανένα Καναντέρ. Λοιπόν, αυτά απλά θα ύπτανται τη νύχτα για να μετακινούνται από τη μια περιοχή στην άλλη. Τίποτα περισσότερο. Να επιχειρούν τη νύχτα δεν θα μπορούν, ακόμη και τα καινούργια. Να το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ο Μάνος μου κάνει νόημα, πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Καλά, ρε Μάνο, πώς κάνεις έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και σήμερα. Εκτάκτως ήμασταν μαζί σήμερα. Η κανονική μας εκπομπή είναι το απογευματινό μαγκαζίνο 6 με 7, το οποίο θα επιστρέψει στις 24 Αυγούστου πρώτα ο Θεός, το απογευματινό μαγκαζίνο, καθημερινά 6 με 7. Από τη Δευτέρα θα είναι πίσω από το μικρόφωνο στην δική μου ώρα στις 6 με 7 το απόγευμα η καλή συνάδελφος Βάλια Μπουγιουκλή εκτάκτως, για αυτές τις δύο εβδομάδες που θα μου επιτρέψετε να πάρω και εγώ την αδειά μου και να έχω λίγη ξεκούραση. Πρώτα ο Θεός θα ξαναβρεθούμε 24 Αυγούστου. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ για όλη αυτή τη σεζόν που ήμασταν μαζί και καθημερινά είχαμε αυτή την πολύ ωραία επαφή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές σε όλους όσοι βρίσκεστε σε διακοπές. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Μάνο Ασλάνογλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Θα σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Θα σας αποχαιρετήσουμε με καλοκαιρινό τραγουδάκι. Ακολουθεί αμέσως μετά η εκπομπή Focus με τον Βελόπουλο, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού
5: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Η Ελλάδα μιλά. Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
11: η αλήθεια ακούγεται παντού.
10: Η αλήθεια ακούγεται.

Δυστυχώς αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη, σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ, πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο Ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους, να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία, και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου, ακούστε και εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είσαι ρέ, είναι ωραίοι. Είσαι ρέ, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1000 ευρώ, 2000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κ. Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου. Τρία, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε. Έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο. Τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία. Που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος.

Θα μιλήσουμε σήμερα για τη λέλαπα των πυρκαγιών. Ένα σύνηθες θέμα συζήτησης κάθε καλοκαίρι. Αυτό αποδεικνύει βέβαια και την αποτυχία αυτής της κυβέρνησης επί 7 ολόκληρα χρόνια, πάμε στον 8ο χρόνο, κάθε καλοκαίρι να καίγεται η Ελλάδα. Θα μου πείτε, μπορείς να αποτρέψεις φαινόμενα πυρκαγιών? Ναι, πρέπει να πω ότι η πρόληψη είναι σημαντικότερη για ένα τέτοιο γεγονός. Κάθε φορά λοιπόν που καίγεται η Ελλάδα, κάθε φορά που καίγεται η πατρίδα μας, η συζήτηση ξεκινά από τα αεροπλάνα και τελειώνει στην καταστολή. Δηλαδή, κτητικά μέσα, Καναντέρ, Έριξον και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σβήνουν την πυρκαγιά. Το σημαντικότερο για να καταλάβει κανείς ότι το πρόβλημα είναι στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, είναι ότι όλοι μιλούν για το πώς θα σβήσουν την πυρκαγιά, όχι πώς θα προλάβουν την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα λοιπόν προβλήματα που αφορούν τις μεγάλες πυρκαγιές, γιατί μια μεγάλη πυρκαγιά είναι μεγάλη πυρκαγιά. Δεν είναι απλά μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στα 10 μέτρα, 20 μέτρα. Έχει φουντώσει. Δεν σταματάει στον αέρα η ιστορία αυτή. Ή δεν σταματάει από τον αέρα. Προλαμβάνονται στο έδαφος πριν φουντώσουν. Πριν μεγαλώσει το πρόβλημα. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση του Νέρωνα, δεν μπόρεσε να το αντιληφθεί. 8 χρόνια συμπληρώνουν. Ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη, όχι μόνο για την απώλεια ανθρωπίνων ζώων, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Διότι για να μπορέσεις να επαναφέρεις σε προτέρα κατάσταση το περιβάλλον, χρειάζονται, και κάθε χρόνο πληρώνουμε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια για να αποζημιωθούν κάποιοι άνθρωποι. Για να ξαναγίνουν τα ίδια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε 7-8 χρόνια χάνουμε 24 δις. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω από την πλευρά μου είναι το αυτονόητο. Η ελληνική λύση διαφέρει από τους υπόλοιπους. Εμείς μιλάμε για πρόληψη. Να ας πούμε λοιπόν τι σημαίνει πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Όλοι γνωρίζουν ότι το 55% των πυρκαγιών οφείλονται στα καλώδια. Στις ταλαντώσεις των καλωδίων, στις αναπλέξεις, στους πυρδύρες που γίνονται ξαφνικά μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Πόρτο Γερμενό. Τα καλώδια, έτσι, από την ανεμογεννήτρια όμως, τις ανεμογεννήτριες. Και άντε να δεχθώ εγώ ότι τα καλώδια υπάρχουν εδώ και 50-70 χρόνια των διαφόρων μεγάλων πυλώνων της ΔΕΗ ή των υπολείπων εταιριών. Αυτή η ανεμογεννήτρια μπήκε πριν μερικά χρόνια. Ούτε και στις ανεμογεννήτριες δεν κάνουν υπογειοποίηση. Για να καταλάβετε τι λαμόγια είναι, τι απατεώνες κανονικοί είναι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίζουν λεφτά. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, ενώ από το 2021, δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει την υπογειοποίηση των καλωδίων, που έχουμε 250.000 χιλιόμετρα, παρακαλώ, καλώδια πάνω από τη γη, κατάφερε να υπογειοποιήσει μόνο τα 5.300, το 2%. Μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβετε το αποτυχημένο κράτος του Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, ούτε να το αναλύσω. Πρόληψη λοιπόν σημαίνει δασαρχείο, σημαίνει δασοφύλακας, σημαίνει δασονόμους, σημαίνει ότι στελεχώνω τα δάση μου με ανθρώπους που ζουν με το δάσος και από το δάσος. Και οι δασονόμοι και οι δασοφύλακες είναι το α και το ω για την πρόληψη, παρακαλώ, όχι την καταστολή. Πρόληψη σημαίνει να αφήνω το μελισσοκόμο που τρώει ψωμί από το πευκόδασος να προφροντίζει το πευκόδασος. Ποιος έχει κέρδος από το να υπάρχει ένα ωραίο δάσος? Ο μελισσοκόμος που κάνει το πευκό μελό του. Το αντίθετο, οι κυβερνήσεις απαγορεύουν τη διέλευση μελισσοκόμους. Εγκληματούν και στην οικονομία. Πάμε στα ενάρεα μέσα. Να μιλήσουμε για τα ενάρεα μέσα. Έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά. Αν είχαμε, ας πούμε, ελικόπτερα, τα Καμόφ K32, ξέρετε, η Δυτικολαγνία λέει το εξής: δεν έχουν ανταλλακτικά, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο, δεν έχουν εκείνο, κάηκαν στη Σιβηρία, ξεχνώντας ότι η Σιβηρία έχει μια έκταση ίσως με τον μισό πλανήτη. Και σαφώς και θα μπορούσαν να τα σβήσουν τα Καμόφ, να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί. Αλλά στα δάση τα ελληνικά, τα ελικόπτερα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις για να μπορέσεις την ώρα που παίρνει η πυρκαγιά να πας και να τη σβήσεις.
Και όταν, φίλες και φίλοι, έχει δυνατότητες να ρίχνει 5 τόνους νερού και όχι 1.000 ή 2.000 λίτρα που ρίχνουν τα air tractor, και το οποίο νερό όταν πέφτει από το air tractor το ένα, τα 1.000 λίτρα γίνονται 250 ή 300 λίτρα το νερό, γιατί εξατμίζεται, ενώ με το καμόφ και με την ειδική θήκη που έχει πηγαίνει πιο χαμηλά, ρίχνει πιο χαμηλά το νερό, δεν φεύγει τόσο πολύ. Θα μου πείτε, είναι ρωσικά. Ναι, υπήρχαν και άλλα αεροσκάφη. Αυτοί μιλούν για Καναντέρ. Υπάρχουν τα Ιαπωνέζικα τα πυροσβεστικά. Όχι, το μυαλό του το Καναντέρ. Ακούστε όμως. Η τιμή των Καναντέρ είναι 53 εκατομμύρια ευρώ το ένα. 53 εκατομμύρια. Θα πάρουμε 7. Δηλαδή θα δώσουμε 360 εκατομμύρια ευρώ. Για να πάρουμε 7. Με τα 360 εκατομμύρια ευρώ, ξέρετε πώς θα μπορούσαμε να αγοράσουμε καμόφ? Τουλάχιστον 70. 70. 50, ας πω εγώ. Θα είχαμε 15 στην Αθήνα, 10 στη Θεσσαλονίκη. Θα είχαμε στην Πάτρα, θα είχαμε στην Κρήτη, θα είχαμε στα νησιά του Αιγαίου. Έτοιμα, με το που ανάβει φωτιά, πάει εκεί. Πού να πρωτοπρολάβουν τα Καναντέρ, τα οποία είναι 60-70 ετών? Ο Παπαδόπουλος τα παρήγγειλε. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος παρήγγειλε τα Καναντέρ, παρακαλώ, για να μην ξεχνιόμαστε. Με αυτά τα αεροσκάφη πετούν οι ήρωες πιλότοι μας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πρόληψη σημαίνει συνεργασία δήμων, πολιτών. Πρόληψη σημαίνει να δημιουργήσεις αντιπυρικές ζώνες πριν το καλοκαίρι, το Μάιο. Από το Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Κανονικές αντιπυρικές ζώνες. Ποιος? Οι δασοφύλακες, οι δασονόμοι, αυτοί που γνωρίζουν. Όχι ο κάθε ατζαμής δήμαρχος που πάει και ανοίγει έναν δρόμο οπουδήποτε. Σας λέω τι πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε τις πυρκαγιές. Πριν γίνει ζημιά, πριν καούν και χαθούν και οι άνθρωποι, καούν περιουσίες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γιατί μίλησα με φίλους, είναι αυτό που αποκαλώ εγώ διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Σανό πουλά στους ανθρώπους? Όχι, παιδιά. Τα φυτοφάγα ζώα καθαρίζουν τη δασική καύσιμη ύλη. Αυτό είναι γνωστό για όσους ασχολούνται με τα τετράποδα, τα ζωντανά. Και υπάρχει ολόκληρη μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και άνθρωποι ειδικοί που ασχολούνται, οι οποίοι λένε και αποδεικνύεται ότι μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και ταυτόχρονα στηρίζουν την παραγωγή για την ύπαιθρο. Δηλαδή, αφήνεις τα κατσίκια, ρε παιδιά. Αλλά δεν έχουμε ζωντανά πλέον. Είναι συγκεκριμένες λύσεις. Αντί για αυτό, τι κάνει η κυβέρνηση? Δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ, πετάει από τα μία ανάκαμψη ένα σωρό χρήματα από το παράθυρο, από τις πόρτες, από οπουδήποτε, και καίγεται η Ελλάδα. Καταστρέφεται ο τόπος. Γιατί τα παίρνουν τα πτυτικά μέσα για να, όταν ανάψουν οι φωτιές, να τις σβήσουν. Αντί να μιλάμε για πρόληψη. Πρόληψη δεν είναι οι ανεμογεννήτριες. Πρόληψη δεν είναι οι ανεμογεννήτριες χωρίς υποδομές πυρόσβεσης. Στις ανεμογεννήτριες επάνω έπρεπε να υπάρχουν υποδομές πυρόσβεσης. Κρουνί, να υπάρχουν ειδικές υποδομές για να μην παίρνουν σπιρθήρες φωτιά κάτω από τις ανεμογεννήτριες. Γιατί για να πάρει κάτω από την ανεμογεννήτρια φωτιά η ανεμογεννήτρια και η περιοχή εκεί, σημαίνει ότι ήταν ακαθάριστη η περιοχή. Αν ήταν καθαρή και αποψηλωμένη, δεν θα έπαιρνε φωτιά. Σε ένα δάσος όπως το ελληνικό, με τέτοιους δρόμους πολύ μικρότερους, θα μπορούσε να περάσει αυτή η ανεμογεννήτρια? Θα μπορούσε, δεν μπορεί, για ανέβηκε το πράγμα. Άρα, όταν είναι καμένη η περιοχή, ανεβαίνει πολύ πιο εύκολα. Γιατί η εταιρεία που ανεβάζει τα ανεμογεννήτρια με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένη μετά, αφού ό,τι κάνει ζημιά στο δάσος δεξιά και αριστερά, να το ξαναπληρώσει. Σιγά μην τα πληρώσουν. Καίγονται τα δάση, μαύρο το τοπίο, ανεβαίνει η ανεμογεννήτρια επάνω. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να το καταλάβει κάποιος. Αλλά όταν αναφέρεσαι σε νεοδημοκράτες, οπαδούς, χούλιγκαν, δεν μιλάει για ψηφοφόρους, το μυαλό περισσεύει. Εδώ ξεχυλίζει. Αυτό που λέω εγώ, οι ανοήμονες. Εκτός και αν ο Μωυσής, ο γνωστός πρωθυπουργός, έχει ανακαλύψει έναν ειδικό τρόπο, πέρα από την ερυθρά θάλασσα που την άνοιξε στα δύο ο Μωυσής, πλέον βάζει για ανεμογεννήτριες, ανοίγοντας βουνά, χωρίς να πειράξει τα δάση. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός σας. Αυτόν τον πρωθυπουργό θέλετε, αυτόν θα έχετε. Ένα πρωθυπουργό νέρονα των οραμάτων, των αντιλήψεων, της λογικής και κυρίως της χώρας. Πάμε και στα υπόλοιπα. Να δούμε τώρα τι κάνανε, πώς έχουν πει. Πολιτική προστασία. Δείτε ποια έργα αφήρεσαν,
από τα έργα τα οποία είχε προκηρύξει και είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνει. Τα 9 μέσα που δεν τα πήραν. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι, έτσι. Δεν είναι από τον προϋπολογισμό. Είπε λοιπόν, αναθεωρημένο σχέδιο. Τι αφαίρεσαν από μέσα. Τι αφαίρεσαν από το σχέδιο που είχαν ανακοινώσει το 21. 7 καναντέρ. Γιατί τα αφαίρεσαν τα 7 καναντέρ? Γιατί μας έλεγαν να τα παραλάβουμε το 25, 26, 27. Τώρα λένε το 30. Έφυγε το 30, πήγε η ιστορία. 11 air tractor. Και αυτά αφαιρέθηκαν. Ελικόπτερα sky crane. Και αυτά αφαιρέθηκαν. UAV. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma. Τα έλεγε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και από κάτω οι βουλευτές του. Αυτά τα ανθρωπάκια τα δίποδα που για 5,5 χιλιάρικα μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο και μπορούν να χειροκροτούν έναν άνθρωπο που καίει την Ελλάδα και δεν κάνει τίποτα για να τα αποτρέψει, χειροκροτούσαν. Όλα αυτά αφαιρέθηκαν. Μας λέγανε ότι όλα αυτά που σας είπα θα τα παίρναμε το Δεκέμβριο του 25. Αυτά είπε σε απάντηση σε μένα το 21 ο Πρωθυπουργός. Το 25-26 θα ήμασταν καλά. Αφαιρέθηκαν. Προβλέπονται, λέει, μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσεως, 1 ελικόπτερο μεταφοράς συμβάντων διαχείρισης ατόμων. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Παραλάβουμε αύριο μεθαύριο. Είχαν πάρει 2-3 αεροπλάνα και τα είχαν στην Ελευσίνα και δεν είχαν πιλότους. Και εγώ μιλάω για πρόληψη. Μιλάω για αυτονόητα πράγματα. Πάμε στην υπογειοποίηση των καλωδίων, που δεν έγινε ποτέ. Το έργο αφαιρέθηκε από Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούστε, αφαιρέθηκε. Η αναδρομολόγηση, η υπογειοποίηση δικτύων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ξαφνικά αφαιρείται. Προθεσμία ολοκλήρωση είχαν το 2025 31 12. Να γίνουν όλα αυτά. Στην αναθεωρητική που κάνανε, η ημερομηνία είναι κενή. Δεν υπάρχει κενή. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα το πότε θα γίνει υπογειοποίηση. Αφαιρέθηκε γι' αυτό. Έργα που απεντάχθηκαν. Εθνική υποδομή διαχείρισης κινδύνων. Κάποια εκατομμύρια ευρώ και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία τα αφήρεσαν, παρακαλώ. Σας λέω τι υποσχέθηκαν και τι δεν έκαναν. Σας λέω ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει να κάνουν business και να αγοράζουν προϊόντα από το ράφι χωρίς να προλαμβάνουν τις εξελίξεις. Δηλαδή, αν είχαμε δασαρχείο κανονικό με δασονόμους, δασοφύλακες, με πυροφυλάκια κανονικά, όχι να πηγαίνουν οι εθελοντές. Οι εθελοντές είναι βοηθητικοί, είναι πολίτες και πρέπει να μπουν και αυτοί στο κόλπο, να μπουν στη διαδικασία. Αλλά ο δασονόμος, ο δασοφύλακας είναι δασοφύλακας. Ζει από αυτό. Είναι εκεί όλη μέρα, γνωρίζει τα μονοπάτια, γνωρίζει τους δρόμους, μπορεί να βοηθήσει αν συμβεί κάτι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για να προλάβεις τη φωτιά. Αλλά η βιωτεία έχει πολλά πράγματα που δεν ξέρετε. Ειδικά η βιωτεία. Η βιωτεία έχει το γάλλιο. Το γάλλιο είναι ένα σπάνιο ρηκτό και το οποίο δεν μπορεί να εξορυχθεί όταν υπάρχει δάσος, λένε οι κακές γλώσσες συμπτωματικά. Λέω τώρα εγώ. Ποιος θέλει το γάλλιο? Ο αξιαγάπητος φίλος του Πρωθυπουργού. Αυτόν που έκανε νόμο ο Τσίπρας για να τον αθώσει, ο Μυτιλινέος. Απλά είναι τα πράγματα. Τολμάει να τα πει κανένας αυτά? Τολμάει να εξτομίσει το όνομα ο Τσίπρας, Μυτιλινέος ή ο Μητσοτάκης? Όχι. Δεν έχω τίποτα με τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας κάνει τη δουλειά του. Το κράτος πρέπει να προστατεύει τους πολίτες από τον κάθε επιχειρηματία που θέλει να κάνει τη δουλειά του όπως θέλει να την κάνει. Να υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση.

7 χρόνια Μητσοτάκης. Για πείτε μου τι πέτυχε. Να τα δούμε λίγο μαζί. Θα σας πω μόνο μερικά από τα επιτεύγματά του. Όχι όλα. Θα χρειαζόμουν 3 ώρες εκπομπή. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτη επιτυχία. Αλλοιώνει τον πληθυσμό. Γέμισε η Ελλάδα με Πακιστανούς, Αφγανούς, Μπαγκλαντζεσιανούς, Ομαλούς, Αιθίωπες και αλλοιώνει τη χώρα. Αλλοιώνει τον πληθυσμό. Έλαβαν ηθαγένεια σε 7 χρόνια 102.000 αλλοδαποί. 102.000 αλλοδαποί. Αν έχει ο καθένας και από 2-3 γυναίκες και παιδιά, μιλάμε για 500.000 παιδιά. Γιατί με βάση τον νόμο της συνένωσης οικογενειών, έχουν το δικαίωμα αυτοί να φέρουν εδώ οικογένειες. Και αν έχει και 3 γυναίκες αυτός και 3 γυναίκες μαζί. Σας λέω τι πετυχαίνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλίωση του πληθυσμού. Αλλίωση του εκλογικού σώματος. Γιατί αυτοί που πήραν την ηθαγένεια θα μπορούν να ψηφίσουν κιόλας. Αύξηση εγκληματικότητος. Αυτά πετυχαίνει η Νέα Δημοκρατία. Πολιτισμικό χάος μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών. Έχουμε καμία σχέση εμείς με σέκτες φανατικών μουσουλμάνων? Άλλο οι απλοί φιλήσυχοι μουσουλμάνοι. Αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι και πολύ φιλήσυχοι και φαίνεται. Είδατε τι έκανε ο άλλος με τη βαλίτσα. Πυγμάχος παρακαλώ. Σε βαλίτσα μέσα κομματιασμένο το πτώμα το τριγυρνούσε μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Θέλετε προτάσεις? Πώς μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί το γεγονός της Ισπανίας? Αυτό που έκανε η Μελόνι, με την οποία δεν είναι και έχω και δικαλή άποψη, αυτή δεν έχει σημασία. Ξεκινώντας μαζικά τις επαναπροωθήσεις. Τώρα επαναπροωθήσεις. Τώρα, τι θα κάνουμε εμείς στα γρήγορα? Στα γρήγορα. Κλείνουμε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και τις λέμε Μητσοτάκη Κυριάκου Οργανώσεις Λαθροεισβολής. ΜΚΙΟ. Μητσοτάκη Κυριάκου Οργανώσεις Λαθροεισβολής. Έτσι θα τις λέμε. Γιατί δεν τις κλείνει. Κλείστε τώρα, μεγάλε. Ισόβια σε διακινητές δουλεμπόρους, ασφάλιση των συνόρων, τείχος στον Εύρο κανονικό, pushback και κυριότερα εθνοφυλακή, πολιτοφυλακή. Είναι μερικά από τα μέτρα που θα κάνει η ελληνική λύση. Κλειστά κέντρα φιλοξενίας το πολύ για ένα μήνα και πίσω, δημιουργία καταβλισμών σε ακατοίκητα νησιά, τέρματα επιδόματα, τέρματο τζάμπα φαΐ και πίσω, εντατική έλεγχη για να φεύγουν όλοι πίσω και άμεση απέλαση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία μας. Μπορώ να πω και άλλα, πολλά περισσότερα. Αλλά τα λέμε αυτά, φίλες και φίλοι. Μήπως και κάποιοι καταλάβουν τι εννοεί η ελληνική λύση. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν.

0: Φίλες και φίλοι, εγώ για ακόμη μια φορά και εμείς ως Ελληνική Λύση επιμένουμε στην πρόληψη. Σε όλα τα γεγονότα και σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας, μιλάμε για πρόληψη και όχι καταστολή. Ειδικά και για τις πυρκαγιές. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, εκτός αν δεν θέλει. Και θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει πρόληψη. Θέλει να καούν τα δάση. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Γιατί το λέω αυτό και πώς το συνδυάζω? Διότι στα καμένα δάση μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά σε περιοχές που έχει ο Πρωθυπουργός σπίτι, ανεμογεννήτριες δεν μπαίνουν. Ζαγοροχώρια. Εκεί που είναι ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, το σπιτάκι του, είπε όχι ανεμογεννήτριες. Εκεί που δεν είναι το σπιτάκι του, όμως, μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Για να καταλάβετε πώς νομοθετούν οι άνθρωποι που σας κυβερνάνε. Και όμως υπάρχουν ακόμα ανόητοι, γιατί η βλακεία είναι ανίκητη, που χειροκροτά το Μητσοτάκι. Δείτε λοιπόν τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Μην περιμένετε να γίνει αναδάσωση όλων των δέντρων που κάηκαν, διότι κάπου πρέπει να μπουν και ανεμογεννήτριες, είπε. Δεν το πιστεύετε? Το είπε στη Βουλή. Αλλά ποιος βλέπει Βουλή ή πώς θα θάβουν τα κανάλια?
1: Μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν που είναι δασικές. Διότι από το 1 εκατομμύριο 100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν. Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία για το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες.
0: Κοινώς, ό,τι του κατέβει του Λολοστεφανή. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Ό,τι θέλει λέει ο άνθρωπος. Ό,τι του κατέβει στο κεφάλι το πετάει. Έτσι. Παπ, σου λέει. Ελέγχω τα κανάλια, ελέγχω τους δημοσιογράφους, ελέγχω το κοινοβούλιο, ελέγχω τα πάντα, γιατί λέω ό,τι θέλω. Διότι σου λέει, ναι, πρέπει να μειώσουμε το μείγμα, το διοξείδιο του άνθρακος και αυτό. Ωραία, ρε, αδερφέ μου. Μου βάλεις ανεμογεννήτριες. Έχω φθηνό ρεύμα. Μου δίνεις εμένα φθηνό ρεύμα. Αυτό το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη πληρώνω. Μου γέμισες τη χώρα ανεμογεννήτριες, μου έκαψες τα δάση, μου ρίμαξες τη μάνα ελληνική γη, μου την έκανες κατάμαυρη και ακόμα πληρώνω ακριβό ρεύμα. Για ποιο λόγο να μου πάρεις ανεμογεννήτριες? Ένας είναι ο λόγος. Γιατί έχει συμφέρον ο ίδιος σου. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Εσύ και η παρέα σου. Δεν πάει να καεί η Ελλάδα? Να ζήσεις εσύ και η παρέα σου. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Μέχρι εδώ ήταν. Όχι ρε φίλε. Δεν θα καεί η Ελλάδα για την πάρτι σου. Δεν πάει να κάνουμε λέει να δάσεις παντού.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery.

0: Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Βασιλόπουλο στην πρωινή μας παρέα σήμερα. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση. Καλημέρα, κύριε Μελαρώση.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδο.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγει διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επάγγελτοι οι άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα, είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψη για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγαν?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον. Κατήργησαν το δασαρχείο και τους δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβανε πάνω στους Σέιξουκ, πάνω στα φυλάκια, μιλούσαμε με τους δασοφύλακες.
2: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος.

0: κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
1: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος.
0: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγε ένα ρεπορτάζ στον Μπέγκα πριν κάνει μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
2: Χρειάζονται.
0: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανέναν ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά πτυτικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του πτυτικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο, ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25 τα πέραμε, τώρα εδώ 30. 11 τράκτορα αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Sky Crane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι. Προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδας διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή, σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατόν, κύριε Μούσιο, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κοροναϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα? 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, της αρβίλας. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
2: Να δούμε λίγο.
0: Ζητώ συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει τον Μητσοτάκη.
2: Ανακοίνωση. Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
0: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει το Μητσοτάκη. Τι είπε?
2: Λοιπόν.
0: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι? Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα? Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι? Όπως έγινε με το Μάτι που κουκούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές?
2: Να σας ρωτήσω λίγο και για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
0: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση, πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι, είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
2: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
0: Όχι, εγώ εμπιστεύομαι με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει ένα τεμπέλι, έναν άεργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο που εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το ποθενέσχε του.
2: Εάν η κάλπη δείξει ότι σα καλεί να κυβερνήσετε, θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί?
0: Εάν δεν κάνει πολιτική, αν δεν γεννήσει η κάλπη, το αποτέλεσμα δεν υπάρχει αν και εμά.
2: Άρα τι δημοσκοπήσει δεν τι βλέπετε καθόλου?
0: Ποιε δημοσκοπήσει? Ποτέ δεν τι σχολίασα. ούτε θα τη σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τη σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής, δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ τέσσερις ανθρώπους και το οξύμορο, και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεις σας, κύριε Μουσική, το συγγνώμη το λέω αυτό, να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπαρκτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγω, της κυρίας Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
1: Ναι, ακούστε, βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε.
0: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε. Όχι να λέτε.
2: Φαντάζομαι,
1: να έχετε
2: plan B. Τι απασχολεί τον Νικολάου. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
0: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω. Χωρίς κάμερες, χωρίς ΜΑΤ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες 3 μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές. Οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών, ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες και εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
1: Πρόεδρε,
0: για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη, εμείς περισσότερο διαυγής και ειλικρινής από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
1: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη λέξη.
0: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός. Πάει υπουργάρα στην Ελούντα Beach, 10 μέρες ακούστε
1: με λίγο. Α, το είπατε τυχαία, από εκεί είμαι.
0: Ωραία, 2.000 την βραδιά. Κόβει τιμολογία και ο υπουργάρας
1: που πήγε,
0: πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα, φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
1: Ωραία. Δεν αρκεί το πόθεν έσχες. Λοιπόν, προτείνετε και κάτι
0: επιπλέον. Υπάρχει πόθεν έσχες.
1: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
0: Ξέρετε.
1: Βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το κάνουμε.
0: Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
1: Το βλέπουμε.
2: Το κάνουμε και εμείς. Όχι, κάθε χρόνο το κάνουμε.
0: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για 2 λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
1: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
0: Πανεύκολο.
1: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
0: πανεύκολο.
1: Το πρόβλημα?
0: Πανεύκολο. 2 παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, 1 στα 3 βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ, το Βήμα που είδα, με τις 5.000 πτήσεις και τους ηλεκτρές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ. Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ. Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή. Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω την Εσκοκέρδη. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ το ίδιο πράγμα, το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσκροκερδίσουν, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσκροκέρδια παιδιά. Εσκροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
2: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
0: Τι πολέμους.
2: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
0: Ένα
2: και,
0: πόλεμο έχουμε.
2: Και στη Μέση Βόρεια. Που επηρεάζουν τις τιμές του.
0: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός συνδυασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου. Ποιος θέσει έτσι ανεμογεννήτριες. Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον ελληνικό λαό, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα. Το πληρώνει, όχι. Άρα ποιος κονομάει. Οι πλουτοκράτες. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε, όλοι υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, η πρότασή μου για φορολόγηση τουλάχιστον 30% των κερδών των τραπεζών, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε ριστόλους, στους πυροσβέστες. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι έστολοι. Μίνιμουμ, σας λέω. Με 30% φόρο στις τράπεζες, τελειώνει η ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουν. Βέβαια. Υπάρχουν αν δεν τα κυβάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
2: Και ελπίζω, και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακόπες.
1: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
0: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο. Στο χωριό, πάμε.
2: Μάλιστα. Χαλκιδική θα πας καθόλου δηλαδή.
0: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιανό, Σερβό και κατάσταση.
2: Είναι οι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
0: Σε πουλάνε, όχι, δεν είναι κύριε Μουσού έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο χωρίς να το ελέγξει κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, τον ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα σας ξετινάξουν κύριε Μουσικό. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω, και αγοράζει 1.000.000 βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες.
1: Έχει παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, και έτσι.
0: Και στον Εύρο.
1: Και στον Εύρο και
0: στα νησιά. Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον.
2: Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες καλά μυαλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφύγης. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό θα ήταν να μας πει ο κύριος Πιερακάκης αυτή η περιβόητη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια τι ακριβώς αφορά, γιατί αναφορά ενέργεια και ολιγάρχες, δηλαδή χρήματα που θα πάνε πάλι στους ολιγάρχες και ίσως και στον κύριο Κότς, τότε δεν είναι ρήτρα διαφυγής, είναι κλοπή του χρήματος των Ελλήνων και κυρίως εσχάτη προδοσία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση, παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, σφιχτικές νέες εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο. 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριοι συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4 για την Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, ιδιαίτερα αυξημένη από χθες το μεσημέρι η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες και να κορυφωθεί μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο κόκκινο από χθες και η επιβατική κίνηση στα λιμάνια, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου προς τα νησιά. Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία, καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολήσει άλλο όχημα. Μετά από καταδίωξη, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Από τις 10 ως τις 14 Αυγούστου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε απόψε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική αύξηση παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθήσα επίθεση ντρόουν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ακόμα ένα παράδειγμα ατεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος της Ρωσίας. Η πρεσβεία εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με ένα νέο κύμα αντιρωσικής ιστερίας στη Γερμανία, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής πρεσβείας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις, στα δυτικά και βόρεια ορεινά αναμένεται να σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή σε επανάληψη, η εκπομπή στις επάλξεις με τον Κώστα Χίτα.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Ο Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Το μάθαμε στο Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρε. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Γουστάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιλε παιδιά,
3: φταγμένος.

0: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
1: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
2: Να μας κρατήσουν και σερ.
3: Για άλλη την ημέρα.
4: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
5: Μακριά από σας.
6: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
1: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
7: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
8: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
9: Αφού ήρθαμε με Seajet!
7: Seajet και είσαι ήδη εκεί.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το α και το ω.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα.
27: Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
28: Καλημέρα από Βέρεια.
29: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
30: Καλημέρα από Καρδίτσα.
31: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
32: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
33: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
7: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus FM στους 103,6. Κώστας Κίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής, της επάλξης για ακόμη ένα Σάββατο κοντά, παρέα, ώστε και τη μία το μεσημέρι. Όπως κάθε Σάββατο, όλο τον χρόνο, έτσι και σήμερα, κατά μεσής του καλοκαιριού, σε μια πάρα πολύ ωραία, δροσερή μέρα μετά το χθεσινό, τη χθεσινή βροχούλα. Μας τρομοκράτησαν χθες, θα πληγεί ο κόσμος, θα γίνει, θα κάνει. Εντάξει, ρε παιδιά, τι έγινε. Δροσιστήκαμε και κοιμήθηκε ο κοσμάκης καλύτερο. Ηρέμησε η φύση, ηρέμησε η πλάση, βρέχτηκε λίγο το τοπίο. Τα δασάκια μας, τα χορταράκια, αυτά, τα ζωάκια ηρέμησαν λίγο. Τα τσιμέντα, οι δρόμοι, λίγο δροσίστηκαν όλα και έχουμε σήμερα μια πολύ καλύτερη μέρα, ηλιόλουστη και τα λοιπά. Εύχομαι να έχετε όλη υγεία, να είστε καλά. Καλώς βρεθήκαμε και καλώς ανταμώσαμε λοιπόν και σήμερα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Focus FM 103,6. Κυρίες και κύριοι, γρήγορα θα αναφέρω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να μπορέσετε να συμμετέχετε κι εσείς, να παίρνετε μέρος εδώ στην εκπομπή και να είστε ένας ζωντανός οργανισμός και να στέλνετε και τα μηνύματά σας και να επικοινωνείτε και να συμφωνούμε, διαφωνούμε και να ανταλλάσσουμε τις ευχές μας. Λοιπόν, καταρχάς θα σας ενημερώσω ότι πέρα από τους 103,6 ιντερνετικά μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά σε ενημερώσω ότι υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπής αυτή τη στιγμή στο Facebook. Στη ζωντανή μετάδοση, κυρίες και κύριοι, του Focus FM. Focus FM στο Facebook. Μπαίνετε λοιπόν Facebook, Focus FM και μόνο εκεί στην επίσημη σελίδα του Focus μας θα μπείτε και μπορείτε να παρακολουθείτε εικόνα και ήχο μέσα από το στούντιο αυτή τη στιγμή που παράγεται ζωντανά η εκπομπή και εκεί γράφετε και τα μηνύματα. Στην καλημέρα σας, στην καλησπέρα σας και από που μας ακούτε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε το Viber, εννοείται δωρεάν διαδικασία, 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484 τα μηνύματά σας. Δέχτηκα πολλά τηλέφωνα και μηνύματα και στο YouTube και στο Facebook και στο Messenger για μια τηλεοπτική παρουσία προχθές το βράδυ στο Open, στο Action, το βράδυ που πήγα. Γιατί πραγματικά, παιδιά, είπα κάτι το οποίο κοινωνά το ένιωσα και ήθελα να το πω και πολλά μπράβο, καλά τους είπες. Παιδιά, είπα το αυτονόητο. Δηλαδή, βαρέθηκα πραγματικά αυτή τη σαπίλα το media, δεν αναφέρομαι στο κανάλι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι μια χαρά με την έννοια ότι είναι από τα λίγα κανάλια που μας καλεί, έτσι, δεν το συζητάμε, δεν το λέω με αυτή την έννοια, το λέω ότι ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω παντού αυτή την άθλια κατάσταση, αυτό το ανελέητο σπρόξιμο σε αυτόν τον πολιτικάντη που λέγεται Τσίπρας. Δηλαδή, όπου και να σταθείς, σε όποια κανάλια, πάντα, οπουδήποτε, σε όλες τις εκπομπές, όπου θέλετε πάντα και στη δείτε, θα δείτε ότι υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς, του Τσίπρα, αυτό που λέγεται να πούμε. Του Τσίπρα, ναι. Τότε στέλεχος, δηλαδή Θεόδωρος Φουφουτάκης, στέλεχος ελληνικής αριστεράς. Μακάριος... Ποιος είσαι, στέλεχος τάδε. Κατερίνα κάποια, άγνωστη παντελώς. Στέλεχος ελληνικής αριστεράς. Ποιοι είστε εσείς ρε παιδιά. Τι σπρόξιμο είναι αυτό για το κόμμα φάντασμα, το αόρατο κόμμα. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς γραφεία, χωρίς τίποτα. Σπρόξιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν είναι εκπρόσωποι. Εγώ θα σου πω και την ελληνική λύση. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν εμείς φτιάχαμε το κόμμα, ο πρόεδρος δηλαδή, το 16, το 17, το 18, πριν τις εκλογές του 19, μας καλούσανε στα κανάλια και λέγαμε το υποδημιουργία ή το μόλις δημιουργημένο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, το φιλοξενούμε για να ακούσουμε τις απόψεις του. Ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, το ίδιο πράγμα είναι, ο Τσίπρας. Τι είναι. Γιατί μου λέει δημοσιογράφος. Καλά, λέει, είναι δυνατόν να μιλάτε. Για ποιον μιλάω, ρε. Τι είναι ο Τσίπρας. Ένας πρώην αποτυχημένος πολιτικός και πρωθυπουργός και ένας άνεργος τύπος είναι τώρα. Τίποτα δεν είναι. Ούτε εκλογές έχουν γίνει, ούτε ποσοστό έχει πάρει. Και δεν καταλαβαίνετε ότι το παρουσιάζεται πριν από την ελληνική λύση, ας πούμε. Εμείς είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν κατάλαβα. Αυτός τι είναι. Τι είναι, ρε. Τι είναι αυτός. Τι είναι, έχει ποσοστό. Ποιο είναι το ποσοστό του. Λέει βάσει το δημοσκοπήσεων, ωραία. Άρα, να μην κάνουμε εκλογές, ρε παιδιά. Να βάλουμε μια χούφτα δημοσκόπους να κάνουν 5 δημοσκοπήσεις να κάνουμε ένα μέσο όρο και θα βγάζουμε τα ποσοστά των κομμάτων, θα βγάζουμε κυβέρνηση, αντιπολίτευση κτλ. Δεν χρειάζεται να γίνονται εκλογές. Γιατί να γίνονται εκλογές? Υπάρχει λόγος? Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά είναι άνω ποταμών. Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτό το αδυσόπιτο σπρόξιμο σε αυτό το τεράστιο πολιτικό απατεώνα που λέγεται Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να φορέσει το κουστούμι του έντιμου. Τι λέει? Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Τσίπρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν ένας έντιμος πολιτικός ή την εντιμότητα του κύριου Τσίπρα. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Από πού να ξεκινήσει κανείς για αυτό τον εθνικό μας κολοτούμπα και πού να σταματήσει? Και απευθύνουμε και εδώ κυρίως στους βορειοελλαδίτες φίλους μας, τους Θεσσαλονικείς. Για το Θεό παιδιά, ιδίως οι βορειοελλαδίτες, απορώ πως θα πάει το χέρι σας να ψηφίσετε το αυτόν που πρόδωσε τα χώματά μας, την πατρίδα μας και τη Μακεδονία μας. Απορώ. Πόσο έντιμο ήταν αυτό που έκανε? Πόσο έντιμο είναι να προδίδεις την ίδια τη δημοκρατία, που είναι η έκφραση του λαού? Ένα δημοψήφισμα είναι η έκφραση του λαού. Εγώ δεν θα μείνω στο αποτέλεσμα, αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν με νοιάζει. Ο λαός μίλησε. Με τα δύσκολα που του βάλες να αποφασίσεις, γιατί του κάνεις μια ερώτηση που δεν καταλάβει κανένας τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η ερώτηση του Τσίπρα τότε με το δημοψήφισμα είναι σαν το δίσκο της Φεστού. Δεν έχει καταλάβει ακόμα κανένας να το αποκρυπτογραφήσει. Έχουν περάσει τα χρόνια και κανένας δεν έχει καταλάβει ακόμα τι ψήφισε τότε. Αλλά πέραν τούτου ψήφισε ο Ανθρωπάκος. Πας εσύ ρε φίλε και του λες, φίλε, τσαλαπατάω τη δημοκρατία, δεν ξαναλέω, δεν μπαίνω στο αν καλός, κακός, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ σου λέω τι έχει κάνει ο τύπος. Τι έχει κάνει ο τύπος, παιδιά? Βγαίνει ο έντιμος, εγώ το είπα και στην τηλεόραση, θα το πω και στο ραδιόφωνο, ο έντιμος Τσίπρας, ο οποίος, τι έκανε, κυρίες και κύριοι, ο έντιμος, θυμάστε, με τα πουρα, στα κότερα, με τα πουρα στα κότερα. Μάτι είχαμε προχθές, 8 χρόνια από τη μαύρη εκείνη ημέρα που χάθηκαν πόσες ζωές, εκατοντάδες. Και αυτός έβγαινε και έπαιζε κουκλοθέατρο με τα άλλα εκεί τα ανεμομαζώματα που είχε για Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ έντιμο κι αυτό. Κατάργησε το άρθρο 405 του ποινικού κώδικα που τιμερούσε την εσχροκέρδεια και ήταν κακούργημα και την έκανε πλημέλημα ο κύριος αυτός, που άλλαξε τους ποινικούς κώδικες με την οποία αλλαγή του ποινικού κώδικα σώθηκε ο Γεωργιάδης, ο παιδοβιαστής, ο Νίκος Γεωργιάδης, ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και τώρα εκεί αλτσβερίστη και στο Μαξίμου είναι μέσα ο Γεωργιάδης, και ένας μεγάλος ολιγάρχης σώθηκε με αυτά. Και βγαίνει ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ένας υπουργός και του λέει μεγάλη τα παίρνεις. Και αυτός δεν τρέχει τίποτα, δεν κάνει μήνυση. Κάνει μήνυση στο Μαξεβάνι ή στον άλλο δημοσιογράφο, γιατί είπε ότι μένει σε σπίτι που κάνει 500 ευρώ ή για τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου του. Κάνει μήνυση και δεν κάνει μήνυση στον που του λέει φίλε τα παίρνεις. Παίρνεις μίζα, πήρες μίζα, μίζα. Αν το λέγα για το Βελόπουλο αυτό τι θα γινόταν, ρε? Εγώ το είπα. Αν ήταν πρωθυπουργός ο Βελόπουλος, εγώ ήμουν βουλευτής του. Και βγαίναν και λέγανε για τον Βελόπουλο ότι επί δικής του πρωθυπουργίας πήρε μίζα ο πρόεδρός μου και πρωθυπουργός. Πήρε μίζα και δεν του έκανε μήνυση ο πρόεδρός μου σε αυτόν που το ισχυρίζονταν αυτό. Εγώ δεν είχα φύγει το κόμμα. Αλλά δεν θα έφυγα ποτέ. Γιατί δεν επρόκειτο ποτέ να μην κάνει μήνυση ο Βελόπουλος. Ο Τσίπρας, που πού να αρχίσει και πού εξαθλίωσε τους Έλληνες. Υποθήκευσε το μέλλον μας για 99 χρόνια, την περιουσία της Ελλάδος, το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, τα 100 χαμένα δις του πρώτου εξαμήνου, που ξεφτέλησε τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας, τους συνταξιούχους. Τους έκοψε συντάξεις, σε ΚΑΣ, έκλεισε τις τράπεζες. Έφερε χρηματιστήριο ενέργειας. Παιδιά, τι λέτε? Τι λέτε, τι συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή? Και επιστρέφει αναβαπτισμένος. Ποιος, μωρέ? Ο επαγγελματίας άνεργος που δεν έχει κανένα ένσημο στη ζωή του. Και σε αυτόν θα αναποθέσετε το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας. Και πάμε και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία στηρίζει τον Τσίπρα. Γιατί το στηρίζει? Για πολλούς λόγους. Πρώτον, κυρίες και κύριοι, θα συνεργαστούν. Αυτό είναι το σχέδιο των γκλομπαλιστών. Αν όχι η επόμενη, η μεθεπόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Ακριβώς. Θα πάρε στο Μητσοτάκη, ρε. Σταμάτα, ρε Δημήτρη, μη βιάζεσαι. Πολιτική δεν είναι μόνο διάστατη. Πάω στο Μητσοτάκη τώρα. Γιατί είναι στημένο το έργο. Εμφανίζει ως μπαμπούλα, ως κιάχτρο στο χωράφι τον Τσίπρα για να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο πάλι και να προσπαθήσει να ενώσει και να συσπυρώσει την κομματική του πελατεία ο Μητσοτάκης. Το Μητσοτάκη, αυτά που έχουμε σούρει εμείς, φιλαράκο, δεν τα έχει σούρει κανένας. Πού είναι λοιπόν η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε να η κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας στον Τσίπρα? Πού είναι η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε Νέα Δημοκρατία για το μάτι? Παραμύθι φουρνάρι. Καταθέσαμε εμείς ως Ελληνική Λύση πρώτα σύσταξη της Επιτροπής για το μάτι. Τίποτα. Πού είναι η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε Νέα Δημοκρατία για τις πρέσπες? Παραμύθι φουρνάρι. Καταθέσαμε εμείς Εξεταστική Επιτροπή. Τίποτα. Πού είναι η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε Νέα Δημοκρατία για το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ για τα 100 χαμένα δις? Παράμυθι καλή μας, τίποτα. Καταθέσαμε εμείς Ελληνική Λύση πρόταση, δεν τη στήριξε η Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω ότι και με τους νόμους του Τσίπρα νεοδημοκράτης σώθηκε ο Γεωργιάδης ο Νίκος, ο παιδοβιαστής. Καταλάβατε πώς παίζεται το εργάκι? Έτσι. Κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει, παιδιά μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας. Καλησπέρα σε όλους το πλαγιάρι. Γεια σου, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλώς σου ακούμε, υγεία. Γεια σου, φιλαράκο. Η πρώτη εβδομάδα είναι γεμάτη, αδερφέ. Από Δευτέρα πρωί που θα φύγουμε μέχρι την Παρασκευή το βράδυ γεμάτη με 1, 2, 3, 4 νομοσχέδια. Άστε να πάνε. Καλημέρα στο βουλευτή της καρδιάς μας. Γεια σου, τα διαβατά. Γεια σου, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους την Κατερίνη. Γεια σου, Μαρία μου. Κώστα, ο μεγάλος αντίπαλος, λέει ο Μητσοτάκης. Σε αυτό το αβέλιο, όχι στο Τσίπρα, μιλώντα για Τσίπρα, βοηθά στο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κανένα από τους νοήμονες να ψηφίζει. Δεν υπάρχει από τους νοήμονες. Εγώ μιλάω για τους μη νοήμονες, λοιπόν, που ψηφίζουν Τσίπρα. Εντάξει, λοιπόν. Τι λέει εδώ ο φίλος? Καλημέρα από Τόκιο. Χαρά στο κουράγιο σας, κύριε Χίτα. Λέει, η Ελλάδα βρίσκεται στην εντατική. Πρέπει να φύγει η μαφία για να ανατείλει ο ήλιος. Να σταγιάσει η Αναστασία μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς σου ακούμε, υγεία. Πότε βλέπεις εκλογές? Παιδιά, με ρωτάτε εμένα το Μάιο. Γεια σας, κύριε Χίτα, από Ηράκλειο. Ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα, να είσαι καλά. Καλημέρα, Κώστα, δυνατά και ελληνικά από Πάτρα. Ο Ανδρέας. Γεια σου, φίλε, από την Ανδρέα. Σε παραδέχομαι το δημοψήφισμα που η ερώτηση ήταν, λέει, ό,τι να είναι και ερμηνεύανε όπως ήθελε ο καθένας. Γι' αυτό το έριξα άκυρο. Ούτε ο Κυριάκος δεν το είχε πει. Γι' αυτό είμαι μαζί σου. Αν και δεν μπορώ να σε ψηφίσω, πολλά φιλιά με την Νίκη. Γεια σου, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Νέα Δημοκρατία είναι ταχύτατη. Εξαφάνισε και το σκάνδαλο Αβραμόπουλου. Να είσαι καλά. Ήρθε η Άρσια Σιλία, ήρθε την ερχόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας. Ήρθε η υπόθεση Αβραμόπουλου, σας το λέω να ξέρετε, όπου θα αποφασίσει η Επιτροπή για να τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Να πάει δηλαδή στην Ευρώπη για να συλληφθεί εκεί στο εξωτερικό. Κύριε Χίτα, λέει ο Τσίπρας έσωσε τις τράπεζες στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Γερμανία. Όταν κατέβηκε, λέει, στην Αθήνα να βρείτε τον Νίκο Πάσχο στο μάχη. Α, τον πρωτοναγκό, τον αγγλικό άνθρωπο. Ξέρει πολλά, θα σας βοηθήσει. Γεια σου, ρε φιλαράκο μου. Τον ξέρω τον Νίκο και μάχη ακούω, είναι εξαιρετικό ραδιοφωνό. Καλησπέρα από Λαμία, εξαιρετικός όπως πάντα, μια δυνατή φωνή που εκπροσωπεί υπάρξει την κοινωνία. Έλα, Βάσο μου, να είσαι καλά. Βάσο Δημητράτη, να είσαι καλά, καλή δύναμη και σε σένα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, θα σας τα πω σε λίγο. Θα σας τα πω σε λίγο γιατί πραγματικά συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο για να πάω μετά λίγο στη Φράου, στη Φρόιλάιν. Στη Φρόιλάιν, ναι, ναι, ναι. Στη μαμά Όχι, δεν πάω στη μαμά των Δεμπών. Θα πάω στην πολιτικό. Τη Μαρία την Καρισπιτιανού. Βέβαια. Εκεί θα πάω. Καριστιανού και με μπερδεύουν. Μπερδεύω το όνομα συνέχεια. Πώς μου κόλλησε το Καρισπιτιανού, ρε μου. Καριστιανού. Θα πάω εκεί. Θα πάω μετά τις διαφημίσεις. Θα πάω κανονικά. Γιατί καλύτερα να μας απαντήσει. Και δείτε τώρα ποιος βγάζει το Sky. Τους Νεοδημοκράτες, τη Λατινοπούλου και την Καριστιανού. Βγάλετε συμπέρασμα εσείς. Ο Sky βγάζει συνεχώς όλο το κυβερνητικό σχήμα τους Νεοδημοκράτες, τη Λατινοπούλου και την Καριστιανού. Αυτούς βγάζει. Ξαναλέω, ο Sky, το κανάλι της κυβέρνησης, που άμα το δεις πάνω από 10 λεπτά από την κυβερνητική του, έτσι αυτή, πώς τη λένε, αυτή, σε πιάνει μια ιδέα, ρε παιδί μου, λες φτάνει, ρε παιδιά, λίγο δουτερότητα, λίγο αυτό, λίγο αντικειμενικότητα. Ο Sky βγάζει Νέα Δημοκρατία, αυτό το κοριτσάκι τη Λατινοπούλου και την Καρισπιτή Καριστιανού. Αυτούς βγάζει. Αυτούς. Το πιάσετε το υπονοούμενο. Δεν το πιάσατε. Παιδιά, σας δίνω λίγο χρόνο να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψω σε πολύ λίγο να μου πείτε αν πιάσατε το υπονοούμενο ή όχι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το Α και το Ω.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα.
27: Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
28: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
29: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
28: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον Focus στο 103,6, είναι Σάββατο μεσημερά και προχωράμε στα 20 λεπτά πριν από τη μία. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζουμε και στο Facebook τη ζωντανή μετάδοση που υπάρχει στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Μπαίνετε Facebook, Focus FM, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο και στέλνετε και τα μηνύματα σας εκεί για να επικοινωνούμε. Όπως επίσης και στο Viber στο 6907-483-484. 6907-483-484. Καλησπέρα από τη Λαμία. Γεια σου, Βασό μου. Α, το είπαμε αυτό. Καλημέρα στον Κώστα Χίτα και σε όλο από το Ηράκλειο. Γεια σου, Κωστή μου, να σε καλά. Καλημέρα, κύριε Χίτα. Καλώς σου ακούς, όλους με υγεία και ευλογία. Γεια σου, Στέλλα μου. Καλησπέρα, Κώστα μου, και καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου, Κώστα Σαρίδη. Να σε καλά. Σε όλους, παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά σας και συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στο Focus, να είστε καλά και να περνάτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μπράβο, λέει κύριε Χίτα, σας παραδέχομαι, σας ευχαριστώ, σας ακούω στη Βουλή. Να είσαι καλά, άγνωστο είναι το νούμερο, δεν βλέπω όνομα εδώ, οπότε να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως κατέβουν μαζί, λέει, οι κυρίες, λέει, για φαντάσου, δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, και φυσικά, το περιβάλλον, στο Sky, για την κυρία Καρισπίθηκε Καριστιανού, ήταν πάρα πολύ φιλόξενο. Δεν τη ρωτήσανε, για παράδειγμα, καλά κύριε Καριστιανού, εσείς που θα πολεμήσετε για το δίκαιο των πολιτών, πήρατε σπίτι από φαντ και πετάξανε ανθρωπάκο έξω για 30 χιλιάρικα. Πώς το κάνατε αυτό και γίνατε κοράκι, κύριε Καριστιανού? Ξέχασε ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος στο Sky να τη ρωτήσουνε. Τι ωραία που ξεχάσανε. Είδα στο πρόγραμμα, αλλά ξεχάσανε, παιδί μου. Εντάξει, τώρα τους ανθρώπους. Πώς ξέχασε η Μαρία να δηλώσει το σπίτι και να... το ξέχασα, δεν είπε. Ξέχασα ότι είχαμε πάρει ένα σπίτι. Ξέχασε το κορίτσι. Κυρία μας, τι να κάνουμε τώρα. Ξέχασε το κορίτσι. Κυρία μας, τι να...

ρωτήσουμε. Τη βγαίνει ο καθένας με ό,τι θέλει, την παρούφα του, μη πω τίποτα άλλο, και μετά δεν σε ρωτάνε δημοσιογράφοι. Θα έλεγε ο Βελόπουλος, θα του έλεγαν. Θα έλεγε ο Βελόπουλος, το 2019 με πλησίασε ένας ολιγάρχης και μου έδωσε πολλά εκατομμύρια για να μην κατεβάσω ακόμα την ελληνική λύση. Ποιος είναι αυτός? Πες το μας, να το μάθει η Ελλάδα που εσύ είσαι υπέρ της κάθαρσης. Δεν μας είπε η κυρία Καριστιανού. Ποιος από την κυβέρνηση της πρότεινε υπουργική θέση για να μην κατεβάσει κόμμα? Τι, έτσι καταγγέλουμε στον αέρα? Δεν πρέπει εδώ πέρα να λάμψει η αλήθεια, κυρία Καριστιανού? Όχι, ε. Βγήκε και είπε ότι ένας εισαγγελέας απείλησε το παιδί της. Okay. Και τι δεν μας λέτε ποιος είναι? Γιατί δεν φεύγετε στη δικαιοσύνη? Δεν προσφεύγετε στη δικαιοσύνη? Και τι δεν μας λέτε ποιος απειλεί το παιδί σας? Αυτές είναι ερωτήσεις, πρέπει να μας απαντήσετε. Ποιος σας έδινε πρότεινε λεφτά για να μην κατεβάσετε κόμμα? Ποιος σας έταξε υπουργείο για να μην κατεβάσετε κόμμα? Ποιος εισαγγελέας εκβίασε το παιδί σας? Ποιος? Ποιος, μωρό μου, ποιος, ποιος? Ωραίο τραγούδι αυτό. Δεν θα απαντήσεις ποτέ. Γιατί προφανώς θα έχεις ξεχάσει. Όπως ξέχασες να δηλώσεις και το σπίτι αυτό. Ξέχασες ότι έχεις μια εταιρεία, κοράκι. Μια κορακίσια εταιρεία. Το ξέχασες. Ο πρώην σου, εσύ δεν φταίς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ρε, πού το πουλάτε τον παπά αυτό, να ρε, μας βρήκατε? Πού το πουλάτε το παραμύθι αυτό? Κοίτα, ζούμε σε έναν, ακούμε, άρχοντα να σε καλά. Γεια σου, φιλαράκο μου, να σε καλά, φιλαράκι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Δημοσθένη. Δημοσθένη μου, να σε καλά, αγοράκι μου. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, την υποκρισία. Βγαίνει ο Μητσοτάκης προχθές και πανηγυρίζει. Παραδίδει τον Ε65 το δρόμο. Το μεγάλο, το δρόμο αυτό. Ένα μεγάλο έργο πνοής και μιλάμε με έργα και με αυτά, με πράξεις και όχι με λόγια και αυτά. Παιδιά, οι τύποι είναι. Δεν μας είπε όμως ότι για αυτό το έργο ο ελληνικός λαός, αντί να πληρώσει 500 εκατομμύρια που ήταν ο προϋπολογισμός του έργου, πλήρωσε 2,1 δισεκατομμύρια. Γιατί πλήρωσε 2,1 δισεκατομμύρια ο ελληνικός λαός το έργο αυτό? Γιατί ο υψηλών προδιαγραφών, λοιπόν, Ε65, είχε μια καθυστέρηση 15 χρόνων, κυρίες και κύριοι. 15 χρόνια. Αν συνεπιλογιστούν, λοιπόν, οι δαπάνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δημοσίου, οι αποζημιώσεις στους εργολάβους και οι επιπλέον εργασίες, το συνολικό κόστος του έργου για το Δημόσιο ανέρχεται στα 2,1 δις ευρώ. Δηλαδή 320% παραπάνω από τα 239 χιλιόμετρα, τόσο είναι ο Ε65, κυρίες και κύριοι. 57 χιλιόμετρα στην Παθέη και 182 στο τμήμα Λαμίας Εγνατίας. Τελικά μόλις τα 78 κατασκευάστηκαν με την οικονομική συμμετοχή του παραχωρησιούχου και τα 160 χιλιόμετρα κατασκευάστηκαν από το Δημόσιο. Αλλά τα διόδια θα τα εισπράττει ο ιδιώτης του δρόμου. Δηλαδή πήρε ένας ιδιώτης να φτιάξει ένα δρόμο, καθυστέρησε το Δημόσιο 15 χρόνια, πλήρωνε αποζημιώσεις στον ιδιώτη, πλήρωσε αντί για 500 εκατομμύρια 212 εκατομμύρια, 2,1 δις, και δεν τρέχει κάστανο. Απίστευτα πράγματα. Ε, απίστευτα πράγματα. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Είναι αυτή η κυβέρνηση που σήμερα που μιλάμε, εγώ έβαλα βενζίνη το πρωί, 2 ευρώ. Στη Σουηδία έχει 1,40 με μέσο μεικτό μισθό, μέσο μεικτό μισθό, παιδιά. Δεν λέω για τον κατώτερο ή εδώ. Λέω για το μέσο μισθό, μεικτό μισθό. Μην μπερδεύεστε, γιατί το είπα και στο Open προχθές και μου γράψαν κάποιοι φίλοι ότι είναι λιγότερο. Μην μπερδεύεστε. Μιλάμε για το μέσο μεικτό μισθό. 3.800 ευρώ στη Σουηδία και 1,40 έχει το λίτρο η βενζίνα. 2.679 ευρώ είναι στην Ισπανία ο μέσος μεικτός μισθός, με 1,50 το λίτρο η βενζίνη. 1,30 έχει στην Κύπρο, με 2.500 μέσο μεικτό μισθό.
1,98 είχε προχθές εδώ στην Ελλάδα η βενζίνη με 1.363.

0: 3 το μέσο με το μισθό. Τι να μου πείτε τώρα, ρε παιδιά. Τι να μου πείτε ότι πάει καλά η χώρα και πάει καλά η οικονομία. Σε ποιον τα λέτε αυτά. Σε ποιον τα λέτε αυτά. Πείτε μου λίγο σε ποιον τα λέτε αυτά. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Κι όμως, εμείς θα τα λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε. Πώς θα δίναμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Σας είπα και τις προάλλες. Το κόστος είναι 2,5 δις. Είναι 1,3 για τις συντάξεις και 1,2 περίπου για τις... Σας είπα πριν. Τα σπιτάκια, το σκάνδαλο αυτό. Μιλάμε για σκάνδαλο με εκατομμύρια. 2 δις μας βγήκε ο δρόμος. Δείτε τώρα σπάταλο κράτος. Ο δρόμος ο Ε65 στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πόσα παραπάνω έχουμε πληρώσει. Στο ΒΟΑ, καλά 100 εκατομμύρια αποζημιώσεις. Στους εργόστους, αυτούς που πήραν τη δουλειά, στους εργολάβους. 6 δις, ο ΠΚΠ πρόστιμο, 1 δισεκατομμύριο. Υπερπλεώνασμα, όχι τα πλεονάσματα που λέμε, που είναι 12-13 δις. Τα υπερπλεονάσματα, υπερπλεώνασμά μας είναι 6 δις. 6 δις, 1 δις στον ΠΚΠ. 2 δις βγήκε ο δρόμος 665, στο μετρό μισό δις, βόακα 100 εκατομμύρια. Σπιτάκια. Εκατομμύρια! 6-4 εκατομμύρια! 84 εκατομμύρια! Εκατομμύρια! Σκόρπια δεξιά-αριστερά, πεταμένα εκατομμύρια παντού. Ανεξάρτητες αρχές, πεταμένα εκατομμύρια. Δις μαζεύεις από παντού. Αλλά δεν μπορούν να δώσουν 13η σύνταξη. Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί να δώσουμε, κορόιδα είμαστε. Άχρε παιδιά. Πότε θα ξυπνήσει ο Έλληνας, πραγματικά. Καλημέρα κύριε Χίτα, εσείς και γενικά η ελληνική λύση στην πραγματική και έπρακτη αξιωματική αντιπολίτευση. Να είστε πάντα καλά, δύναμη και λογικά σε επόμενες εκλογές θα έχουν τα ποσοστά που σας αναλογούν πάνω από 20%. Λέει ο Νίκος από τον Τίσελτορφ. Γεια σου Νικόλα, μου να είσαι καλά. Καλημέρα κύριε Χίτα, οι αρχαίοι έλεγαν το πιο αντίθετο άλογο είναι το καλάμι, λέει για την Καρισπιτιανού. Το έγραψε. Α, Καρισπιτιανού, όχι Καρισπιτιανού, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε, δεν ξέρω τι μου έτσι. Καλημέρα, φίλε Κώστα, γεια σου, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.
1: Πραγματικά, ζήσω ο Αριστοφάνης θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για Σύνταγμα. Για ποιο Σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίστανται Σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάση Μαθήσεως, για το αν υπάρχει Σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχονται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον αφρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, 100 εκατομμύρια χρέη και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα και αηδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του μαξί μου εκεί κοντά εσείς, δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε δεξιά χέρια, αριστερά, έτσι λέτε τουλάχιστον, πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φοιτητικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλεται υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μια αιρετική άποψη που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς. Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στο ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή, εν πάση περιπτώσει, ως επαγγελματίας κατά συνείδηση άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσή σου. Και είναι συνταγματικό στο τέλος να πληρώνω εισφορές εγώ 30 χρόνια ως συνταξιούχος και να έρχεται ο κατρούγκαλος από εδώ ή ο άλλος από εδώ και να κόβει τη σύνταξή μου. Αυτό την πλήρωσε τη σύνταξή μου. Γιατί μου την κόβεις? Πόσο συνταγματικό είναι αυτό? Ακούστε, για μένα το Σύνταγμα είναι ιερό. Είναι πολύ ιερό βιβλίο. Και Σύνταγμα, δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει. Δίνει εντολή στον Αρειοπάγο και του βγαίνει το άσπρο μαύρο. Μπορεί να του βγει και κίτρινο. Αν θέλει κίτρινο, βγαίνει κίτρινο ή κόκκινο. Ό,τι ομολεύει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που όλοι κατηγορούν τον Τραμπ, έβαλε ο ίδιος ο Τραμπ 5 δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο και βγήκαν 4 ψηφοφορίες εις βάρος του. Ακόμη και οι δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων που τοποθετήκαν τον Τραμπ αποφάσισαν εναντίον του Τραμπ. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να αποφασίζει αυτό που συμβιορίζει όταν έχει άδικο εναντίον του. Τέτοια δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ούτε δικαιοσύνη. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν υπουργός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε ποινικούς κώδικες για τον ολιγάρχη και αυτός δεν κάνει μήνυση. Μια μήνυση ρε παιδιά, στο Παξεβάνι έκανε μήνυση, του έθιξε το βιβλιαράκι, το απολογητικό ανυμνό υπόμνημαν. Έχασε βιβλίο για την Ιθάκη, σαν τον Όλαν, την Οδύσσια, η Οδύσσια του Οδυσσέως, του κυρίου Τσίπρα. Δυστυχώς δεν ξέρει κάτι απλό ο κύριος Τσίπρας. Όλοι οι σύντροφοί του Οδυσσέα εσφάγησαν. Το ίδιο κάνει και αυτός. Σφάζει αυτούς οι οποίοι τον έφεραν εκεί που ήταν. Τόσο αχάριστος είναι. Γιατί όμως δεν κάνει μήνυση? Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης περίδων με αδιευθύνιστες απόψεις και άλλα πράγματα ξέχασε να πει κάτι. Ότι με τους ποινικούς κώδικες αθωώθηκε ο παιδεραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που τον έχει ο Μητσοτάκης δίπλα, διότι παραγράφηκε με τους νέους ποινικούς κώδικες το αδίκημα της παιδεραστίας. Βλέπετε πόσο βρώμικοι είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η βρωμιά και η μπόχα ξεκυλίζουν. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι είναι το Σύνταγμα? Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε Σύνταγμα τηρείται. Ποιος κάνει τις λίστες? Ο Πρωθυπουργός. Των βουλευτών, δυστυχώς. Άρα επιλέγει ο πολίτης μεταξύ αυτών που ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος και εγώ ακόμα αποφασίζουμε, και εγώ ευτυχώς έκανα μία αίρεση στο καταστατικό με το συνέδριό μας. Δεν αποφασίζει ο Βελόπουλος για την ψηφοδέλτια, αλλά τριμερής επιτροπή μαζί με την Αντιπρόεδρο, αλλά καμία σχέση εγώ. Δεν μπορώ να κάνω καμία παρέμβαση. Τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι δημοκράτης, όχι σαν και εσάς, να επιβάλλω υποψηφίους και να τους εκβιάζω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θέλετε λοιπόν σοβαρή αναθεώρηση. Θέλετε ένα σύνταγμα και μια δημοκρατία διάφανα και κρυστάλλινα. να ξαναγίνει ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία όλων των βουλευτών, όλων των υπουργών, όλων των γενικών γραμματέων, όλων όσων διαχειρίστηκαν χρήματα και ό,τι δεν δικαιολογείται να δημεύεται. Αυτό να κάνετε. Να σας δω, όχι ποθενέσκες σε αριτζίδικα. Πέντε χρόνια δεν καταθέσετε ποθενέσκες. Ξαφνικά βλέπω υπουργούς με 17 ακίνητα. Ξέρω υπουργό εγώ. Όχι αυτοί που τα είχαν από πριν. Υπουργός, που όταν ήμασταν μαζί είχε ένα ακίνητο, κυρία Πρόεδρε. Ένα. Τώρα έχει 11. Σε 5 χρόνια. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Πού τα βρήκε αυτός, εγώ δεν μπορώ να φέρω. Μπράβο! Διότι όπως την κυρία με τις Φεράρι της Εμερτζίδου, ήταν παίχτης του τζόγου. Έπαιζε τζόκερ. Όλες οι γαλάζιες ακρίδες είναι έξω από τον ΟΠΑΠ. Από το καταστήμα του ΟΠΑΠ, εν πάση περιπτώσει. Παίζουν τζόγο και κερδίζουν. Είναι με τους κερδισμένους. Ακούστε λίγο. Γιατί χθες έγινε μια ολόκληρη φασαρία εδώ με τον Σαλμά. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Συγγνώμη, παιδιά, ο Σαλμάς 10 χρόνια με τον κύριο Άδωνη μαζί στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήτανε. Φιλαράκια δεν ήτανε. Στο ίδιο τραπέζι μαζί ήταν. Τώρα τα θυμήθηκε. Τώρα τα θυμήθηκε ο Σαλμάς. Τώρα. Έχει δίκιο ο Σαλμάς. Σε πολλά που λέει έχει δίκιο την Ευβάτη. Σκανδαλάρα Καραμπινάτη. Σε πάτα τα λεφτά κάποιοι. Γιατροί και υπόλοιποι, ναι. Αλλά γιατί το θυμήθηκε τώρα. Να σου πω εγώ γιατί το θυμήθηκε τώρα. Γιατί κάνει κόμμα ο Σαμαράς και θέλει να πάει στο Σαμαρά. Και θα γίνουν εκλογές. Θα μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και θα ψηφίσει Σαμαρά ή Σαλμά και θα σου βγαίνει Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Αφού θα ξαναπάτε μαζί τους. Όχι κύριε, ακούστε λίγο. Το να βγαίνεις από το Μαντρί και από λύκος στο Μαντρί που τρως κατασπαράσεις κρίμα να γίνεσαι μετά αρνή, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Ο κύριος Σαλμάς είναι υπόλογος γιατί επί 10 χρόνια δεν μιλούσε. Όπως δεν μιλάνε πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τελευταία είσαι να μιλάνε. Να λαλάνε. Καλό είναι να λαλάνε. Αλλά να λαλάνε όχι εκ του ασφαλούς και έξω από το Μαντρί, αλλά να ρίξουν την κυβέρνηση αφού είναι διεφθαρμένοι κατά το Σαλμά. Γιατί δεν τους έριξε τότε.
2: Focus 103,6.

0: Άλλη μια εξαιρετική ομιλία, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή των Ελλήνων, του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Βελόπουλου. Λοιπόν, η ώρα είναι μία και πρέπει να διακόψουμε εδώ την σημερινή μας ραδιοφωνική αυτή επικοινωνία που είχαμε. Να ευχαριστήσω όλους για την παρέα, την ακρόαση και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Όσοι μένετε πίσω, καλό κουράγιο. Όσοι είστε εκτός, να περνάτε όμορφα. Και εμείς τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Συναγερμό σημάνε το μεσημέρι στο Λυκαβητό στην Αθήνα μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Ισόρος βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση εξακρίβωση των στοιχείων του ατόμου και των συνθηκών του θανάτου. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφύγης. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν επτά χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό θα ήταν να μας πει ο κύριος Πιερακάκης αυτή η περιβόητη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια τι ακριβώς αφορά, γιατί αν αφορά ενέργεια και ολιγάρχες, δηλαδή χρήματα που θα πάνε πάλι στους ολιγάρχες και ίσως και στον κύριο Κότς, τότε δεν είναι ρήτρα διαφυγής, είναι κλοπή του χρήματος των Ελλήνων και κυρίως εσχάτη προδοσία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση, παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, σφιχτικές είναι οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, ιδιαίτερα αυξημένη από χθες το μεσημέρι μέχρι και τώρα η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Στο κόκκινο από χθες η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομών του Αυγούστου προς τα νησιά Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο, παρουσιάζουν πολύ αυξημένη κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, η πληρότητα των πλοίων αγγίζει το 100%. Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφτής οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολήσει άλλο όχημα μετά από καταδίωξη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Από τις 10 έως και τις 14 Αυγούστου θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ιταλία μετά τη μαζική άφιξη παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθήσα επίθεση ντρόουν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ακόμα ένα παράδειγμα τεκμηρίων των κατηγοριών σε βάρος της Ρωσίας. Η πρεσβεία εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με ένα νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία, αναφέρει το δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής πρεσβείας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις, στα δυτικά και βόρεια ορεινά τοπικές καταρακτές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία με μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 025 23 20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
10: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
12: Κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Καλυβιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Κύριε Καλυβιώτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι για μπάνιο και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το ότι έχει κατέβει η σημαία στο Τριεθνές. Το ότι υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν οι οποίες λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη για τους ντόπιους οι οποίοι δηλώνουν ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον δεν ακούς ελληνικά και για άλλα πολλά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
1: Τώρα αυτό με το Τριεθνές, κύριε Σερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι, είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο Βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκαια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιδιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κοντά στον ποταμό Εύρο, και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τρία τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Και τριεθνή σημεία, η παρουσία ή απουσία εθνικής σημαίας, η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας, είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δειχθεί να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάλειψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Και η απάντηση των αρμοδίων αρχών ήταν αρνητική. Λέει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον. Υπάρχουν και παλαιότερες τοπικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλώφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως υπουργός αμήνης υπήρχε, άρα αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε το οποίο, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής τάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα, ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών. Είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολά της. Άρα το ζήτημα δεν είναι τεχνικό μόνο, είναι και πολιτικό και συμβολικό και σημειολογικό, και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι όποιος και αν είναι στο επικεφαλής του κράτους μας θέλει λόγω αποφυγής προκλήσεως προς την Τουρκία να μην κυματίζει η ελληνική σημαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον κωδικότητας, εάν ισχύει αυτό.
0: Μα όταν η στρατιωτική ιδεολογία λέει ότι όταν πέφτει η σημαία κάπου που πριν υπήρχε, σημαίνει ότι έχει χάσει το έδαφος.
1: Βέβαια. Βέβαια, μα και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος των γενεθλίων του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλα τα Τούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στις διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολλών τριμάτων διαπραγματεύσεις, η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινοί σύμφωνα με δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη, ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σουλατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας. Ή είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δήθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία, η οποία η Γερμανία έχει γεωπολιτικά άμεση σύνδεση με την Τουρκία, να μας κουνά το δάχτυλο για τη μαντήλα. Γιατί? Εάν δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτισμικός πόλεμος, διαδικτυακός πόλεμος, συμβολικός πόλεμος, τότε οι άνθρωποι που είναι εκεί πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Άμεσα. Άμεσα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Και καλύπτονται κάτω και πίσω από την λεοντή της αγοράς πανάκριβων εξοπλιστικών με τα οποία εγώ δεν διαφωνώ προσωπικά καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Γίνονται καταρχήν όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνεις τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα, είτε δεν γνωρίζεις και πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.
0: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Γαλιβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα, στη Θράκη. και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, ερημώνουνε όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουνε το πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κοινοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε, αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψω χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154 να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
1: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρεται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική στη φίλη Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουν ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι βυθαντιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην μπούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο την πατρίδα μας. Και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση, η εθνική και η λαϊκή ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της αθρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλη όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη την Ευρώπη. Γιατί? Διότι ξέρουν ότι η επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα πρέπει να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές. Αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μωυζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Βέβαια, το
1: αντιστρέφουμε
2: τα αποτελέσματα, τα τετελεσμένα της Επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά, δεν γνωρίζω τι άλλο να σας πω.
0: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε.
2: Βλέπουμε ότι
0: επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες το μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεβ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα υπουργεία τις θέσεις τους. Και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη. Για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
2: Όχι μόνο. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
0: Και αυτό.
2: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράτ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν οι Συμβούλοι Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερέτη. Ο λόγος που δεν κάνουν οι Συμβούλοι Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μία κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και λέει αν συνεχίσεις προς τα εκεί πάτσε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι εκ του Συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Θα σας θυμίσω ότι μια χαρά είναι η Ουγκάντα, έτσι δεν το λέω υποτιμητικά. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με το στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα, ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως.
0: Τρομερό και αυτό, ναι.
2: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Είναι σοβαρή αντιμετώπιση τώρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Συμβούλιο Εθνικής Ανασφάλειας. Όχι ασφάλειας.
0: Και εκεί συγκάλυψη.
2: Μην πούμε τώρα για την ιστορία του κύριου Ντόκου στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Να μην μιλήσουμε γενικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ και το τι πρόσωπα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και το πώς, από ό,τι φαίνεται, είναι φανατικά υπέρ της Τουρκίας.
2: Ναι, και να ξέρετε, είναι επιτυχία αυτή, διότι το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ξεκίνησε έτσι. Να σας πω την πραγματικότητα. Εγώ όλοι γνωρίζω να πάμε κάτω ποιες είναι οι υπεπιθύσεις μου και τα λοιπά και τι έχω πει για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί έχω πει και για την κυρία Γαβουνέλη και γιατί έχω πει και προηγουμένως από ανθρώπους που ήταν πρώτη της κυρίας Γαβουνέλη. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Το γεγονός ότι όμως εξελίχθηκε έτσι το ΕΛΙΑΜΕΠ δείχνει κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Και δείχνει κάποια πράγματα γενικότερα για το πώς μπορούν και θεσμοί αλλοιώνονται τουλάχιστον. Και όταν βλέπεις τον κύριο Δημητριάδη που λέει ότι ήταν ο ανταυτού του Πρωθυπουργού, να μας λέει ότι εάν, ξέρω εγώ, στη Λωρίδα του Σαχέλ, κάπως έτσι το είπε εκεί πέρα, κάποιος Σουδανός ή οποιοσδήποτε άλλος πεινάσει, δεν έχει νερό κτλ., θα έρθει προς τα εδώ. Σοβαρά? Αυτή είναι η αντίληψη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εάν έχουμε δηλαδή κλιματική αλλαγή στη Λωρίδα του Σαχέλ, θα τους φέρουμε όλους εδώ. Αυτό δηλαδή, ξέρετε πόσο έχει αξιωθεί ο πληθυσμός. Έχει πάει στα 1,25 δις. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τους φέρουμε όλους εδώ. Αυτά είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Υποτίθεται ότι έχει μία σχέση με τη Γαλλία. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος των λαϊκισμών. Και θα πω πράγματα που άλλοι δεν λένε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι η Γαλλία είχε προβλήματα στο Μάλι. Η Ελλάδα έστειλε ένα συνδράμι με στρατεύματα στο Μάλι, ούτως ώστε να έχει λόγο στο Μάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αποστολής στρατευμάτων. Είμαι κατά του η Ελλάδα να είναι συνεχώς το υποχωρητικό παιδί που συνέχεια μείνεται. Σε έναν κόσμο τέτοιο το οποίο θα φέρνεται έτσι μπροστά μας, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Είναι εντελώς εκτός τόπου και πραγματικότητας. Ή που στείλαμε στη Λιβύη και είδατε τι έγινε, ανοργάνωτα. Λοιπόν, δεν είναι... Βλέπετε τι γίνεται με την αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή, όπου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, ενώ η Τουρκία γιγαντώνει τις επίπεδες αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ δεν λέω ότι έχει τρομερά συστήματα. Δεν έχει. Ήδε, ακόμα και να πάρει τους κινητήρες τους F-110 για τα Κάντεν, δεν θα σηματοδοτήσει υπεροχή εναντί της Ελλάδος. Όμως, βλέπετε ότι επειδή έχει αμυντική βιομηχανία, επειδή συμμετέχει σε επιχειρήσεις, όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας τη θεωρεί κρίσιμο κόμμα και κρίσιμο παίκτη.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η δειλή κυβέρνηση που φοβάται να αντιδράσει, φοβάται να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία και γι' αυτό η Τουρκία διεκδικεί και γι' αυτό χτίζει και σχέσεις και ρίχνει γέφυρες και με Γαλλία και με Αμερική και με Ισραήλ. Θα μας κοστίσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μελλοντικά, καλώς ή κακώς, άμα συνδυάσουμε και την κατάσταση με το υπερταμείο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι όπως τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως, ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους και ποιος ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Καλώς ή κακώς, με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με τη δειλή στάση που κρατάει και που επιτρέπει με αυτόν τον τραμπουκισμό του Ερντογάν να διεκδικεί μακροχρόνια, αν συνδυάσω και όλα αυτά που συμβαίνουν με το υπερταμείο, με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια και που τα έχουν ξεπουλήσει όλα, βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους της Ελλάδας. Και να έρχονται οι Αμερικανοί, όπως ήρθανε και παλαιότερα και με το Κυπριακό τώρα χθες που συζητούσαμε με όλο αυτό που είχε γίνει, και να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε εθνική κυριαρχία, δεν γίνεται να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την περιφερειακή δύναμη, γιατί θέλουμε να είστε σύμμαχοι ή κάτι τέτοιες τρέλες. Και εκεί τι θα κάνουν μετά, όταν όλοι προσκυνάνε την Αμερικανική πρεσβεία.
2: Λοιπόν, ακούστε, δεν φταίνει οι Αμερικανοί όμως. Καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα οι Αμερικανοί. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αντιλαμβάνεις υπόψη σου. Δεν κινείσαι μόνος σου σε έναν κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη. Δεν ζεις μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη τη δημιουργία του IMEC, εμείς δεν παίρνουμε ανταλλάγματα γι' αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, οι Αμερικάνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα όμως είναι, εμείς πώς στο καλό παίρνουμε ανταλλάγματα. Πάμε στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Πάμε στο ΝΑΤΟ. Και αντί να πούμε συνολικά και αντρίκια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα, από το Κάους Μπέλι μέχρι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, που εμείς φταίμε που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, αλλά οι Τούρκοι βάζουν απειλές, για το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο με επίθεση κατά ειρηνευτικών δυνάμεων στην Μήλα, που παραβίασε κατάφορα το καθεστώς που ίσχυε για δεκαετίες στην περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι. Ή με το ρόλο της Τουρκίας στο λαθρομεταναστευτικό, με το κλείσιμο της Αγίας Σοφιάς και τη μετατροπή της Τζαμί, με την μονή της χώρας. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Άπειρα πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα αρθρώνεται, ανδρώνεται εδώ πέρα, ως μια χώρα η οποία θα πει αρκετά και θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη συμμαχία, όπως σας δημιουργεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Λοιπόν, κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά εάν δεν ανορθώσει το ανάστημά σου. Είναι η Ελλάδα. Καμία χορουλά. Αυτό σας λέω. Το πρόβλημα είναι της αντίληψης και του πολιτικού προσωπικού. Δεν φταίει η Αμερική.
0: Ναι, καλώς ή κακώς η Αμερική όμως και, η Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί και όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν με το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μυστικές υπηρεσίες τροποποιήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη.
2: Δηλαδή να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τουρκο τραμπισμό.
0: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά. Γενικά για την Ελλάδα, φταίνει και οι Αμερικανοί, φταίνει και οι ξένες δυνάμεις, φταίνει και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο, γιατί δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν.
2: Μαζί σας είμαι.
0: Και συμφωνούμε σίγουρα το ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο. Θεωρούν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα ως η ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
2: Τώρα τα λέτε σωστά.
0: Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε. Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει, δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένουν ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδεθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ, στη θέση του Βάρδου και όλο το καθεξής. Άρα, βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινήσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά.

0: δεν είναι σίγουρα.
1: Είναι λογικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι οποίοι θα υπέρκυνται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
0: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
1: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε.
0: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
1: Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη σιγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν είχε καμία σχέση σε μέγη, όπως και έκταση με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της, παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί. Απλά έχει ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολυεθνικές εταιρείες και κρατά την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα επί Μητσοτάκη κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο τον εθνικό πλούτο σε και ελληνικά συμφέροντα και Έλληνες ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολιτικές εταιρείες, οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα. Γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο, μάλλον η αγοραστική μας δύναμη είναι μόνο πάνω από τις Βουλγαρίες, και αυτό θα αλλάξει, θα πέσει και κάτω από την Βουλγαρία. Και όλη αυτή η μετάλλαξη γίνεται με στόχο να υπάρξει κάποιες ελίτ οι οποίες εδώ πέρα θα διαφεντεύουν χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα σας έλεγα ότι προς εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχει λόγος που ο Πρωθυπουργός φέρεται έτσι τους αγρότες, φέρεται έτσι τους φτηνοτρόφους, δεν κάνει τίποτα για την αποκέντρωση και δεν κάνει τίποτα ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα. Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και αντίδραση. Διότι στην Ελλάδα ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πίσω brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι επειδή απουσιάζουν τα νιάτα. Διότι τα νιάτα έχουν το σθένος να πάνε την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ή οι συνέλληνες μεγαλύτερων ηλικιών δεν έχουν σοφία ή δεν κάνουν ας πούμε πολλά σωστά πράγματα, όμως είναι έτσι η φύση των ανθρώπων, ότι από κάποια ηλικία και μετά λειτουργούν με αυτά που έχουν μάθει.
0: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, κύριε Καλυβιώτη, διότι θεωρώ ότι και νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν το τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην αντίληψη, όχι τόσο στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως, κάποιος που θαυμάζει να ζει είναι ανιστόρητος, γιατί εμένα ο

0: Πάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες στάσεις.
1: Συμφωνώ μαζί σας, διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα, η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο δεν τους προσφέρεται στο σχολείο με αλπαγιωτά, έκρηξη τεστοστερόνης.
0: Σωστό.
1: Τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Σωστό.
1: Έκρηξη τεστοστερόνης, να τους το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή ας πούμε να έχουν βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο K5, να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26 για να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακώς. Έπρεπε όλοι να είχαμε πάει 18. Χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο πειθαρχία να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες. Και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνος σου.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλυβιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις, σας το λέω έτσι.
1: Δεν διαφωνώ. Έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους αξιωματικούς το οποίο πέρασε. Και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίσαν τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, τους τεχνικούς ας πούμε μέσα στο στρατό, που έχουν υψηλή εξειδίκευση, γνώση, ούτως ώστε να, για παράδειγμα, να συντηρήσουν μια πολεμική φρεγάτα, ένα μαχητικό ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί θα φύγουν, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν περισσότερα λεφτά, να σας το θέσω έτσι, και από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά το κράτος που δεν θα έχει άλλους? Θα κάνει extract, δηλαδή θα το δώσει έξω σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εν τέλει τι είναι? Τι είναι πιο συμφέρον, να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο? Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιήσει το κριτικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλας ποιους έχουμε απέναντί μας. Γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει, ας πούμε, ο Τούρκος με τους Έλληνες και συζητάει και υπάρχει, ας πούμε, μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Και από τη δική μας πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Έτσι, δηλαδή με πιάνει τρέλα. Μιλάω με έντονο ύφος, κύριε Καλυβιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τον Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργός εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει τι ο Λοβέρδος, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υφυπουργός εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχεις τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει, γιατί εκτιμήσεται ακόμα αυτή τη στιγμή το ουκρανικό, έτσι. Με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβη σε επιθετική διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών το αξιοποιώντας, γιατί πέθανε άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο? Εφόσον έχεις αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνθεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά disadvantage να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά disadvantage. Έχει όμως και κάποια avantage. Θα χρησιμοποιήσει αυτά τα avantage? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
0: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
1: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για μην μιλάμε γενικά και αόριστα. Έκανε startups ούτως ώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοπατοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουν? Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύουν την ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ? Τα έχεις κάνει αυτά? Τα έχεις δώσει σε επιδότηση στους αγρότες? Όχι. Τι έκανες ανταυτού? Ο ΠΚΠ, και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί της ουσίας βάζεις μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Τα ίδια ισχύει και με τους φθηνοτρόφους. Λοιπόν, δεύτερον. Τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να αναστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα? Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει? Όχι. Έχεις κάνει στο λαό μεταναστευτικό αυτά που πρέπει? Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο. Ναι. Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει. Έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει. Δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαό μεταναστευτικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόπους.
0: Εσχεμένα.
1: Άρα αυτό είναι σχέδιο. Είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Είναι μοτίβο. Συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θα σας κάνω τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θυμάμαι το 2016.
1: Όχι όλους οι ιδιώτες.
0: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες. Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρυυση και με το νερό. Και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, μελλοντικά, όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΥΠ. Όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς, είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, τον Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς που ελέγχουν το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε και το πώς θα επιβιώσουμε. Τι θα μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός στο μέλλον?
1: Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης ή αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να τον αλλάξει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εάν δεν κάνει σοβαρές αλλαγές με το που ξεκινήσει τη θητεία του και αν δεν έχει σοβαρή εντολή από τον ελληνικό λαό, θα είναι υπάλληλος. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δεν ακούσατε τι σας είπα? Σιγκαπουριανοποίηση. Δεν σας το λέω τυχαία. Έχω πάει στη Σιγκαπούρη. Σε έχω συνδιαλλαγή ως μεσίτης αγοραπλουσιών πλέον πολλά χρόνια με Σιγκαπουριανούς. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που το έχει πει αυτό. Διότι υπάρχει μια αποστηρωμένη αντίληψη ότι στην Σιγκαπούρη γίνονται όλα ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Εξαγοράζεις την ελευθερία σου με ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια για ποιους? Και για ποιους κατοίκους? Και ποιοι θα είναι οι Έλληνες?
0: Τι θα κάνουν οι Έλληνες σερβιτόροι?
1: Ποιον θα αποκαλούμε Έλληνα στο μέλλον? Βλέπετε την Οδύσσια. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι θέμα χρώματος. Αλλά δεν μπορείς να διαγράφεις μια ολόκληρη φυλή επειδή ο Χίτλερ είχε τη θεωρία της αρίας φυλής. Καταλάβατε τι σας λέω?
0: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
1: Δεν μπορεί να υποχωρείς από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υποχωρείς με το να μην προβαίνεις στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτείται για να έχεις ξανά μια αυτοκρατορική συνείδηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω για να μην σας χάνω όλο το χρόνο σας στον αέρα είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω να τα περιγράψω όλα μαύρα. Ο ελληνικός λαός έχει ένα πυρηνικό όπλο στο τέλος κάθε τετραετίας, το οποίο λέγεται ψήφος. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να παγιδεύεται στα ψευδοδιλήμματα που του θέτουν. Θα πρέπει να ψηφίσει με όρεξη να σωθεί η πατρίδα του. Διότι χωρίς πατρίδα δεν θα υπάρξει ούτε ο ίδιος. Με το να επιβιώσει, υποτίθεται να επιβιώσει, 1-2 χρόνια οικονομικά, γιατί έτσι τούταξε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει για 10 χρόνια. Ο Στουρνάρας έκανε δηλώσεις για τη συντάξεις στο μέλλον. Τι ήταν αυτή η δήλωση?
0: Κάτι ξέρει κύριε Καλλιδιώτη, κάτι ξέρει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς όμως. Εάν την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από εβδομάδα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τι ρόλο παίζει ο Στουρνάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Αμήν.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι στο Λυκαβητό μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Η σωρός, όπως λένε οι πληροφορίες, ανήκει σε άνδρα και βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση εξακρίβωση των στοιχείων του ατόμου και των συνθήκων του θανάτου του. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό θα ήταν να μας πει ο κύριος Πιερακάκης αυτή η περιβόητη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια τι ακριβώς αφορά, γιατί αναφορά ενέργεια και ολιγάρχες, δηλαδή χρήματα που θα πάνε πάλι στους ολιγάρχες και ίσως και στον κύριο Κότς. Τότε δεν είναι ρήτρα διαφυγής, είναι κλοπή του χρήματος των Ελλήνων και κυρίως εσχάτη προδοσία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο 3,4 ο πληθωρισμός από 4,4 που ήταν τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ, ωστόσο παρά την αποκλιμάκωση παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα σφιχτικές νέες συνδυματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη και νησιά περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, ιδιαίτερα αυξημένη από χθες το μεσημέρι και μέχρι αυτή την ώρα η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Στο κόκκινο από χθες η επιβατική κίνηση και στα λιμάνια καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά. Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ενώ σε πολλά δρομολόγια πλοίων κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητά τους αγγίζει το 100%. Ο οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σε τροχείο που σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Ολυμπιάδα Σταυρού στη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με όχημα που κατευθυνόταν προς την Ολυμπιάδα. Ο οδηγός της μηχανής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολήσει άλλο όχημα μετά από καταδίωξη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Από τις 10 ως τις 14 Αυγούστου θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ιταλία μετά τη μαζική άφιξη παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνουν έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθήσα επίθεση ντρόουν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κομβό για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ακόμα ένα παράδειγμα ατεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος της Ρωσίας. Η πρεσβεία εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με ένα νέο κύμα αντιρωσικής ιστερίας στη Γερμανία, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής πρεσβείας.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Αναμένεται να σημειωθούν και τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών καταρακτώδων βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή στου 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
8: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το... Το τι λένε, όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν. Με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Μάρκο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μάρκο, είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, όσο μπορώ.
0: Κύριε Μάρκο, καλός ή κακός, εκεί πέρα έξω κάποιοι άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα. Μιλάω με κόσμο, συναντάω διάφορους ανθρώπους που είτε θέλουν ψυχολογική υποστήριξη, είτε διατροφική υποστήριξη, είτε κοινωνική υποστήριξη, είτε ψάχνουν τέλος πάντων κάπως να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Γιατί και έχουν πέσει και στον τζόγο, ή άλλοι έχουν ας πούμε μπλέξει με ηρεμιστικά για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι έχουν προβλήματα υγείας. Και γενικά αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν το ότι δεν υπάρχουν κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους και οι μόνες λύσεις που τους δίνονται είναι να πάνε κάπου ιδιωτικά, δηλαδή να πάνε σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρός ας πούμε θα τους βγάλει ας πούμε μια γνωμάτευση ή θα παρακολουθήσουν κάποιες συνεδρίες. Και γνωρίζω ότι είστε ειδικός στα κέντρα αποκατάστασης και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι η άποψή σας για τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης και αν υπάρχουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος?
1: Λέτε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η λύση στα περισσότερα από αυτά που είπατε είναι η ομαδική προσέγγιση. Κάτι που στη χώρα μας είναι δύσκολο να το βρεις, γιατί είχαμε προσπαθήσει να θεσμοθετήσουμε την ομάδα αποκατάστασης, όπου είναι ο φυσίατρος, είναι ο φυσικοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος, άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να προσεγγίσουν κάποιον και να προσεγγίσουν προβλήματα υγείας, γιατί όλα αυτά, ας μην το συζητάμε, είναι πράγματα τα οποία θέλουν οπωσδήποτε μια προσέγγιση που είναι πολύ παραγωγική. Οπότε ένα που λείπει και πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και το έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή δυστυχώς εδώ και 7-8 χρόνια δεν καταφέραμε να το περάσουμε στην διοίκηση γενικότερα στο Υπουργείο, είναι ότι η θεσμοθέτηση της ομάδας αποκατάστασης που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όσο για τα ιδιωτικά και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης υπάρχει, εξακολουθεί δυστυχώς, είχαμε μιλήσει πριν από κανένα χρόνο, αν θυμάμαι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και είναι πραγματικά, είναι από τότε που ήμουν ειδικευόμενος μέχρι τώρα που είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πέρασαν 30 χρόνια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των κρεβατιών δημόσιας αποκατάστασης στην Ελλάδα.
0: 200 κρεβάτια, άμα θυμάμαι καλά.
1: Λίγο πιο κάτω.
0: Τώρα πιο κάτω.
1: 80, από τον 80 έως 200 το πολύ.
0: Σε όλη την Ελλάδα?
1: Σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα είναι όλα συγκεντρωμένα στην Αθήνα, εκτός από 20 κρεβάτια, 18 με 20 κρεβάτια που είναι στο Αμίντεο Φλωρίνης. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε. Α, υπάρχουν επίσης και μερικά κρεβάτια πρόσφατα, δηλαδή, οπότε γι' αυτό φτάνουμε τα 200, στην Ιγρήτα Σερών. Τα οποία όμως με δύο φυσικοθεραπευτές, χωρίς καθόλου νοσηλευτικό προσωπικό και χωρίς τίποτα άλλο, τι ομάδα μπορείς να κάνεις και πώς αντιμετωπίσεις κανείς που θα μπορούσες με πολύ πολύ καλύτερα και πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή, γιατί κάναμε μια συνέντευξη μαζί και εγώ θυμάμαι κάποια πράγματα που είχαμε πει, αλλά οι κάποιοι ακροατές δεν ήταν πιθανότατα τότε συντονισμένοι. Έχουμε και νέους ακροατές από διάφορες άλλες περιοχές. Στην ουσία, αυτό που λέει ο κύριος Γάντσος, φίλοι μου, είναι το ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένα κρεβάτια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε δημόσιο κέντρο αποκατάστασης. Είναι συνολικά αυτά τα κρεβάτια, όπως είπαμε, περίπου στα 200. Αν έχω πει κάτι λάθος, κύριε Μάρκο, να με βοηθήσει.
1: Όχι. Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Ωραία. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποιες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει και δεν έχει βοηθήσει το κράτος ώστε να είναι περισσότερα τα κρεβάτια και ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι ομάδες που θα περιέχουν, ας πούμε, διάφορους ανθρώπους από διάφορους κλάδους για να μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία.
1: Φανταστείτε κάτι να σας πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι μερικά πράγματα να γίνουν ή αν θέλετε πόσο τα δυσκολεύουν κάποια πράγματα να γίνουν. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έχει υπάρξει διευθυντική απόφαση για να γίνει κλινική φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, η οποία όμως εδώ και 6 χρόνια εκκρεμεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από την Περιφέρεια για να ενεργοποιηθεί η κλινική. Αν σας αρκεί αυτό δηλαδή ότι ολόκληρη Θεσσαλία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας που φτάνει μέχρι και τη Χαλκίδα δεν έχει ένα δημόσιο κρεβάτι αποκατάσταση, αλλά έχει φυσίατρο, ο οποίος είναι καθηγητής στα πανεπιστήμια, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, που θα μπορούσε να τρέξει και να έχει δικαιωμένο, να γίνουν περισσότερα πράγματα, να βοηθήσουν. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής αποκατάστασης. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεπάρχουν, αλλά θα πρέπει όμως η δημόσια αποκατάσταση να έχει ένα ψηλό επίπεδο, ώστε η ιδιωτική αποκατάσταση να είναι υποχρεωμένη να ξεπεράσει τη δημόσια. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος να διαχειριστείς ένα σύστημα υγείας το οποίο δυστυχώς δεν είναι λειτουργικό, καλά λειτουργικό.
0: Θέλω να μου πείτε κιόλας ποια είναι η άποψή σας για τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολες οι εποχές, κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να τα απεξέλθουν ή χρειάζονται πολλά χρήματα, ή αν οι τιμές είναι συνετές με το έργο που παράγεται.
1: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι τα δημόσια κέντρα αποκατάσταση κάποιος δεν πληρώνει τίποτα. Έτσι, δεν πληρώνει χρήματα καθόλου. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης έχουν πει αρκετές φορές την άποψή μου για τα οικονομικά, αλλά όμως έχω μάθει κάποια πράγματα περισσότερα που έχουν να κάνουν με αυτό το λεγόμενο κλόμπα και το rebate. Δηλαδή, ενώ είναι 150 ευρώ το νοσήλιο, μετά το κλόμπα και το rebate φτάνει να είναι γύρω στα 60 ευρώ που παίρνει το κέντρο αποκατάστασης από το κράτος. Οπότε υποχρεώνει, μετακυλίεται το υπόλοιπο ποσό στα χρήματα των ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν από 1.500, 2.000 έως 3.500 το μήνα έξτρα σε κάτι που είναι εικονικό. Δηλαδή από τη μια μεριά ζητάμε την ιδιωτική, από την άλλη τη μεριά επιδοτούμε το να πάρουν να πληρώσουν χρήματα οι ασθενείς ώστε να μην τα πληρώνουν το κράτος και να μην φαίνεται το ποσοστό αυτό. είναι τρομερό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά πώς μπορείς να συζητήσεις για το είδος των περιστατικών που νοσηλεύουν, τις καταγραφές που μπορούν να κάνουν, υπάρχουν τόσες πολλές δομές που είναι υποχρεωμένες να καλύψει ένα κρεβάτι δημόσιας αποκατάστασης ή ιδιωτικής αποκατάστασης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας χώρος, ας πούμε, για έναν, υπάρχουν πάνω από 140-150, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, τα περιστατικά τα οποία, γιατί δεν είναι καταγεγραμμένα, που είναι σε κόμμα στο σπίτι τους. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι 3 χρόνια ή 4 χρόνια και τούτη τη στιγμή τους φροντίζει η οικογένειά τους με αναπνευστήρες, γαστροστομίες, να μην επικοινωνούν καθόλου, τα παιδιά να μεγαλώνουν στο σπίτι και δεν μπορούν εδώ και 2 χρόνια ή 3 χρόνια να μην μπορούν να φύγουν ούτε 10 μέρες να διακοπέσει οι φροντιστές, οι άνθρωποι που φροντίζουν τους άνθρωπους αυτούς.
0: Και άμα κοπεί το ρεύμα μπορεί να έχουν και πρόβλημα, είναι και αυτό.
1: Μια χαρά το λέτε. Δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα και πείτε ότι έχουν φροντίσει να υπάρχει γεννήτρια. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει τον άνθρωπό του, τον σύντροφό του ή το οτιδήποτε, ή τη μητέρα του, την πατέρα του, και είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί, δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ, δεν θα μπορέσει να ξεκουραστεί ποτέ. Δεν υπάρχει μια δομή, ας πούμε, ούτε καν τη λογική της παροδικής νοσηλείας. Οπότε ούτε στα κέντρα αποκατάστασης μπορεί. Φανταστείτε λοιπόν τι ελλείψεις υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικό. Και βέβαια οφείλω να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα ξαναγυρνάω πάλι σε εκείνο το αρχικό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για 1.500 με 3.500 ευρώ, 2.000 με 3.500 ευρώ στα κέντρα αποκατάστασης, σαν ξεχωριστό πρέπει να πληρώσει κάποιος. Εγώ τώρα που είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, έχει πεθάνει η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να πληρώσω 3.500 το μήνα για 6 μήνες ή για ένα χρόνο με τα χρήματα που παίρνω από το πανεπιστήμιο.
0: Κύριε για να μπορέσω. Κύριε καθηγητά, ποιος Έλληνας πολίτης μπορεί? Δηλαδή, εντάξει, είναι κάποια ποσά εξωφρενικά, αλλά θέλω να τα πάρουμε σταδιακά, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και όταν ακούει κέντρα αποκατάστασης δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοούμε. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλές συνθήκες και πάρα πολλοί κλάδοι κάτω από τα κέντρα αποκατάστασης. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η ιατρική παρακολούθηση από ανθρώπους, έτσι, που είναι γιατροί φυσικής ιατρικής, φυσικοθεραπείες, Και ξέρετε τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν...
1: Και, και οι άλλοι οι ειδικότητες που μας υποστηρίζουν.
0: Ναι. Δεν μπορεί να είναι εργοθεραπείες τώρα και παρακάτω, έτσι.
1: Όλες λογοθεραπείες. Όλες οι ειδικότητες, στη μονάδα. Ό,τι και να είναι πάντως, είναι, έχει μια σοβαρή ή προσπαθεί να έχει, γιατί εξαρτάται με τα οικονομικά που
0: είναι. Βέβαια, αυτό θέλω να καταλήξω κάπου, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι, για να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι όλοι που βοηθάνε, και φυσικά αυτό εδώ πέρα είναι ένα προσωπικό το οποίο πληρώνεται. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι. Δηλαδή κάπως πρέπει να πληρωθούν. Είναι και αυτό μια σκέψη. Γιατί εγώ θέλω πάντα να βλέπω και τον εργαζόμενο αλλά και τον εργοδότη. Και σας ρωτάω εγώ, ένα κέντρο αποκατάστασης έχει πάρα πολλά έξοδα. Θα μπορούσε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης να έχει μια συνεργασία με το δημόσιο και να πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να έχουν, ας πούμε, μια καλύτερη τιμή για να μπορέσουν να νοσηλευτούν.
1: Βεβαίως, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δηλαδή, ενώ το ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης είναι κρατικοδίαιτο, δηλαδή πραγματικά κρατικοδίαιτο, γιατί έχει συμβάσεις και στέλνει από τα νοσοκομεία τα κέντρα αποκατάστασης. Τα κέντρα αποκατάστασης όμως δεν έχουν πλήρη κάλυψη οικονομική, γιατί το δημόσιο έχει πολύ χαμηλά ποσά. Οπότε είναι υποχρεωμένοι οι ασθενείς, οι συγγενείς, να πληρώσουν για τον ασθενή αυτά τα χρήματα. Το ελάχιστο είναι 2.000, έτσι, για να μιλήσουμε για τις βασικές, για τα βασικά μεγάλα, τους βασικούς μεγάλους πόρους. Από 2 έως 3.500. Φανταστείτε το τι συμβαίνει. Όμως θα μπορούσε, εγώ θα έλεγα κιόλας, είτε να αλλάξουν ο τρόπος που πληρώνονται κάποιοι, ένας πιο αυστηρός έλεγχος τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται, και από την άλλη τη μεριά η ανάπτυξη της ειδικότητας της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στους δημόσιους χώρους θα μπορούσε να προετοιμάζει πολύ καλύτερα, γιατί πας στο κέντρο αποκατάστασης και έχει ήδη τις επιπλοκές μετά από 15-20 μέρες. Φανταστείτε ότι το καλό παράθυρο, το χρυσό παράθυρο για τα υγειακά κεφαλικά επεισόδια για την αποκατάστασή τους είναι στις πρώτες 25 μέρες, που πολύ συχνά νοστεύεται ακόμα στο νοσοκομείο. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει να βελτιώνουμε τον ασθενή. Οπότε στο τέλος τι θα γίνει, άνθρωποι με λειτουργικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας και επιπλοκές, όπου θα πάνε στο κέντρο αποκατάστασης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το κέντρο αποκατάστασης, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάποιο κοινωνικός φορέας ο οποίος έχει ταχθεί για να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες, ή έχει τους σκοπούς του και βοηθάει, αλλά πάντα όμως το πρέπει να πληρωθεί και γι' αυτό. Οπότε, όταν το περιστατικό θα φύγει, το εγκεφαλικό θα φύγει ή παραφύγει από το κέντρο αποκατάστασης στο ιδιωτικό, θα πρέπει να πάει μετά σε κάπου αλλού όπου δεν υπάρχει. Σε εμάς ότι υπάρχει φυσίατρος στο νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό της Λάρισσας, τυχαίνει επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος να γίνει πανεπιστημιακός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια τα κέντρα φυσικής θεατικής και αποκατάστασης, όπως είναι, ας πούμε, το νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου δεν έχει κρεβάτια όμως, αλλά βλέπει ασθενή σε τακτική παρακολούθηση. Είναι η Γρήτα Σερών, είναι το Αμίντεο Φλωρίνης, είναι στην Καβάλα είναι ένα ΚΕΦΙΑΠ που λένε Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, που είναι συνδεδεμένα με τα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει Σιβέρια, δηλαδή ένας φυσίατρος κάπου, ο οποίος συνήθως παλεύει μονάχος του και δεν μπορεί καν να καλύψει αυτά τα περιστατικά.
0: Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος πλήττει, κυριολεκτικά πλήττει, έχει προβλήματα, θέλει βοήθεια και δεν έχει τα λεφτά για να τον βοηθήσει κάποιος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα χρήματα. Και σκέφτεται κιόλας τι κάτι άλλο. Μέλη της κυβέρνησης για να κάνουν αποκατάσταση μπορεί να χρειάζεται καμία φορά να φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν αποκατάσταση.
0: Σωστό και αυτό. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και στο εξωτερικό για να συγκρίνουμε. Θέλω όμως να σας κάνω μια άλλη ερώτηση πριν πάμε στο εξωτερικό και στα κέντρα αποκατάστασης του εξωτερικού. Θέλω να σας ρωτήσω, άμα ποτέ έχετε, ας πούμε, λάβει υπόψη το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο και υπάρχουν και κάποιες ασθένειες πολύ σοβαρές. Και καλός ή κακός είναι πάρα πολύ λυπηρό να ξέρει κάποιος ότι πεθαίνει, κύριε Μαρκό, και το ότι πεθαίνει γιατί δεν έχει τα χρήματα να σώσει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα, αν δεν έχεις χοντρό πορτοφόλι, σε αφήνουν να καταλήξεις.
1: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς είναι οι στιγμές, και εδώ πρέπει να προσέχει κάποιος, που καλούνται οι γιατροί να υποκαταστήσουν το κράτος, αυτό το κράτος το, που θα έπρεπε να τα προσφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι μπαίνει στη λογική να το πάρεις όπως έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες, όπως το σύστημα υγείας έχει δουλέψει αρκετό καιρό, όπως προσφέρουν παντού, όπου το φορτώνεσαι στην πλάτη των ασθενή και προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς περισσότερο για εκείνον, όπως συμβαίνει και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι και εκείνοι, και οι γιατροί άνθρωποι είναι, αντιμετωπίζουν και εκείνοι προβλήματα. Οπότε φανταστείτε πόσο φορτωμένοι και πόσο πολύ καίγονται σε εισαγωγικά αυτό το burnout που γίνεται, την προσπάθειά τους να έχουν να κάνουν με την αναπηρία, με τα προβλήματα αυτά, και να μην μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο για εκείνους. Οπότε όλη σου η ζωή και όλη σου η μέρα είναι αφιερωμένη εκεί πέρα. Έτσι, την προσπάθεια να ξεπεράσουν, να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Είναι πολύ άσχημο πράγμα, ξέρετε.
0: Ναι, στο εξωτερικό έχω παρακολουθήσει κάποια κέντρα αποκατάστασης. Τώρα θα φέρω σαν παράδειγμα κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν κάποιους εθισμούς, κάποια ψυχολογικά προβλήματα, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που προσπαθούν έτσι να λάβουν μια κοινωνική υποστήριξη για να μπορέσουν, ας πούμε, να προσαρμοστούν ή να υπάρξει μια επανένταξη σε κάποιες κοινότητες. Και υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι, δηλαδή, σαν ένα αυτόνομο χωριό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, σαν ένα αυτόνομο χωριό όπου υπάρχουν, ας πούμε, διαφορετικά κτίρια, που σε κάθε κτίριο υπάρχουν οι ανάλογοι επιστήμονες, οι ανάλογοι επαγγελματίες που θα σε βοηθήσουν ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, είτε ψυχολογική υποστήριξη, είτε φυσιοθεραπεία, είτε κάποια νοσηλευτική φροντίδα. Έτσι. Και πάει λέγοντας. Και πάνε και αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα χωριά, σε εισαγωγικά, κέντρα αποκατάστασης, για κάποιους μήνες ή μπορεί και για περισσότερο, για να μπορέσουν να ξανααποκτήσουν την υγεία τους, είτε ψυχική είτε σωματική. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Βλέπω εκεί πέρα ότι υπάρχει φύση, υπάρχουν, ας πούμε, κάποια μέρη τα οποία έχουν συντριβάνια, δεξιότητες, είτε κάποια event. Και απορώ γιατί στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Νομίζω ότι η σάρκα δεν ξέρω αν θέλει, πάντως το πνεύμα σίγουρα δεν θέλει. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει. Δεν είναι τόσο κοστοβόρα αυτά τα πράγματα.
0: Τι εννοείται η σάρκα και το πνεύμα δεν θέλει?
1: Να σας πω, γιατί ένα νοσοκομείο για να χτιστεί θέλει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Για να λειτουργήσει θέλει ένα ποσό συγκεκριμένο, το οποίο εξαρτάται με τις παροχές αντίχησης που πρέπει να κάνει. Θα πρέπει κάποιος να το αποφασίσει. Εγώ δεν βλέπω να θέλει να αποφασίσει κάποιος να κάνει κάτι περισσότερο, ειδικά στην αποκατάσταση. Γιατί όλα αυτά που μου λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και θα μπορούσε να λειτουργήσουν αν υπήρχε ομάδα αποκατάσταση όπου θα μπορούσε να συμμετέχει και ο ψυχίατρος για τις ψυχιατρικές παθήσεις και να υπάρχει και ο ψυχίατρος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτό, και να λειτουργήσει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε, προσέξτε, σε ήδη υπάρχοντες, χωρίς κόστος ιδιαίτερο, και δεν ανοίγουν αυτά. Πλέον έχει γίνει, ξέρετε, κουραστικό. Δηλαδή, μου να νιώσει και γέρασα στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι περισσότερο για την αποκατάσταση, για τον κόσμο. Γιατί και η αποκατάσταση στις ψυχιατρικές παθήσεις είναι και αυτή η αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή η αποκατάσταση στον αυτισμό είναι και αυτή η αποκατάσταση. Έχει 10.000 άτομα.
0: Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε. Αποκατάσταση είναι όλα αυτά. Και επειδή αναφέρατε τώρα τον αυτισμό, θέλω να μιλήσουμε και για τον αυτισμό.
1: Διότι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι. Και η Άνια, έγιναν κάποιες προσπάθειες από κάποια προγράμματα που λειτουργούν σε διάφορους χώρους. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει μια δομή. Ξέρετε, παίρνουμε αποσπασματικά μια πάθηση και πάμε να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θεσμό αποκατάσταση ως σύνολο, και εκεί να μπούμε στη λογική και να πούμε η αποκατάσταση είναι το τρίτο κομμάτι που στον ορισμό της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για την υγεία με την διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Αποκατάσταση, εντωμεταξύ, όλοι χρησιμοποιούνται έναν όρο με έναν πολύ άσχημο τρόπο, γιατί η έννοια αποκατάσταση δεν είναι όρος, ξέρετε, φιλολογικός. Η έννοια της αποκατάστασης έχει να κάνει με τη βελτίωση της λειτουργικότητας. Αυτό που στο νοσοκομείο, όταν θα μπείτε και θα βγείτε, θα λέει η ίαση. Τι ίαση, όταν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει? Αυτό δεν υπάρχει όμως στο μυαλό των περισσότερων ειδικοτήτων. Άρα χρειάζεται, λοιπόν, σε κάθε χώρο να υπάρχει η λογική της λειτουργικότητας. Ο φυσίατρος είναι ο γιατρός λειτουργικότητας. Δεν λέμε ότι τα ξέρει όλα. Λέμε ότι μπορεί να επικοινωνήσει με όλους και να προσφέρει τις υπηρεσίες περισσότερες, και εγώ σαν πρόεδρος εταιρείας αυτό ακριβώς Λέω, δεν θεωρώ ότι θα τα κάνει όλα αυτή η ένωση, όμως μπορεί να προσφέρει το λιθαράκι του. Δηλαδή, είπαμε, ας πούμε, οι πνευμονολόγοι. Είδατε, οι πνευμονολόγοι, οι COVID και όλα αυτά. Ναι, αλλά το κομμάτι που έχαναν δύναμη, ποιος θα το έκανε πνευμονολόγος?
0: Σωστό.
1: Τα κέντρα αποκατάστασης το κάνουν και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και οι δημόσιοι όπου υπήρχαν έγιναν. Μη διαφορά είναι ότι το ιδιωτικό δεν είχε λόγο να προωθήσει την ιδέα του πώς μπήκε και πώς βγήκε κάποιος. Ενώ τα νοσοκομεία κάνουν αυτή τη δουλειά τους, έχουν περισσότερο κόσμο, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε η ειδικότητα η δικιά μας, που σε όλη την Ευρώπη φάνηκε πάρα πολύ από τον COVID, στην Ελλάδα έμεινε πίσω δυστυχώς γιατί τα αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να φανούν. Και δεν υπάρχει καταγραφή στη χώρα μας.
0: Ναι, απλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι τα νοσοκομεία έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Μετά από εκεί πέρα, για παράδειγμα, να το φέρω έτσι, γιατί δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Παθαίνει μια κυρία μεγάλης ηλικίας ένα κεφαλικό επεισόδιο, κύριε Μάρκο. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, τη βοηθάει το νοσοκομείο και αποκτάει όμως κάποια προβλήματα, είτε κινητικά, είτε έχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα στην ομιλία. Υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν θα τη βοηθήσει κανένας.
1: Δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να αυτοξυντοειδηθεί τα λειτουργικά πράγματα. Μπορεί να μην έχει κίνηση στο χέρι, να μην έχει κίνηση στο πόδι, να μην μπορεί να καθίσει και να έχει ισορροπία, να μην έχει θητικότητα, να μην μπορεί να καταπιεί.
0: Και υπάρχει θεραπεία σε όλα αυτά όμως.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το οποίο πρέπει να ξεκινάει από την οξία φάση. Από την οξία φάση στο νοσοκομείο και στη συνέχεια, αν υπάρχουν δημόσιοι χώροι να πάνε σε δημόσιους χώρους ή αν υπάρχουν ιδιωτικοί. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ο ενδιάμεσος κρίκος. Αυτός που θα μεταφέρει, που θα φροντίσει το να διατηρηθούν, να μην γίνουν οι επιπλοκές. Γιατί οι μισοί ασθενείς από αυτούς που πηγαίνουν στα κέντρα αποκατάστασης πηγαίνουν γεμάτοι κατακλείσεις για να γίνει κοινό. Δηλαδή από τραύματα που είναι από πίεση.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
1: Φανταστείτε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Συγχωρέστε με την τώρα, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι πολύ συχνά παρασύρωμαι και εγώ από το συνέστημα. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πάνω από 80 χρονών, ο οποίος θα νοσηλευτεί ένα μήνα στο νοσοκομείο, σε μια παθολογική κλινική, περίπου το 40% από αυτούς μετά από ένα χρόνο δεν θα ζει. Και θα είναι αποτέλεσμα της ακινητοποίησης που συμβαίνει μες στο νοσοκομείο. Αν σας αρκεί αυτό για να καταλάβετε ότι χάνονται άνθρωποι από αυτόν τον λόγο, δεν τους αξίζει. Εμείς πολίτες είναι και νομίζω ότι τους αξίζει, όσο έχουν πληρώσει κάποια χρήματα ή ακόμα πληρώνουν τα παιδιά τους, αν μη τι άλλο να τους δώσουμε αυτό που πρέπει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά το ότι πέρα από το κεφαλικό υπάρχουν και νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι το Πάρκινσον, η σκλήνηση κατά πλάκας και όλα αυτά τα οποία, άμα ένας άνθρωπος δεν διαθέτει την οικονομική άνεση, θα αποκτήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και απορώ πραγματικά πώς ανεχόμαστε αυτό το Υπουργείο Υγείας. Εγώ μπορώ να σας πω και για τον αυτισμό που τα αναφέρατε πριν, γιατί η ΔΑΦΗ, αυτή η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νευροαναπτυξιακή διαταραχή είναι στην ουσία. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς να κάνουν παράπονα το ότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη, το ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να τους ενημερώσουν για το πώς πρέπει να κινηθούν. Γενικά, ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι στα προβλήματα υγείας.
1: Ακριβώς. Και όσο πιο μεγάλο είναι το μέρος, να ξέρετε, τόσο πιο μόνος είναι ο ασθενής. Δηλαδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς μόνους ασθενείς, ορφανούς. Ενώ όσο πιο μικρό είναι το μέρος, όσο και να είναι, από τον ένα στον άλλον, ξέρετε, το μαθαίνει κάποιος το τι μπορεί να γίνει. Μαθαίνει τι βρίσκεται. Στους μεγάλους χώρους οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον γιατρό τους, ψάχνουν να βρουν το. Δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνουν ποιες ειδικότητες υπάρχουν, δεν ξέρουν ποιος μπορεί να τους βοηθήσει. Οι γιατροί δεν γνωρίζουν μεταξύ τους. Αν το σύστημα υγείας το ίδιο δεν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη λογική, δεν υπάρχει πιθανότητα.

0: μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα. Αλλιώς γράφεις χαρτιά μόνο και μόνο για να πεις ότι τα έκανα. Μπορεί να σας φαίνεται άσχημο, αλλά όταν έχεις κάτσει και έχεις συζητήσει με τον ίδιο τον υπουργό ή και του έχεις πει τα πράγματα και σου φαίνονται όλα καλά, το χαρτί θα το θυμίσει. Θα το θυμίσουν όλοι οι άλλοι που θα τον παίρνουν τηλέφωνο για να του πούνε ότι ψάχνουν να βρουν ένα κρεβάτι και δεν βρίσκουν.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για διάφορες συμπεριφορές, γιατί και αυτά έχουν υπάρξει στην Ελλάδα, που ακόμα και έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα τώρα έτσι σε μεγαλύτερες ηλικίες, που ας πούμε κάποιοι δεν καταλάβαιναν να υπάρχουν τώρα κάτι ξυλοδαρμοί, κάτι δεσίματα, κάτι τέτοιες τρέλες. Είναι ακραίες αυτές οι περιπτώσεις βέβαια και είναι πιο σπάνιες, δεν γίνεται συχνά, αλλά έχουν υπάρξει και αυτά. Και εκεί πέρα έρχεται και η ερώτηση του κατά πόσο υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουμε να βρούμε για αυτά τα κέντρα αποκατάστασης.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σκεφτείτε ότι νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει ούτε για τα δημόσιους χώρους πια. Πόσο μάλλον και για, για τους ιδιωτικούς χώρους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν, ξέρετε, πρέπει να έχουν και ένα ποσοστό κέρδους, αν μη τι άλλο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τεράστιες πληρωμές. Η αποκατάσταση είναι παροχή υπηρεσιών, δεν είναι τακτήρια. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον το να έχεις ένα ρομποτικό σύστημα πολύ ωραίο, να το χρησιμοποιείς και να κάνεις πράγματα, αλλά κάποιος δεν το χρησιμοποιεί. Έτσι δεν είναι? Οπότε τι να το κάνω? Μπαίνεις για να κάνεις το ρομποτικό σύστημα το οποίο θα χρειαστείς παραπανήσια χρήματα? Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε την απλή νοσηλεία. Σκεφτείτε ότι πάνε σε πράγματα, δηλαδή ακόμα και το κόστος της αντιβίωσης για μια ουρολίμωξη που θα έχει ο ασθενής, δεν επιφορτίζει το κέντρο αποκατάστασης. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν γίνουν, εγώ επαναλαμβάνω συνέχεια και συνέχεια, αν δεν γίνουν δημόσιοι όροι αποκατάστασης, ώστε να μπορεί κάποιος να διαλέξει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, να διαλέξει τον γιατρό του. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι είναι αυτό το μοντέλο το οποίο στηρίζεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι, και σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και μόνο.
1: Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι, εγώ πιστεύω τώρα να τα πω λίγο έτσι έξω από τα δόντια, μην με παρεξηγήσετε, αλλά είναι αυτή η στάση μου γενικά στις εκπομπές μου. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα, διότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα και για να μπορέσουν έτσι να αντλούν κέρδη, διότι καλώς ή κακώς δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, τους ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον. Και το βλέπουμε αυτό γενικά στο Υπουργείο Υγείας, γιατί και εγώ ψυχολόγος είμαι και έχει αναλάβει πλέον και το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας μετά από όσα έγιναν με τον κύριο Βαρτζόπουλο και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Mm-hmm. Και παρακολουθώ και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Δηλαδή, ακόμα και τα κέντρα απεξάρτησης, άμα θέλετε να τα δούμε και άμα θέλετε να μιλήσουμε και για την ψυχική υγεία και για το πώς, ας πούμε, οι ψυχίατροι στα ψυχιατρία συμπεριφέρονται και καταπολεμούν τα προβλήματα με συγκεκριμένα φάρμακα, ή ακόμα και για τα φαρμακεία που δίνουν σε ανθρώπους φάρμακα με κόκκινη γραμμή χωρίς να υπάρχει ανάλογη αναγνώριση της γνωμάτευσης και άμα υπάρχει κάποιος θυμμένος γιατρός που υπογράφει. Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κλάδο μας. Και καλώς ή κακώς, εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση στηρίζει αυτούς που έχουν ιδιωτικούς χώρους και δεν στηρίζει τους δημόσιους.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο, ότι μάλιστα θα αφαιρέσω για δευτερόλεπτα μόνο το ρούχο του Προέδρου της Εταιρείας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου, γιατί θα μιλήσω σαν ένας πολίτης. Δυστυχώς, συμφωνώ, και αν δεν υπήρχε το COVID, όλο αυτό που συνέβη, τα νοσοκομεία νομίζω ότι θα είχαν άλλη προτυπία και θα ήταν σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Αυτό έσωσε ίσως τους δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εξαιρετικά ιδιωτικά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γκρεμιστούν τα δημόσια.
1: Αυτό να εκμεταλλευτούν τα δημόσια. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε κάποια περίεργα φαινόμενα που κάνουν ανακαίνιση σε συγκεκριμένα κτίρια, συγκεκριμένους ορόφους, και νοικιάζουν αυτούς τους ορόφους σε ιδιώτες, σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, σας ενημερώνω εγώ γι' αυτό, γιατί μου το είπε γιατρός και εμένα. Ο κ. Παπα-Νικολάου μας το ανέφερε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, που είναι στο νοσοκομείο εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όλο αυτό έχει έτσι κάποιες επιπτώσεις και στην κοινωνία για το θέμα της εμπιστοσύνης.

0: εμπιστοσύνης απέναντι σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Το θέμα μας δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το θέμα μας είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και όλες αυτές οι αθώες ψυχές που τυρανιούνται εκεί πέρα έξω. Και θέλω πριν κλείσουμε να σας κάνω και την ερώτηση για τα φάρμακα. Και...
1: θέλω να πω και κάτι πριν. Πείτε είναι μου, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πείτε μου, ναι, ναι.
1: Ξέρετε τι είναι πιο χειρότερο από το να πεθάνεις? Να ζεις εξαρτημένος από τους άλλους.
0: Σωστό. Να βασανίζεσαι.
1: Αυτό δηλαδή είναι το πραγματικό και αυτό είναι που μιλάω για τη λειτουργικότητα ναυτικής επιδέντησης της ποιότητας ζωής. Το να ζεις εξαρτημένος από το παιδί σου και να μπορείς να πας στην τουαλέτα ή να πρέπει να σε ταΐσουν, αυτό είναι το χειρότερο για έναν γονιό από το να πεθάνει κιόλας.
0: Ναι, γιατί νιώθηκε τύψεις, νιώθηκε ότι...
1: τα πάντα. Ναι, και σκεφτείτε πως είναι να μην μπορεί να καθαριστεί, ας πούμε.
0: Πολύ κακό.
1: Λέω δυστυχώς, ξεφεύγω, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το πραγματικό. Το έχω ζήσει με τους ασθενείς αυτό και μετέφερα ουσιαστικά όχι τη δική μου εμπειρία, ευτυχώς, ή μάλλον και ένα κομμάτι δικής μου εμπειρίας προσωπικής, αλλά ένα κομμάτι από τους ασθενείς οι οποίοι ντρέπονται να το πούν, αλλά το λένε στο τέλος. Είναι εξαρτημένοι, ξέρετε πόσο σοβαρό είναι ένας εξαρτημένος. Είναι σαν να μην έχεις δουλειά και να μην έχεις δυνατότητα να φέρεις τα παιδιά σου. Είναι σαν να θέλεις να τους απελευθερώσεις και να μην μπορείς να τους απελευθερώσεις γιατί είναι υποχρεωμένοι να σε φροντίσουν. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με ποιότητα ζωής, έχει να κάνει με αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια της οικογένειας, των παιδιών και των ασθενών. Και όλων των ανθρώπων γύρω γύρω. Και αυτά που έκανε κάποτε η μάνα στο παιδί, θα πρέπει τώρα να το κάνει το παιδί στη μάνα.
0: Ναι, να έχει εκτιμήσει όλο αυτό που έχει συμβεί και να μην τους πετάνε σε ένα γυροκομείο.
1: Ακριβώς, τα είπατε τέλεια τώρα.
0: Τους πετάνε σε ένα γυροκομείο και δίνουν εκεί να πούμε λεφτά και δεν πάνε να τους ξαναδούν. Είναι τραγικό για μένα αυτό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Για μένα λοιπόν η έννοια της αξιοπρέπειας που απορρέει από την εξάρτηση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που περνάει και διαπερνάει πλήρως την αποκατάσταση. Και αυτό είναι, θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό οι ακροατές σας και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Γιατί σήμερα είναι στον γείτονα, αύριο είναι σε εμάς. Δεν έχει καταλάβει κανένας πόσο κοντά είναι το να αρρωστήσει ένας άνθρωπος και να μετά να μπει σε μια τέτοια θέση. Και τότε μόνο φωνάζουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς που είμαστε τις δουλειές, δυστυχώς το λέμε συνέχεια. Ας μας ακούσουν και ας μας στηρίξουν.
0: Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, γιατί δεν εκτιμάνε. Πάρα πολύ είναι αχάριστοι εκεί πέρα έξω και το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει, το ότι δεν σέβονται τους γονείς τους. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα φάρμακα λίγο, γιατί ο κόσμος, κύριε καθηγητά, έχει παρεξηγήσει την έννοια του φαρμάκου και στην πρώτη ευκαιρία θεωρεί ότι μπορεί να καταπίνει χάπια τα οποία, ας πούμε, του έχει πει ένας φίλος του να πάρει, ή βλέπουμε για ακόμα και γιατρούς, κάποιους γιατρούς οι οποίοι καλός ή κακός υπογράφουν και δίνουν, ας πούμε, κάποιες συνταγές σε ανθρώπους οι οποίες δεν είναι ανάλογες για το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και με τα ηρεμιστικά και με τα ψυχοφάρμακα, και καλός ή κακός θέλω την άποψή σας πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί, δηλαδή να μην υπάρχει.
1: Σε πολύ καλό δρόμο είναι η παρακολούθηση της ταγοράφησης που έχει γίνει. Είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτό. Δηλαδή το ότι παρακολουθεί κάποιος, αλλά εδώ τη στιγμή αφορά κυρίως το κόστος των φαρμάκων. Δηλαδή να μην περάσει τον ένα μήνα τα έξοδα που έκανε στον προηγούμενο μήνα ή την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι οριακό, αλλά έχει τη δυνατότητα πια της παρακολούθησης. Άρα έχει τη δυνατότητα κάποιος να δει το τι ακριβώς συμβαίνει και θα μπορούσαν όντως να υπάρχουν όπως και έτσι έχουν καταφέρει και έχουν βρει τις υπερσυνταγογραφήσεις και τις ψεύτικες συνταγές. Δηλαδή. Να ανάβει δηλαδή όταν κάποιος υπερσυνταγογραφεί ή όταν υπάρχουν καταγγελίες. Καιρός θα ήταν τα νοσοκομεία τα ίδια, γιατί υπάρχουν επιστημονικά συμβούλια. Υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, υπάρχουν διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, τουλάχιστον στο δημόσιο, τα οποία μπορούν να ελέγξουν ένα κομμάτι και τέτοιου είδους καταγγελίες. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί όταν, ξέρετε...
0: Δεν υπάρχει τιμωρία
1: όταν μιλήσετε για το εξωτερικό, θα πρέπει να ξέρετε ότι για να πληρωθεί μια αρθροσκόπηση στη Γερμανία, θα πρέπει να σταλεί στην επιτροπή που εγκρίνει τα ποσά, να σταλεί το CD που έχει γίνει η αρθροσκόπηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό εδώ.
0: Ναι, αλλά έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε και εδώ.
1: Έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνο τα κακά, μόνο το κυνήγι, μόνο μην γράψεις παραπάνω, γιατί άμα γράψεις παραπάνω θα πρέπει να τα χρεωθείς εσύ τα χρήματα. Μα μέχρι έχω περισσότερους ασθενείς θα το κάνω. Το θέμα είναι πραγματικό αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Πέρα από τα λεφτά και το ότι εντάξει υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πλεκτάνες που εδώ πέρα είχαμε ένα ολόκληρο νησί που παίρνανε επιδοτήσεις και ότι ήταν τυφλοί και δεν ήταν τυφλοί αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι, παίρναν και ποδόσφαιρο και ήταν και ταξιτζίδες.
0: Ναι, και ήταν ταξιτζίδες τυφλοί, απίστευτο. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως και κάτι ακόμα. Πάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μια αγχώδης διαταραχή. Ωραία. Πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έτυχε μια στιγμή στη ζωή του να πιέστηκε, να ένιωσε, παιδί μου, ότι πνίγεται, να έπαθε μια κρίση πανικού. Και να πηγαίνει, ας πούμε, να βοηθηθεί. Συνήθως, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται, να προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, να είναι δίλο στον ασθενή τους, με κάθε τρόπο. Και όχι απλά να του λένε, τώρα το λέω έτσι, ομά, κύριε, πάνε πάρε ένα ηρεμιστικό, πάνε πάρε ένα χάπι, θα σε ηρεμήσει. Γιατί έτσι το πρόβλημα δεν λύνεται. Έτσι το προσπερνάμε το πρόβλημα. Και εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος. Γιατί συνταγογραφούν αβέρτα ηρεμιστικά.
1: Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβει ο συνταγογραφών είναι ότι έχει αυτός την προσωπική του ευθύνη και την έχει μέχρι τέρμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους γιατρούς σε μία, να τους βάλουμε σε ένα καλάθι και να μην διώκουμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν ίσως λιγότερο ή δεν έχουν ενημερωθεί για κάτι.
0: Όχι, δεν μιλάω για όλους. Εγώ μιλάω όμως για συγκεκριμένα προβλήματα. Θα έπρεπε να μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα φάρμακα, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται να δίνουν ό,τι φάρμακο να είναι. Με τη γνωμάτευση να πηγαίνει ο άνθρωπος, με τη γνωμάτευση, η οποία γνωμάτευση όμως θα έχει ελεγχθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, για να μπορεί να πάρει αυτό το φάρμακο. Δεν γίνεται ανεξέλεγκτα να δίνουμε φάρμακα. Αυτό ρωτάω.
1: Όχι, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, πάντα πρέπει να θυμάστε ότι την ευθύνη της υπογραφής του την έχει ο ίδιος που υπογράφει. Ναι. Που σημαίνει ότι η άδεια του γιατρού και η άδεια της ειδικότητας, θα το πω έτσι μόλι μου ότι ξέρετε, χρησιμοποιώ και καμιά φορά και λίγο τη λέξη λίγο πιο καλαρά, είναι license to kill. Δηλαδή, το φάρμακο που θα δώσεις και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το τι κάνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν τους γιατρούς χωρίς να είναι γιατροί. Και δεν μπορεί να προστατευτεί το σύστημα υγείας, γενικότερα η υγεία των ασθενών και η δημόσια υγεία από αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει ένα πραγματικό σύστημα που να μπορεί να υπάρχει σημείο αναφοράς για τους γιατρούς. Πάει ο καθένας λοιπόν και δηλώνει και δίνει διάφορα πράγματα. Είναι άνθρωποι που είναι στη φυλακή του τη στιγμή που γιατί παίζουν τους γιατρούς. Και δίνουν θεραπείες οι οποίες οδήγησαν σε θάνατο σε συνεργασία με το εξωτερικό. Είναι πολύ κοντά αυτά τα περιστατικά. Καταλαβαίνω και συμφωνώ όμως σε αυτό που λέτε, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το αν γίνεται κατά λάθος ή αν γίνεται επίτηδες. Αν υπάρχει δόλος δηλαδή.
0: Και δεν υπάρχει ενημέρωση δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λένε τον άλλο να πάνε πάρει αντικαταθλιπτικά. Τον έχετε ενημερώσει ότι έχει πιθανότητα θα έχει κάποιες, ας πούμε, στομαχικές διαταραχές. Μπορεί να έχει διαταραχές ύπνου, αϊπνία, υπερυπνηλία.
1: Καλά το λέτε. Κρατήστε τον 2 μέρες μέσα από τον γιατρό.
0: Ναι.
1: Κρατήστε τον να δει 200 άτομα την εφημερία και περιμένετε μετά να μπορέσει να έχει χρόνο για τους ασθενείς. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος το που είπατε. Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν έχει χρόνο. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσους ασθενείς, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώσουν τους ανθρώπους ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, για κάποια αγχολητικά μπορεί να υπάρξουν μειωμένα τα ανακλαστικά και χωρίς ενημέρωση γεννιούνται προβλήματα. Άρα φταίει το Υπουργείο Υγείας. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν φέρνει στα νοσοκομεία, στα κέντρα αποκατάσταση ή οπουδήποτε αλλού το προσωπικό που χρειάζεται.
1: Έτσι είναι. Εγώ μπορώ να πω για την αποκατάσταση, αλλά και για τα νοσοκομεία το βλέπω ότι γίνεται από τη μια μεριά, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε στα νησιά να πάνε άνθρωποι, αλλά βέβαια όταν είναι να πάω σιγά μην πήγαινα σε ένα νησί στο οποίο θα πρέπει όλος ο μισθός να είναι το ενίκιο μου, έτσι για να είμαστε σωστοί, δεν πρόκειται να πάει κάποιος. Από την άλλη τη μεριά όμως και στα άλλα που μπορεί να πάει, γιατί δεν ανοίγουν θέσεις. Γιατί δεν ανοίγουν, ας πούμε, σε μεγάλα νοσοκομεία. Εγώ να σας πω το πιο απλό, ξαναλέω πάλι. 6 χρόνια διυπουργική απόφαση και λείπει μόνο η δημιουργία της κλινικής ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Που θα μπορούσε να συμβουλεύει τους ασθενείς. Και ευτυχώς είμαι τοποθετημένο σε μια άλλη κλινική και έτσι μπορώ να προσφέρω ένα ιατρείο και με τη συμβουλή όταν μου τη ζητάνε οι συνάδελφοι άλλοι. Αυτό. Απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα μπορέσεις να κάνεις να βοηθήσεις. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένα. Υπάρχουν δυνατότητα ένας-ένας και τα νοσοκομεία στην Αθήνα. Ένα-ένα, μιλάμε τώρα για 6 εκατομμύρια κόσμος. 2 εκατομμύρια κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν να έχει ένα μόνο στο Παπαγεωργείο, ένα φυσίατρο ο οποίος αποσπάστηκε, μετατέθηκε από το Αμίντεο Φλωρίνης και είναι πια σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μία φυσίατρο. Και όλα τα άλλα νοσοκομεία, να υπάρχει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο που έχει αλλά χωρίς κρεβάτια, ένα στον Πολύγυρο και ένα στην Ιδρύτα Σερών, να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να κατευθύνουν στην αποκατάσταση.
0: Ποιος
1: θα κατευθύνει όταν δεν ξέρουν τι ειδικότητα κάνουν.
0: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω λίγο να σχολιάσουμε και ένα τελευταίο σχόλιο έτσι για τα κέντρα απεξάρτησης, γιατί και αυτά κέντρα αποκατάστασης είναι στην ουσία. Βλέπουμε ότι είναι εκτεθειμένος πάρα πολύ κόσμος εκεί πέρα έξω και μέσα από τις διαφημίσεις που παίζουν καθημερινά στη τηλεοράση, ραδιόφωνο και παντού. Και φυσικά μέσα από τις στοιχηματικές εταιρείες, στο τζόγο και από τα καζίνο και έτσι. Ξέρετε τώρα πόσους μπλέκουν με αυτά. Και φυσικά και με τα ναρκωτικά. Θα βάλω μόνο αυτά τα δύο για αρχή, γιατί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και στους νέους, και εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Και φυσικά και στους μεγαλύτερους, αλλά και στους νέους. Τζόγος και ναρκωτικά. Και δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση το πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, να καταστραφούν οικογένειες, να χάσουν τη ζωή τους, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν πουθενά και να καταλήξουν σε πολύ κακές καταστάσεις. Ονομάζω κακές αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη πιο βαριά ορολογία.
1: Γιατί οι δομές είναι αυτές που λείπουν. Δομές μέσα στις δομές. Δηλαδή, αυτό που έλεγα για την ομάδα αποκατάστασης. Την ομάδα αποκατάστασης μπορεί να διαχειριστεί και ο ψυχίατρος όταν αφορά, ας πούμε, την εξάρτηση. Ας πούμε, την εξάρτηση κυρίως τώρα ασχολούνται εκείνοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινούς τόπους, εάν αναπτύσσαμε τέτοια πράγματα, και τύχη αυτό, γιατί η ομάδα αποκατάστασης κουμπώνει ανάλογα με το πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι όμως μεταξύ της και θέλει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, για να δέσουν οι άνθρωποι και να ξέρουν τι κάνει ο καθένας και πώς μπορεί να προσθέσει ένα στον άλλον.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο Λυκαβητό μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Η σωρός ανήκει σε άνδρα και βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση εξακρίβωση των στοιχείων του ατόμου και των συνθηκών του θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση αιτήματος προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής. Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς πόρους, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό θα ήταν να μας πει ο κύριος Πιερακάκης αυτή η περιβόητη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια τι ακριβώς αφορά. Γιατί αν αφορά ενέργεια και ολιγάρχες, δηλαδή χρήματα που θα πάνε πάλι στους ολιγάρχες και ίσως και στον κύριο Κότς, τότε δεν είναι ρήτρα διαφυγής, είναι κλοπή του χρήματος των Ελλήνων και κυρίως εσχάτη προδοσία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, ιδιαίτερα αυξημένη και σήμερα η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Στο κόκκινο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια, Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια πλοίων κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο Ολυμπιάδα Σταυρού στη Χαλκιδική. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με όχημα που κατευθυνόταν προς την Ολυμπιάδα. Ο μοτοσυκλετιστής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. 37χρονος συνελήφθη από την αστυνομία καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων. Ο ίδιος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολήσει άλλο όχημα μετά από καταδίωξη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Από 10 ως 14 Αυγούστου θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας. Στημένη προβοκάτσια, χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την επίθεση ντρόουν που αναφέρθηκε εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ακόμα ένα παράδειγμα τεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος της Ρωσίας. Η πρεσβεία εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με ένα νέο κύμα αντιρωσικής ιστερίας στη Γερμανία, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής πρεσβείας. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Κυριακή αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς και στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά 38 με 39, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 ως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σέρετη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
8: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
9: Τηλέφωνο 2427-049-458
8: και agiaelenebeach.gr.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
10: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Σαράκη.
13: Καλησπέρα και από την Κρήτη, στο ακροατήριο όλο, στην όμορφη Μακεδονία μας, που τιμούμε κάθε φορά με δόξες, με τιμές. Σήμερα είναι τα θέματα πολύ σοβαρά για την Κρήτη, για το νησί Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη, όπου ζούμε και υπάρχουμε.
0: Θα τα πάρουμε ένα προς ένα και θα συζητήσουμε για όλα για να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει.
13: Βεβαίως, θα βάλουμε κάποια θέματα,
0: ναι,
13: τα οποία σήμερα είναι μια μάσιγα πάνω στον πρωτογενή τομέα, στο νησί της Κρήτη, στον πολίτη, στο λαό της Κρήτης κτλ.
0: Ωραία. Ακούστε με κύριε Ιωάννη Ψαράκη ένα λεπτό, δώστε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και παρακολούθησα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου που συνεδρίασε τι ακριβώς έλεγαν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή μεταναστών.
13: Λοιπόν, μια ωραία πάσα που μας έδωσες. Επειδή το είχα στο πρόγραμμα κουβέντας αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, το οποίο δεν έχουμε κακό εμείς σκεπτικό, μας προσφέρανε και μας προωθούν εχθρούς, καταπατητές και έρχονται χωρίς πόλεμο. Δεν καλέσαμε κανένα εμείς από αυτούς να έρθουν στο νησί μας και να μας φέρνουν αρρώστια, να μας φέρνουν διάφορες μορφή εγκληματικότητας και να κινδυνεύουμε κιόλας. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Δηλαδή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, απ' έξω από το Ηράκλειο, γύρω-γύρω περιφερειακά του Ηρακλείου, πέντε θέσεις που είχαν βάλει στόχο να κάνουμε δομές, βάλανε μία από αυτές τις θέσεις, είναι και η δομή που ετοιμάζουν σε θανάτους. Αυτό το, το σκουλούδι ένα οίκημα, μια αποθήκη μεγάλη. Άμα ανοίξουμε τέτοια πόρτα, θα έχουμε όλους τους εχθρούς. Η Λιβύη θα κάνει απικία εδώ πέρα. Αυτό θέλουνε. Απικία στην Κρήτη. Η Λιβύη. Με χωρίς καρδιά, με χωρίς ντοκουμέντα, με χωρίς τίποτα. Ήρθε απόγνωση ο κόσμος, κατεβαίνουν σε διαμαρτυρίες. Καθημερινά 2-3 κόσμος ταλαιπωρείται. Φοβάται όλη η περιοχή τι θα γίνει με την οικογένειά μας, με τα χωράφια μας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και παίρνει εντολές ο Πλεύρης και λέει εγώ δίνω εντολή στον Περιφερειάρχη και συμφωνάω ο κύριος Περιφερειάρχης ο Αρναουτάκης και στηρίζει τη δομή και τα λόγια του κυρίου Πλεύρη. Ποιος είναι ο κύριος Αρναουτάκης?
0: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξατε.
13: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξανε ο λαός. Άρα λοιπόν αφού στηρίζει όλα αυτά τα του κυρίου Πλεύρη, έχει μια υποχρέωση πίσω του και την έβγαλε ποδημένα. Διότι στο ψηφοδέλτιό του ήταν ενιαίο με την Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, προφανώς και ήταν και είναι από το 2011 σε αυτή τη θέση.
13: Όχι, ήταν και πιο παλιά ακόμα, ήταν πολλά χρόνια που είναι.
0: Ναι, πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνει σωστές.
13: Τώρα τελικά για να δώσει στίγμα σωστό, τι έκανε? Αγκάλιασε τη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έβγε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινούσε από το ΠΑΣΟΚ την πορεία του και τώρα που έχει φτιάξει την αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία, ναι, είναι στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου και αν προήλθε, ό,τι και αν έκανε, όπου φυσάει ο άνεμος. Το θέμα είναι άλλο.
13: Λοιπόν, τώρα,
0: ακούει ένα
13: λοιπόν,
0: λεπτό. Κύριε Ψαράκη, θέλω να κάνουμε συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, πείτε το μου να μην μιλάω.
13: Όχι, να μιλάς.
0: Ωραία, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αρναουτάκης αυτή τη στιγμή ακούει τον κόσμο τι λέει, ή δεν τον ενδιαφέρει και θα κάνει αυτό που είπε ο υπουργός?
13: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το είπε αυθόρμητα γιατί εκτέλεσε εντολή προσωπική, όχι με το λαό. Και αυτό το χθεσινό βράδυ που έγινε το συμβούλιο στο Δήμο Ηρακλείου, προχθές και χθες κουβεντιάζαμε και όλο αυτό το θέμα, έγιναν αρνητές και όχι δομή. Το είπε και ο Δήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει ο Αρναουτάκης θέσεις για όλες τις απόψεις τις δικές του. Ποιο λαό ρώτησε? Τι είπε στο λαό? Εμείς τη δεχόμαστε εχθρούς αυτούς. Αν γίνει ένα πόλεμος αύριο στην Κρήτη, από την Τουρκία που έχουμε εχθρό, π.χ. λέμε ένα παράδειγμα, θα έχουμε και μέσα στον τόπο μας εχθρούς. Γιατί δεν θα είναι τώρα 8.010 που είναι στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή, αυτοί οι καταπατητές, θα μας στείλουν τώρα 1.000.000 ή 500.000. Θα είμαστε πιο πολύ ξένοι αυτοί, οι αλόθερσοι δεν ξέρω τι είναι, άγνωστοι. Θα είναι περισσότερο από τους κριτικούς.
0: Αυτό τώρα, αυτή η δομή, συγγνώμη λίγο, είναι ξενώνας, είναι διαμερίσματα, είναι...
13: Όχι, δεν είναι, είναι μια αποθήκη, ο οποίος αυτός ήταν έμπορο λαδιού. Ο Σκουλούς ήταν πρόεδρος των εμπορών ελαιολάδου.
0: Ναι.
13: Και είχε μια κανιά δομή εκεί πέρα δικιά του, επιχειρηματική. Με δεξαμενές, με κάποια πράγματα για τα φορτηγά του, για τις επιχειρήσεις του κλπ. Μια μεγάλη. Αλλά είναι η βιτρίνα του Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μιλάμε για βιτρίνες, δηλαδή να βάλουμε τις ξένους μέσα στα πόδια μας, μέσα στο κυκλοφοριακό αυτό συνέστημα του λαού, το οποίο θα είναι ότι θα περνάω τουρίστες και φοβάται. Δηλαδή τι να ζήσουμε, κρυπτοκομικές καταστάσεις θέλει να κάνουμε, πόλεμο θα μας κάνει δηλαδή αυτό.
0: Δηλαδή βρίσκεται στην είσοδο της πόλης αυτό.
13: Αυτό είναι ακριβώς από τη μεριά του κεντρικού δρόμου της Μεσαράς. Δηλαδή της Λεωφόρου Μεσαράς, δηλαδή ένα πράγμα, μια εθνική Μεσαράς. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποιο παράκεντρο κομμάτι, είτε, αλλά επιλέξανε και τα πέντε σημεία που ήταν να κάνουν τη δομή αυτή, ξεκίνησαν από τις Μαλάδες, τον τόπο το δικό μας, που είναι τόπος και εκεί το ίδιο πράγμα, δηλαδή, που ήταν 5 χιλιόμετρα δηλαδή, διαφορά ίσια. Και πήγαν στο Κταίο, το παλιό Κταίο, να κάνουν εκεί που διαμαρτυρήθηκε πάλι ο κόσμος. Πήγαν στο Γιαννούλη τα ίδια, πήγαν στη Χρυσό τα ίδια, πήγαν στη Βιομηχανική τα ίδια. Δηλαδή στη βιτρίνα του Ηρακλείου είναι τώρα εκεί που πάνε. Για θανάτη είναι 8 χιλιόμετρα ο δρόμος από το Ηράκλειο. Και πάει με σαρά. Χιλιάδες τουριστικά λεωφορεία περνάνε κάθε μέρα. Και φοβούνται ο κόσμος. Λέει, αν γίνει εδώ πέρα η δομή, πώς θα ξαναπεράσουμε στη τουριστικά λεωφορεία από εκεί.
0: Κατανοητό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν τόσο αιμονικά.
13: Είναι η καταστροφή του νησιού. Αφού δεν την πήρανε με όπλα οι Γερμανοί, τώρα έρχονται λοιπόν οι καταπατητές της Λιβύης να κάνουν απικία την Κρήτη. Τέλος. Αυτός είναι ο στόχος, να διαλύσουν το νησί την Κρήτη.
0: Να τα ξεπουλήσουν όλα. Γενικά τι κλίμα επικρατεί.
13: Όλα τα πάντα, δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε καθόλου. Δεν έχουν βάση καταρχήν. Αυτή η κυβέρνηση που κυβερνά είναι ο εχθρός του λαού και προχωράει με αυτό το στενό κομμάτι, γιατί βγαίνει τώρα και λέει, ας πούμε, να πάρει κάθε χωριό 10 καταπατητές, λαθρομετανάστες, οικογενειακός. Πώς, αφού δεν έχουν οικογένειες. Δεν είναι οικογενειάρχης που ζητήσουν άσυλο, πολιτικό άσυλο. Δεν έχουν τίποτα καρδιά. Άγνωστοι. Αμβολίαστοι, αρρώστιες. Ποιος θα τη μεταφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το μέγα έγκλημα που γίνεται σήμερα στην Κρήτη. Γιατί δεν βγάζει τα καράβια του πολεμικού ναυτικού στην Νότια Κρήτη ή να στείλει δυο F-16 στα βόρεια παλάτια της Λιβύης και να πει, αν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα, θα προβαδίσουμε. Έστω κάνει ένας καλός νοικοκύρης στον τόπο που λέει η Ελλάδα.
0: Εδώ πέρα να πούμε ότι γενικά έχουν καταστρέψει όλη την Ελλάδα, δεν καταστρέφουν μόνο την Κρήτη.
13: Προχθές βάλανε και είδατε και οι ίδιοι τι ανατινάξεις που κάμανε στην οικονομία της Ελλάδος.
0: Ναι, πριν πάμε παρακάτω, κύριε Ψαράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί για τις δομές θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τα ακούσουμε και επανέρχομαι για να πάμε και παρακάτω για τα υπόλοιπα.
13: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που υπάρχει αρκετή ένταση, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
14: Για μετανάστες και ήρθες άσυλο. Οι δομές αυτές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό τους. Η πρώτη κατηγορία είναι τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και οι κλειστές ελευκόμενες δομές που υπάρχουν στο φυλάκιο του Εύρου, στην Έσδο, στη Χίο, στη Σάνο, στην Κό και στην Έρω. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ελευκόμενες δομές προσωρινής φιλοξενίας που υπάρχουν στην Ενδοχώρα. Στην περιφέρεια Αττικής και στη στερεά Ελλάδα υπάρχει της Μαλακάσας αντίστοιχη με αυτή που θέλουν να μας κάνετε εδώ, στο Σκιστό, στην Ελαιώνα, στην Ριτσόνα, στην Θήμα, στα Ενόπιτα και στο Κουτσόγερο της Λάρισας. Στην περιφέρεια κεντρικής και εθνικής Μακεδονίας υπάρχουν στα Διαβατά, στα Λαγκαδικιά, στην Βέρεια, στην Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνη, στις Σέρες. Από όλες αυτές τις επίσημες δομές φιλοξενίας και ταυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάνε να κάνετε. Αυτό
0: ακούτε, κύριε Ψαράκη.
13: Εγώ τα ακούω γιατί είμαι και σχεδόν παρόν και τα ακούγα από πιο δυνατά και πιο καθαρά και πιο έντονα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το έχουν πάρει στο σωρολόπτο. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης πήρε αυτή την απόφαση και είπε στηρίζω τη δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης του κυρίου Πλεύρη, Αυτό και μόνο σημαίνει εχθρικότητα στο λαό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγει να απολογηθεί ή να φύγει ή να απελευθερωθεί.
0: Μα αυτός, αυτός λέει ότι κάνει το σωστό.
13: Σωστό το κάνει για πάρτι του. Όχι για μας.
0: Καλά, προφανώς, προφανώς. Ακούστε λίγο κύριε Ψαράκη, εδώ πέρα τώρα, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος, να υπάρχει ενότητα και να πάτε κόντρα. Αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολίτες που κάνετε, δεν λέω ότι δεν κάνετε, κάνετε, αλλά δεν ολοκληρώσετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε για να μπορέσετε να αποτρέψετε τα χειρότερα, σταδιακά θα περνάνε και άλλα τέτοια.
13: Εμείς καταρχήν είμαστε αρνητές, είμαστε, κάνουμε αντίσταση, ο κόσμος είναι μαζί μας, όλοι οι Κρήτη είναι μαζί μας, όλοι διαμαρτυρόμαστε, όλες οι ώρες αποκλίνουμε το δρόμο, μπορεί να στενοχωρούμε κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες, είτε που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στο νοσοκομεία και τα λοιπά, που ανοίγουν και περνάνε. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι άλλα εγκλήματα στην Κρήτη. Αρκετά δεχτήκαμε την κατοχή. Και σήμερα δεν θα έχουμε κανένα αλλοδαπό τέκους άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί μας να φέρνουν ξανά δυστυχία, ξανά πίκρα, ξανά πόνο. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί είτε αρρώστιες, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτοί δεν έχουν ούτε εμβόλια, δεν έχουν ούτε κάποια τίποτα. Γιατί να την κρατήσουμε εδώ? Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ στο νησί μας? Άρα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους, γιατί πήραν 42,5 δισεκατομμύρια η κυρία κυβέρνηση για αυτό το θέμα από την Ευρώπη. Και τώρα θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι έδειξε, κάτι έκαμε και την πληρώσαμε εμείς στην Κύφη, η Κρήτη. Το ιστορικό νησί, η Κρήτη.
0: Ιστορική είναι όλη η Ελλάδα, κύριε Ψαράκη, αλλά το θέμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δίνεται έναν αγώνα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του αγώνα? Δηλαδή ο Αρναουτάκης δεν σας ακούει, ο Υπουργός δεν σας ακούει. Αυτοί θέλουν να φτιάξουν εκεί μια δομή τώρα.
13: Δεν θα κάνουν τη δομή. Αυτό το λέω από πρώτο χέρι για να μείνουμε ξεκάθαροι. Είτε καλός είμαι, είτε κακός είμαι, είτε εγώ, είτε ο κόσμος που ακολουθούμε αυτή τη γραμμή, ως αρνητές δεν θα γίνει δομή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τέλος. Το έχουμε πάρει απόφαση, ψυχή και σώμα. Θα δώσουμε μάχη, διότι αρκετές φορές πληγώθηκε ο λαός μας.
0: Ναι, ο λαός της Κρήτης όμως, και γενικά όλοι οι κριτικοί, οι περισσότεροι, χρόνια τώρα στηρίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα λέω αυτά, ότι στηρίζεται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, άρα έχει ευθύνη και ο Έλληνας.
13: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε ευθύνη. Και ποιος ψήφισε τον Αρναουτάκη? Ποιος ψήφισε? Ο Αθηναίος? Ο Μακεδόνας? Ο Πελοποννήσιος? Ο λαός της Κρήτης ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδειξε μια άλλη εικόνα, μια άλλη ταυτότητα. Αν θέλει άλλη ταυτότητα να έχει, θα έχει ένα πόλεμο πολύ σκληρό. Εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει η δομή. Ήδη δείξαμε την ταυτότητά μας, ότι εμείς τα καίμε όλα. Και μια βραδιά βάλαν και φωτιά μια μέρα εκεί, δεν ξέρω πώς έγινε, για να τους δείξουμε ως έντιμα για μαρτυρία, ότι εμείς θα τα κάψουμε όλα, τα χαλάσουμε όλα. Ο λαός κάνει κουμάντο. Έχουμε τον άγραφο νόμο στην Κρήτη για αυτό το θέμα. Εκεί πρέπει να φτάσουμε τα όπλα. Γιατί οι αστυνομικοί τι φταίνουν να τρώνε ξυλιές? Ή ο κάθε ένας που είναι παρόν εκεί πέρα τρώει χημικά? Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Πόλεμο δηλαδή, να έχουμε μια ηρεμία και μια δημοκρατία και αυτοί θέλουν να κάνουν πόλεμο? Ή παίρνουμε μια μετεβατική χούντα? Αυτό έχει καταλάβει ο λαός. Αυτό είναι και το σήμα του λαού.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε για όλο αυτό που συμβαίνει?
13: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μου έδωσε μια άλλη πάσα Και μας έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο πρωτογενής τομέας έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Γιατί ήθελε να κάνει το κομμάτι του ο Λαμπρέτατος και υπουργός τότε κ. Αβγενάκης, έκαψε, διάλυσε το όνομα πρωτογενή τομέα. Και σήμερα οι αυγικοί αυτοί που φάγανε και κάμανε τις δικούς σας τα κονκρέτσα, μαγειρίας, κασάπιδες, πραπέδες, θα τους πάρω όπως λένε αυτούς, δεν ξέρω τι, συνεντάκηδες, αυτή ήταν η εικόνα δικιά τους. Ήταν τα παιδιά τα δικιά τους. Αυτοί βάλανε τα μεγάλα πάμπερς. Γιατί επί Κοσκοτά, δεν ξέρω να θυμάσαι, επί Πασόκ τότε με Κοσκοτάδες στην τράπεζα και τα λοιπά που πέραν τα πάμπερς με τα πεντοχίλιαρα. Τώρα έγινε και εδώ τα ίδια πάμπερς ήταν, αλλά ήταν σε ευρώ. Όμως πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Ο κόσμος δυστυχά μας έβαλε σε νέες ελέγχους, χρήματα δεν πήρε ο πολλής κόσμος, αυτοί που κάνει να λαμβάνουν χρήματα. Χθες την ημέρα είχαμε ένα συμβούλιο, είχαν ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κρήτης Ηρακλείου μια συνάντηση, η οποία ετοιμάζουν να κατεβούν σε νέους αγώνες, νέες κινητοποιήσεις, γιατί δεν μας πάνε τη γης. Δεν έχουμε, δηλαδή, τη γη στη δικιά μας, που βρήκαμε από τη γονή μας, από τους προπάτους μας, από τις αγοραές.
0: Ποιος θέλει να την πάρει αυτή τη γη?
13: Αυτή η κύριε κράτος.
0: Οι Μητσοτάκηδες.
13: Όλοι αυτοί, κλικά.
0: Με το Μητσοτάκη τι θα γίνει, θα φύγει ποτέ, θα τον διώξετε ποτέ ή σε επόμενες εκλογές θα πάτε να τον ξαναψηφίσετε?
13: Να μιλήσουμε πρώτα για τον Υπουργό Γεωργία, τον Μαργαρίτη και τον Σκηνά.
0: Πάμε.
13: Τον κύριο Σκηνά. Να μιλήσουμε για τον Γιάννη, τον Αδριανό, ο οποίος έχει αναλάβει και το λαγοκέφαλο, το θέμα που απασχολεί τώρα το σώμα της Κρήτης, γιατί ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει, ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα, αλλά είναι πιο σημαντικό να πούμε αν θα φύγει ο Μητσοτάκης ή δεν θα φύγει.
13: Το ίδιο. Πρέπει και αυτοί να δώσουν τη μια γραμμή, γιατί μπορούσαν να δώσουν κάποια τέτοια καΐκια, ψαράδες.
0: Δεν μ' ακούει.
13: Να βοηθήσουν να διαλύσουν αυτό το ψάρι. Να το πάρουν, δεν ξέρω τι είναι.
0: Κύριε Ψαράκη, κύριε Ψαράκη, σας μιλάω, μ' ακούτε?
13: Ναι, ναι.
0: Μ' ακούτε?
13: Ακούω.
0: Τα μητσοτακοκέφαλα πώς θα φύγουν από την Ελλάδα?
13: Λοιπόν, υπάρχει μια λύση. Εμείς που καταφέραμε σαν ενότητα σε πολλές γραμμές αγώνων, έχουμε τον τρόπο μας. Αυτή η κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση, από όπου και να αγγίξεις, πλερώνεις. Με ποιο χέρι θα δώσεις να χαιρετήσεις αυτό ένα πολιτικό του?
0: Αυτό σας ρωτάω και εγώ, πώς θα διώξουμε?
13: Άρα λοιπόν...
0: Δεν θέλετε να μου απαντήσετε από ό,τι καταλαβαίνω για όλους αυτούς.
13: Θα το απαντήσω, γιατί μου δίνεις το ερώτημα, να σου απαντήσω.
0: Ναι, πώς θα φύγουν είναι το ερώτημα. Όλα τα άλλα με τα χέρια δεν τα χρειάζομαι.
13: Πρέπει λοιπόν, εμείς που είμαστε το κλειδί, έτσι θεωρώ, εμείς, δεν το είπα εγώ, είπα το εμείς. Και το επαναλαμβάνω. Αν ξυπνήσει ο αγροτικός τομέας, ο πρωτεϊνής τομέας, δηλαδή ο κτηνοτροφικός τομέας, ο ψαράδες, οι μεσοκόμενοι, αυτοί είναι όλοι μαζί, ίσως να είμαστε και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, με τη νέα φωνή που ετοιμάσαμε ή ετοιμάζομαι. Δεν μπορεί να έχουμε το δικηγόρο, το γιατρό, το πολιτικό μηχανικό να παίρνουν θέσεις και να κάνουν νόμους στα μέτρα τους. Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι η γραμμή της ζωής του Έλληνα είναι να ζει ελεύθερος. Τώρα ζούμε υποκατοχή και επί σκλαβιά. Ορισμένοι είναι μόνο στα ψηλά και ο λαός είναι στον πάτο. Και αυτό γίνεται και
0: κύριε Ψαράκη, ακούστε με λίγο. Όπως είχε πει και ο Περικλής, η ελευθερία είναι κεκτημένο δικαίωμα αυτών που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν. Επειδή μιλήσατε για ελευθερία, ωραία, για να ελευθερωθεί η Ελλάδα πρέπει να τελειώσουμε με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνείτε σε αυτό?
13: Βεβαίως, μα εγώ είμαι και ο στόχος μου αυτός.
0: Γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλης, η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει.
13: Δεν μπορεί να προσκυνάς αυτούς τα είδωλα, επειδή σε έχω μια σημαία ότι εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία και εγώ είμαι Κινάλ. Το Κινάλ, μην ξεχνάστε, έχει μια αφετηρία από τρία κόμματα. Το Κοδισό του Παπανδρέου, του Σιμίτη και το άλλο που έχουν κάνει τώρα το τελευταίο, το Ανδρουλάκι. Και είναι το λεκανίκι της δεξιάς. Πού θα ακουμπήσει η δεξιά αν γύρισε το καράβι αλλιώς? Άρα θα τον έχει δίπλα του. Αυτά τα ξέρει ο λαός, τα ξέρει. Γιατί να ψηφίσει λοιπόν κατεστημένα πράγματα? Τέλος! Πρέπει να αργώσουμε το μυαλό μας. Να μπλουτίσουμε την καρδιά μας με μια καθαρή σκέψη. Δεν ψηφίζουμε αστικά κόμματα πλέον. Τέλος! Ούτε Ελλάδα, που λένε τώρα το Ελλάς αυτό το και περιβόητο. Ένας προδότης να θέλει να γίνει ξανά κυβερνήτης. Μην τρελαθούμε καλά-καλά.
0: Άρα, καταλήγουμε στο ότι...
13: Έχω τώρα κάτι τελευταία.
0: Ναι.
13: Θα πω και για το
0: για
13: θέμα
0: πες.
13: Τα μικρά κόμματα αυτά που ετοιμάζουν να κάνουν και να γράμουν και να... Ίσως θα κάνουν ζημιά στο λαό και όχι στη δημοκρατία. Η ζημιά, τα μικρά κόμματα που έχουν δημιουργηθεί των τελευταίων χρόνων, που δεν είναι και στη Βουλή, είτε άλλα είναι και στη Βουλή ακόμα μέσα, έχουν κάνει ζημιά τη μεγαλύτερη στο λαό.
0: Κύριε Ψαράκη, να σας κάνω μια ερώτηση.
13: Ακούω.
0: Θεωρείτε ότι ο λαός της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι αφυπνισμένος?
13: Ο λαός της Κρήτης δεν ψηφίζει πλέον αστικά κόμματα.
0: Άλλο ρώτησα. Δεν ρώτησα τι ψηφίζει. Αν είναι αφυπνισμένος, αν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
13: Βέβαια, κοίταξα. Μπορεί να μην έχουν μεγάλες μορφώσεις και γράμματα να κουβαλάνε οι άνθρωποι, γιατί είναι το πιο πολύ οι κάτοικοι της Κρήτης είναι αγρότες.
0: Ναι.
13: Βέβαια. Είναι η παραγωγή μας. Είναι ο τόπος μας που έχει τη κτηνοτροφία, που έχει τη... την αμπελουργία.
0: Για να το πω αλλιώς, ξέρω ποιος είναι ο λαός της Κρήτης. Να το πω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι, ιδιωτικοποιούν τα πάντα, αρπάζουν το δημόσιο πλούτο, προσπαθούν, έχουν φέρει βασικά κάποια φαντ και προσπαθούν να εξαγοράσουν ό,τι περιουσία έχει ο Έλληνας. Τον φτωχοποιούν τον Έλληνα. Δεν μπορεί να επιβιώσει με τα λεφτά που παίρνει και θέλουν να τον διώξουν και από αυτό τον τόπο εδώ πέρα. Με το θέμα είναι, για να ολοκληρώσω, το θέμα είναι στην Κρήτη έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι προσπαθούν να κάνουν, γιατί βλέπω ότι ακόμα τους στηρίζουν αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα.
13: Δεν στηρίζει τώρα την Κρήτη, εγώ είμαι πολύ κοντά.
0: Το 2023 μπλε και πράσινο ήταν το νησί, τι δεν στηρίζουνε?
13: Ναι, έλα να σε πω τώρα.
0: Και τη δεύτερη τετραετία το ίδιο, και την πρώτη.
13: Η μεγαλύτερη αλητεία πολιτική που εξαγοράσει το νησί ήταν με το χρήμα του ΠΚΠ.
0: Ναι, περιμένετε λίγο. Τι πάει να πει, ένα λεπτό. Το είπατε και μόνος σας. Δεχθήκανε οι κριτικοί να εξαγοραστούνε. Για ποιο λόγο?
13: Το χρήμα.
0: Άρα, για ποιο λόγο?
13: Το χρήμα.

0: σαν άτομα που να μπορούμε να δώσουμε ένα βήμα χαράς στη ζωή μας, να παράγουμε προϊόντα δικά μας που παράγουμε και χωρίς τη συμπαράταξη του κράτους, γιατί η παράταξη του κράτους δεν μας βοηθά, δεν θέλει να παράγουμε τίποτα. 13 δισεκατομμύρια κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Ενώ έχουμε τα καλύτερα χωράφια, τα καλύτερη υγιής. Κι όμως δεν βοηθάνε το λαό, γιατί δεν θέλουν να το εξυπνήσουν, να τον βάλουν σε σημερία να αρχισμό ένα καλοκαίρι. Να μην υπάρχει ζωή που να φύγει ο κόσμος. Αυτό θέλουμε. Να κάνουμε όλη την Ελλάδα ξένες απικίες. Δηλαδή οι απικίες να λέγονται η Ελλάδα, να αλλάξει όνομα. Να μην λέτε την Ελλάδα. Αυτό θέλουμε. Το δημογραφικό θέμα έπρεπε να υπάρχει Ελλάδα. Δεν έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε υγεία. Και βαδίζει τον ταούλι συνεχώς και το βιολί ο Άδωνης. Τι σου λέει αυτό το πράγμα? Τις δοκονομικές καταστάσεις να ζούμε στην Ελλάδα.
1: Πάμε λίγο και για την Αλία. Θέλω να μου πείτε για την Αλία.
0: Όσο για την Αλία, τι πρέπει να χρηματοδοτήσει το κράτος, αφού θέλει να στηρίξει το τουριστικό τομέα, τον τουρισμό μας, που ήρθανε κουτά στραβά, γιατί οι Ρώσοι έχουν κόψει την Ελλάδα. Ποιος είχαμε το κακό στην Ελλάδα? Κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Χάσαμε λοιπόν και έναν τουρισμό από τη Ρωσία, που ήταν ένα μεγάλο κομπόρεμα στο ταμείο του τουρισμού. Ας δεν μην αυτή την αλήθεια, μην ξεχνούμαστε.
1: Ναι, για την αλληλεία όμως θέλω να μου πείτε, ο τουρισμός θα έρθει μετά.
0: Για την αλληλεία λοιπόν, σήμερα από πού τρώμε ψάρια, ξέρετε, που τρώμε ψάρια από την Τουρκία. Τα πολύτερα ψάρια που έρχονται στην Ελλάδα είναι από την Τουρκία. Τα δικά μας παράλια, τη δικιά μας θάλασσα, την κοιτάζουν ποιος? Οι Τούρκοι.
1: Και αυτό το επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά λοιπόν ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη? Ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη?
1: Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι μια νέα πρέσπες. Αυτό το Αιγαίο θα γίνει μια νέα πρέσπες που λέω κι εγώ και το έχω ξαναπεί.
1: Δηλαδή συμφωνείτε σε αυτό που λέω ότι θα ξεπουλήσουν το μισό Αιγαίο?
0: Μπορεί και παραπάνω. Αφού φτιάξει την Κρήτη. Αφού ζητάει την Κρήτη το 3/4 της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζητάει τα 3/4 της Κρήτης. 4 νομοί είναι, τα 3/4 της Κρήτης ζητάει. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λατσίδη.
1: Και τον 4ο δεν το ζητάει το νομό γιατί είναι η βάση της Σούδας.
0: Ακριβώς. Μου το πήρες μέσα από το κουβέντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, λέει να πάρουμε τα όπλα από την Κρήτη. Ποια όπλα να πάρει? Εδώ πολέμησαν την κατοχή οι γονέοι μας, οι προγόνοι μας κλπ. Με τις κατσούνες που λέγανε, με τις βαγκούρες που λέτε εσείς, με τα βαστούνια, με τα δρεπάνια. Για πάμε τα όπλα αυτά να τα έχουμε κοιμήλια για κάθε κακό για το νησί μας. Και έτσι λέει αφοπλίζω το νησί. Ποιος είναι ένας Χρυσοχοίδης? Δεν σκούριασε πλέον να κάθεσαι στην ίδια καρέκλα για να αφήσεις το νησί ήσυχο? Εμείς δεν φοβόμαστε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν βάλει με το νησί την Κρήτη. Όλοι. Αυτή που είναι τώρα αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη, η Χούντα του Μητσοτάκη, θέλει να καταστρέψει το νησί. Εσύ δεν μου δώσουν ψήφους και πρέπει να το καταστρέψουν με το ξένο λαό. Και είναι λύση αυτή με το δημογραφικό, αυτό τους εχθρούς να δέχομαι στα πόδια μας. Δηλαδή έτοιμο λαό να πάρουμε το να κάνουμε τι? Και τι

0: Δεν πάνε με αυτόν τον ξένο λαό. Καλά είμαστε. Με Ελληνόπουλα, με Κρατικόπουλα, με Πελοποννήσιο, με όλοι τι είναι, Μακεδόνες. Και τι ας κουβαλήσουμε αυτούς εδώ. Και τις δομές που κάμανε εκεί πάνω. Στη Δράμα, στις έδρες που έχουν κάνει δομές και τα λοιπά. Με αυτό είναι λύση. Με καθήν αχμάδα τους στο λαό αυτό που ήταν φέρνει εδώ. Και τι κρατάνε μέσα. Άρα λοιπόν τα 42,5 δισεκατομμύρια πού τα πήγανε. Πού τα μολύσανε. Σε ρωτάω. Αυτά ήταν δις. Δεν ήταν λίγα λεφτά. Η Ευρώπη χρηματοδότησε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και την πρώην κυβέρνηση για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, η λύση είναι να τελειώνουμε με αυτούς τους πολιτικούς εδώ πέρα πατεώνες οι οποίοι έχουν αποδείξει πόσο ψεύτες είναι και το τι έχουν κάνει, να τελειώνουμε με αυτούς. Να βγει μπροστά κανένας
0: πατριώτης. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Οι μπανταξίδες τελειώσανε.
1: Να βγει μπροστά ο πατριωτικός χώρος να αναλάβει, μπας και σηκωθεί ψηλά η ελληνική σημαία και νιώσουμε ξανά περήφανοι γιατί έχουν απαγορεύσει και να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά.
0: Εγώ θα φέρω και ένα άλλο θέμα το οποίο το παραλείψαμε λίγο, το οποίο έγινε τώρα πρόσφατα στο συμβάν. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ τον εαυτό μου. Γιατί να καταντήσει η Ελλάδα η θρησκεία μας αυτή την προσβολή, τη χειδαιότητα που έπρεπε να αμέσως απαγορευτεί παρουσία τους σε δημόσιο χώρο και σε δρόμους. Η μεγάλη ασέβεια αυτή που δόκανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι κυκλοφορούμε ζημιοί και να έχουμε αυτές τις αηδίες. Έλληνας λοιπόν θεωρείτε με αυτόν τον τρόπο Έλληνας. Αλλά λοιπόν από πού μας ήρθε αυτό το γεγονός. Γιατί δεν μπήκε η Εκκλησία μπροστά μετά από την κυβέρνηση αφού δεν μπαίνει η κυβέρνηση. Πού είναι η Εκκλησία. Να πάρουν τα 5 χιλιάρικα από το σφίδο και τώρα τελευταία την προσάυξηση 800-2800 για να μην μιλάνε. Τα μίλη το νερό Το ξέχασα αυτό, αγαπητέ φίλε. Έτσι είναι, αγαπητή μου. Τα ξεχάσαμε αυτά. Πρόσφατα τα έδωκε. 2.800 έδωκε. Στον κάθε κληρικό. Πήραν θέσεις. Αν τα λέω λάθος, αν πεις λάθος θα λες. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Είναι.
1: Άρα θεωρείτε ότι θα μπει εμπόδιο και δεν θα καταφέρουν όσοι κυβερνάνε να καταστρέψουν την Κρήτη ή πιστεύετε ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν.
0: Εμείς έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Και έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Μόνοι μας. Χωρίς την καταβολή της κυβέρνησης, χωρίς του περιφερειάρχη και τα λέω και χωρίς την αστυνομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη δημοκρατία που βρήκαμε όταν είμαστε πριν 30 χρόνια 40. Τώρα για ποια δημοκρατία μιλάνε, υπάρχει δημοκρατία. Τρομοκρατία. Έτσι τη λένε, τρομοκρατία. Και βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια κάθε μέρα. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Αλλά όταν δεν έχουν τσίπα, τι να ντρεπούνε. Εμείς θα έχουμε και φιλότιμο και πολιτισμό, θα κρατήσουμε και ενέργεια δημοκρατίας και πάνω απ' όλα θα είμαστε συνεπέστατοι για το κράτος μας. Αγαπούμε την Ελλάδα ως Έλληνες θα πω και πάνω απ' όλα εμείς αγαπούμε τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας και όλα τα άλλα. Έχουμε τόσα ωραία αγαθά να μην τα χάσουμε. Αυτά έχω να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αεράκη.
0: Αγαπητέ ακροατές, και όποιος θεωρεί ότι είπα λάθος πράγματα, ας βγει στον αέρα να μας διαψεύσει. Εύχομαι καλή ελευθερία στην πατρίδα Ελλάδα και φυσικά στον τόπο που μεγαλώσα και περπάτησα, στο ιστορικό μας νησί που λέγεται Λεβεντογένα Κρήτη, δεν θα γίνει ποτέ αυτό τη σκέπτη που έχουν. Δομή ποτέ. Όχι δομή. Είμαστε αρνητές, αντίσταση για το καλό του τόπου μας και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εύχομαι να είστε γεροί. Μην ξεχνάτε ότι η Μακεδονία είναι Κρήτη και η Κρήτη είναι Μακεδονία.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαράκη.
0: Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όχι.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
3: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.
3: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
0: Φταγμένο.
5: Ωραία.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
9: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
10: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
11: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
16: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Σαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
6: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
22: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
23: Ο σταθμός της αλήθειας.
24: Παρηγοριά στον άρρωστο.
25: Φως στο τούνελ.
26: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
27: Λιοντάρι, λιοντάρι.
28: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
29: Γροθιά στο κατεστημένο.
30: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
31: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
32: Η αντικειμενική ενημέρωση.
33: Το Α και το Ω.
34: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
35: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
36: Μαχητές από τους ολίγους.
37: Αξιόπιστη ενημέρωση.
38: Φάρος της αλήθειας.
39: Παρηγοριά, ελπίδα.
40: Ευτυχώς που υπάρχει.
6: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
41: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
22: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Επιστρέψαμε, ναι. Δεν ξέρω πια αν υπάρχει όμως κανένα στην πόλη εδώ τριγύρω. Ήρθα εγώ, φύγαν όλοι, αλλά εγώ ήρθα εδώ για να προσέχω για εσάς, να σας ενημερώνω, να σας λέω τι χρειάζεται, τι γίνεται, να μην αισθάνεστε μόνοι εκεί που είσαστε, όπου και να είσαστε, τουλάχιστον στους όμορους νομούς που μας ακούτε εδώ, Σέρες, Χαλκιδική, Βέρεια, Κατερίνη, όλοι εκεί που είσαστε τώρα και λιάζεστε και κάνετε τα μπανάκια σας και απολαμβάνετε και απλώνετε την κορμάρα σας. Όλο αυτό το χτύπημα του γυμναστηριακών, όσοι το πετύχαν όλο το χειμώνα, όσοι λέω το πετύχαν όλο το χειμώνα, επιτέλους έφτασε η στιγμή να το βγάλουν. Ξέρεις τι πάει να πει, 350 μέρες τέτοιο στέρησης γυμναστικής, θα λέμε, για να πας 15 μέρες και να δείξεις ότι επιτέλους η κοιλιακή σου είναι εκεί. Και να δειχθούν στους άλλους. Ο καθένας βέβαια όπως τη βολεύει και όπως τακτοποιείται. Επιστρέψαμε κι εμείς. Πήρα κι εγώ μια εβδομάδα, 10 μέρες άδεια. Θα μιλήσουμε και θα σας πω κάποια πράγματα, γιατί η διαστροφή του επαγγέλματος δεν μας άφησε να την απολαύσουμε έτσι όπως ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος θα την απολάμβανε. Εγώ έκανα ταυτόχρονα και τις ερωτήσεις μου, έψαξα, κοίταξα, έψαξα να δω περίεργα, να ενημερωθώ για το τι έγινε. Και θα σας πω, Νότια Ελλάδα πήρα σάρωσα αυτή τη φορά. Στο επόμενο κομμάτι, μετά το Σαν Σήμερα, θα παίξουμε και το κομμάτι «Τι είδε ο ταξιδιώτης». Τι είδε ο ταξιδιώτης, τι άκουσε σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, άνω των 3.000 χιλιόμετρων συνολικά που πήγαμε πάνω. Τα πατήσαμε όλα, τη σαρώσαμε όλη την Νότια Ελλάδα. Έχω να σας πω πολλά από κάτω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως το Σαν Σήμερα, γιατί όπως έχουμε πει πάντα, μόνο όταν γνωρίζουμε το παρελθόν μας μπορούμε να κατανοήσουμε το παρόν μας και επίσης μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γιορτάζουν σήμερα ο Μύρον, ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλιά. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλύτερα. Επίσης σήμερα, Μάνο φίλο μου, Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Μην ξεχάσεις να αφήσεις ένα πρωτοφύγης από εδώ. Και επίσης Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάσαν αυτά τα δύο μαζί. Σαν τις γάτες που σας ακούω το βράδυ, εγώ είναι χαμός στη γειτονιά. Μιάου, μιάου, όλη τη νύχτα. Έτσι είναι, τέλος πάντων. 1303, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριχνύει τα τυχώματά του και καταρρύπτει μέρος αυτού. 1303 μετά Χριστόν. 1680, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά. 1884, τελούνται στον Πειραιά, πάνω στη φρεγάτα Ελλάς, τα εγγένεια της σχολής ναυτικών δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. 1884 έγιναν τα εγγένεια της σχολής ναυτικών δοκίμων. 1952, ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε comic strip. Τι χαβαλέ είχε αυτό ο Τιραμόλα. Τι χαζή ιστορία, αλλά και πόσο καλό ήταν. 1963, ακούγεται για πρώτη φορά σε Ριτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό, αν θυμηθεί, τον ιερό μου. 1990, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμμυράτο. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου και από εκεί μετά άνοιξε το κλουβί με τις τρελές και έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια από τότε, 35 χρόνια, έχει γίνει το Μάλι Βράση. Σπουδαίες γεννήσεις, 1898, Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. 1927, Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ, το 1927 ο γάτος. 1937, Ντάστιν Χόφμαν γεννήθηκε και 1981, ο Φέντερερ, ο Ελβετός ταινίστας. Και απεβίωσε το 1827 ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας και υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμή του είναι και η πλατεία Κάνιγκος, για να το θυμόμαστε κάτω στην Αθήνα, είναι για τον Τζον Κάνινγκ που ήταν υπέρμαχος ανεξαρτησίας των Ελλήνων. 2003 επιβίωσε ο Αντώνης Σαμαράκης συγγραφέας και το 2017 η Αρλέτα τραγουδίστρια. Αυτό ήταν το Σαν Σήμερα, Σαν για σήμερα. Και πάμε επιτροχάδι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε. Δεν μπορώ να μην κάνω κομμάτι, στο δεύτερο μέρος αυτό θα γίνει, για τη γνωστή Αδωνιάδα. Δεν γίνεται ο άνθρωπος. Λέω κάθε φορά στην εκπομπή μου, δεν θα ασχοληθείς με τον Άδωνη. Τέλος ρε παιδί μου, δεν θα ασχοληθείς. Δεν μπορώ. Αισθάνομαι ότι προσβάλλω το κοινό μου, ότι λερώνομαι κι εγώ ο ίδιος. Δεν το θεωρώ καλή. Δεν μπορώ όμως, δεν με αφήνει να γιάσω, ρε. Τι να πω με αυτόν τον άνθρωπο. Από τη μία παπάντσα στην άλλη, μόνιμα θα τις αναλύσουμε αργότερα και θα σας δείξω και λίγο με αυτό το κολπάκι με τα γυαλιά που έχει βρει. Θα πω την κλασική ατάκα. Πού είναι, ρε παιδιά, ένας εισαγγελέας? Πού είναι ένας εισαγγελέας που βγαίνει μπροστά και κάνει παράνομη πράξη και δεν μιλάει κανένας? Θα τα πούμε αργότερα. Θέλω να μιλήσουμε μετά λίγο για τις φωτιές, γιατί ήμουνα εκεί στις φωτιές κάτω και τα παρακολούθησα και από κοντά, και να δούμε λίγο και να συζητήσουμε για όλο αυτό το πρόγραμμα, το Αιγής και το Αντινέρο. 2,5 δισεκατομμύρια στα σκουπίδια, 2,5 εκατομμύρια στις τσέπες τους. Στις τσέπες τους, τους κερατάδες. Εκεί τα οικονομήσανε όλοι, τα βγάλανε ωραία ωραία και κάει και ο κόσμος. Θα πούμε πολλά, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε από όλα αυτά, να σας πω λίγο το εξής πράγμα. Θα έχετε παρατηρήσει, θα πάρω και το σοβαρό μου ύφος τώρα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό στις ειδήσεις διαβάζουμε και βλέπουμε συνέχεια άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με ασυνείδητους οι οποίοι κάνουν προσπέραση σε 5 οχήματα με ένα τριαξονικό φορτηγό, νεαρούς που οδηγάνε με υπερβολική ταχύτητα και πηγαίνουν όπου γουστάρουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν, ανθρώπους οι οποίοι τα σήματα κυκλοφορίας και τα φανάρια τα έχουν για εικαστική παρέμβαση, ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν θα θέσουν σε κίνδυνο 500 ζωές προκειμένου να βρεθούν 2 αυτοκίνητα πιο μπροστά από τους άλλους, και πολλές άλλες παρανομίες, καθαρές παρανομίες, ποινικά αδικήματα, να πας φυλακή μέσα για χρόνια, που κάνουν στο δρόμο, και πολλές φορές αποτύχει, δεν έχουμε νεκρούς, άλλες φορές όμως έχουμε και νεκρούς. Λοιπόν, θα σας πω, το βίωσα, γι' αυτό σας το λέω, θα σας πω την προσωπική μου περιπέτεια που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θέρμη συγκεκριμένα, πήγα μέχρι την Αθήνα, μετά κατέβηκα και μέχρι το Σούνιο, επέστρεψα πίσω και από την Αθήνα έκανα την εξής διαδρομή με αυτοκίνητο, όλη αυτή η διαδρομή με αυτοκίνητο. Κατέβηκα κάτω, πήγα οδικός, πέρασα Ιθμό Κορίνθου, πήγα κάτω μέχρι την Μονεβασιά, έμεινα εκεί πέρα, μετά συνέχισα στο δεύτερο πόδι της Μάνης και έφτασα μέχρι κάτω το Ακροτήρι, Τέναρο. Το πήγα και με τα πόδια εκεί. Άμα μπείτε στο Facebook θα δείτε την ταλαιπωρημένη κατάσταση για να φτάσεις μέχρι και από τα βράχια σκαθαλώνα με 40 βαθμούς. Τέλος πάντων, εξαίρεση αυτό. Συνεχίσαμε, πήγαμε στη Μεσσηνία, πιάσαμε Καλαμάτα, ακολουθώντας πάντα το δαντελωτό της διαδρομής και προσπαθώντας να κινηθούμε και σε εθνικούς αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους. Από Μεσσηνία φτάσαμε Αρχαία Ολυμπία. Από Αρχαία Ολυμπία πήγαμε Δημητσάνα στο κέντρο της Πελοποννήσου σε μια τραγική στιγμή. Οδηγώ 40 χρόνια, όχι μία ψέματα, 30 χρόνια. Οδηγώ 30 χρόνια. 30 χρόνια οδηγώ. Λοιπόν, ίσως και παραπάνω, 35 αν βάλουμε και το μηχανάκι και το σκούτερ. Πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα. Έχω ταξιδέψει και στις μισές χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον οδικός. Πρώτη φορά φοβήθηκα. Γιατί έχει καταργηθεί ο δρόμος, έχει ο νεοπαραδοθής δρόμος πύργου τριπόλεως που το πληρώσαμε ένα σκασμό λεφτά, έτσι. Έχει καταργηθεί γιατί κατέρευσε, έπεσε, γκρεμίστηκε, βούλιαξε ο δρόμος. Έχουν 8 μήνες που δεν τον έχει ακουμπήσει κανένας. Το κοιτάνε όλοι εκεί, λες και περιμένουν να αυτοϊαθεί και να φύγουν τα μπάζα και να ξαναγίνει μόνος του κανονικά. Πραγματικά αυτό το πράγμα ξεπερνάει κάθε λογική. Λοιπόν, και μας πήγανε μέσα από το βουνό, χυστήκαμε κανονικά πάνω μας για να φτάσουμε από τις γκρεμίλες που πρέπει να περάσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε Δημητσάνα, μετά από Δημητσάνα κατεβήκαμε Ναύπλιο, από Ναύπλιο μετά Αθήνα, από Αθήνα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα και επιστροφή. Σύνολο 3.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, στα 3.000 χιλιόμετρα που σας αναφέρω δεν συναντήσαμε ούτε ένα περιπολικό. Ούτε ένα σταθμό ελέγχου, ούτε ένα περιπολικό πουθενά. Συναντήσαμε, για να μην είμαστε ψέματα, για πολύ ακριβολογήσεις, την ώρα που επιστρέφαμε τελευταία φορά στα διόδια της Κατερίνης, μετά την Κατερίνη, όχι πριν την Κατερίνη, στα διόδια, ένα περιπολικό το οποίο δεν έκανε ελέγχους, ήταν κάπου παρκαρισμένο και πρέπει να ήταν μέσα στο σταθμό η αστυνομική. Το είδα όμως. Και συνάντησα πάρα πολλά ασθενοφόρα, ιδίως στην Νότια Ελλάδα. Συνάντησα στους εθνικούς οδούς πάρα πολλά ασθενοφόρα να κινούνται. Αυτό το ομολογώ. Βέβαια, Μετά στεναχωρέθηκα που έμαθα το λόγο γιατί συνάντησα πάρα πολλά ασθενοφόρα. Γιατί από ό,τι μου είπαν οι ντόπιοι, τα ασθενοφόρα τα συνάντησα στο δρόμο, γιατί επειδή δεν έχουν νοσοκομεία στην επαρχία, ήταν διακομιδές στην Αθήνα. Να φύγεις τώρα εσύ φίλε μου από Καλαμάτα και να πας στην Αθήνα. Να φύγεις από Άργος, παιδιατρικό μου το λένε, μπροστά είμαι. Φεύγει παιδιατρικό από το Άργος, σοβαρό, και κάπου κοντά πριν το πέραμα, σταματάει και αλλάζει ασθενοφόρο και φεύγει και το παραλαμβάνει άλλο ασθενοφόρο και το πάει Αθήνα, γιατί αν έφευγε το μοναδικό ασθενοφόρο που υπήρχε στο Άργος και πήγαινε μέχρι την Αθήνα, το να πάει και να γυρίσει θέλει 3 ώρες, οπότε όλη η περιοχή θα μένει ακάλυπτη για 3 ώρες και δεν είχαν να καλύψει. Οπότε το πάνε μέχρι ένα σημείο και ερχόταν το αθηναϊκό και το παρέλαβε. 3.000 χιλιόμετρα οδικός σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Πλήρωσα και 140-150 ευρώ διόδια, δεν με λυπηθήκανε σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, και δεν συνάντησα ούτε ένα μπλόκο της αστυνομίας, ούτε καν ένα ραντάρ της αστυνομίας. Δεν συνάντησα πουθενά αστυνομικούς να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Άρα περνάει στο μυαλό μου το εξής: γιατί να μην έρχονται, γιατί να μην γεμίσει ο άλλος το αυτοκίνητό του με λαθρομετανάστες και να τους μεταφέρει, γιατί να μην μεταφέρει ναρκωτικά, όπλα, να μην μεταφέρει ό,τι γουστάρει, να μην είναι παράνομος, να τρέχει όσο θέλει, να κάνει ό,τι παρανομία θέλει, όταν δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Γιατί η αστυνόμευση δεν είναι να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας μόνο, που μας δείχνουν τα αλκοοτέστ που κάνουν μέσα στη μέση του δρόμου. Okay, εντάξει, συμφωνώ, χρήσιμο είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα ή η Αθήνα. Δεν είναι το ζητούμενό μας να υπάρχει αστυνομία μόνο έξω από τα παραλιακά μαγαζιά της Αθήνας. Ο σκοπός είναι να τους, ιδίως αυτή την περίοδο, να τους διασπείρεις παντού. Γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες που κυκλοφορούν. Κατά βάση δεν είναι οι Έλληνες που κυκλοφορούν, έτσι. Οι περισσότερες πινακίδες που συναντούσα στον δρόμο είναι ξένες. Δεν είναι ελληνικές πινακίδες. Και δεν είναι από κάτω, μετά την Λαμία και μετά, αρχίζει και βρίσκεις ιταλικές πινακίδες, βρίσκεις γαλλικές. Είχε αρκετό κόσμο από εκεί. Δεν βρίσκεις σλάβικες, δεν βρίσκεις σλαβόφωνες, τέτοιο Βαλκάνιες όπως βρίσκεις εδώ πέρα. Είχε άλλου τύπου ξένους κάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας με το βιολί του. Και ο καθένας χωρίς να ξέρουμε και ποιος είναι. Γιατί τώρα και με την συνθήκη που έχουμε μπει τη Σέγγεν, περνάνε τα σύνορα και έρχονται στην Ελλάδα όποιος γουστάρει από ευρωπαϊκή χώρα χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν θα έπρεπε δειγματοληπτικά έστω να σταματήσουν? Εγώ βρισκόμουν πέρσι που είχα κάνει ένα road trip, ένα οδηπορικό στην Ιταλία, και σε ένα χωράφι, σε ένα χωριό, γιατί κινούμουν πάλι επαρχιακά μεταξύ Φλωρεντίας και Βερόνας, με σταματήσαν οι καραμπινιέροι μέσα στη μέση του πουθενά. Και μου λέει να τσεκάρουμε. Ρίξαν μια ματιά στα μάξι, κοιτάξαν τα χαρτιά. Οκ, okay, φύγε, μου λέει. Γενικότατη, έφυγες. Αλλά γινόντουσαν έλεγχοι. Συναντούσες αστυνομία? Η αστυνομία πού είναι? Γύρω από τον Άδωνη? Αυτός έχει βάλει τα γυαλιά πια. Δεν έχει ανάγκη. Έχει. Είναι. Θα το πούμε μετά, αργότερα είπαμε αυτόν. Είναι εντυπωσιακό, σας ξαναλέω. 3.000 χιλιόμετρα, και θα ήθελα να μου πείτε, στείλτε μου μήνυμα, ιδίως στο Facebook που έχουμε ή στο Viber μας, Viber 6907-483-484, ή αν πάτε στο γρανάζάκι, στο μεγεθυντικό φακό στο Viber και βάλετε Focus, θα σας βγάλει αμέσως. Ή μου στέλνετε εκεί, ή μου στέλνετε στο live που έχουμε στο Facebook. Στείλτε μου λίγο αν εκεί που έχετε πάει εσείς συναντήσατε αστυνομία, συναντήσατε μπλόκα της αστυνομίας, συναντήσατε έλεγχο, δειγματοληπτικό έλεγχο. Δεν σου λέω να σε κυνηγάει. Εμένα, να σας πω την φιλοσοφία μου, είμαι πάρα πολύ αρνητικός να βλέπω τον αστυνομικό μετά την επικίνδυνη στροφή να με περιμένει αν θα μου κόψει πρόστιμο ή όχι. Εγώ τον αστυνομικό το θέλω πριν την επικίνδυνη στροφή. Να το είναι εκεί και να κόψω ταχύτητα, φοβούμενος μη μου κόψει πρόστιμο, αλλά ταυτόχρονα να μου προστατεύσει και τη ζωή, γιατί επειδή είμαι χαζός και δεν μπορώ να καταλάβω από μόνος μου θα σκοτωθώ σε αυτή τη στροφή, να τον έχω πιο πριν να με προειδοποιεί. Το να τον έχω μετά την επικίνδυνη στροφή να με κυνηγάει για να μου κόψει πρόστιμο, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε, στείλτε μου λίγο κι εσείς να δω που έχετε πάει και αν έχετε συναντήσει πραγματικά αστυνομία. Στο Facebook θα μας βρείτε. Να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας που έχουν μπει μέσα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε το Φάνη, να χαιρετήσουμε τον Μιστοκλή, τον Ιωάννη, την Ελένη, την Κωνσταντίνα, τη Στέφανη. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Περιμένω λίγο τα σχόλιά σας. Αν έχετε πάει κάπου εκτός Θεσσαλονίκης και κυκλοφορήσατε και είδατε πουθενά στον έσιο, στον δρόμο, στο δικό δίκτυο αστυνομία. Από Πειραιά, Πασαλιμάνη, καλή συνέχεια για όσους παραμένουν στα σπίτια τους. Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν μας σε παρηγορεί ή όχι. Θα το πούμε και μετά το δεύτερο μέρος εκπομπής. Πήρα τα αποτελέσματα της Ελστάτ από τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και δυστυχώς μόνο το 11%. Αν μπείτε μέσα στο Facebook στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, έχω ανεβασμένο όλο το κομμάτι. Μόνο το 11% των κρατήσεων είναι από Έλληνες. Δυστυχώς έχουμε γίνει σαν την Ταϊλάνδη. Θα σας το εξηγήσω αργότερα. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε 30 δευτερόλεπτα είμαστε πάλι πίσω. Μη φεύγετε, έχουμε πολλά ωραία.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

πάμε τρογάδιν γιατί δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε δυναμικοί και συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε μετά από αυτό που σας είπα με τις αστυνομίες και τα λοιπά. Όπως σας είπα, είχα πάει κατεβεί κάτω και έπεσε να είμαι και κοντά στα μέρη με τις φωτιές και συζήτησα με αρκετό κόσμο που ήταν εκεί πέρα στο κομμάτι των φωτιών, στις φωτιές και στο γύρω περιοχές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με όλα αυτά τα ωραία που μας έχουν πει ότι θα είχαν γίνει. Αν είχατε δει το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο είναι διαχειρός ίσως του πλέον ακατάλληλου υπουργού των τελευταίων, όχι των τελευταίων, πιστεύω ότι πέραν τους πλέον ανίκανους υπουργούς που έχουν περάσει γενικότερα στην πολιτική σκηνή, του Κικίλια, ο οποίος από τότε που ήταν μπάσκετ και όταν έπαιζε κανέναν άμυνα του βάζαν καλάθια συνέχεια, μέχρι τώρα που έχει φτάσει να είναι πολιτικός, πήγε στην πανδημία, πέθανε η μισή Ελλάδα. Πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, καήκαμε και πνιγήκαμε όλοι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, τέτοια λέλαπα που πέρασε δεν είχε γίνει ξανά. Μέσα σε όλα, τώρα το πήγανε στο Υπουργείο της Ναυτιλίας, το ένα στραβό μετά το άλλο. Δηλαδή είναι εξαιρετικό αυτό, παιδί. Κάρβουνο, χρυσό πιάνει, κάρβουνο το κάνει. Μέσα σε όλα αυτά τα εκπληκτικά που είχε κάνει, είχαν φτιάξει τότε, είχαν εγκρίνει το πρόγραμμα Αιγής, που ήταν το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα ενίσχυσης και πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά. Είναι όλα αυτά τα λεφτά που έχουν φάει και είναι η επόμενη στάση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν κλάψει μανούλες μέσα σε αυτό εδώ πέρα. Έχουν κλάψει μανούλες, δηλαδή όπου και να κοιτάξεις, όπου και να το ψάξεις σε αυτό το μέρος, λείπουν λεφτά. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω για το λείπουν λεφτά, εγώ θα πω για τα αποτελέσματα όλων αυτών εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί με 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε κάνει και αυτό το περιβόητο αντινέρο. Το αντινέρο ήταν νέρο από το πυρκαγιά, το πρόγραμμα προστασίας από τις πυρκαγιές, που μία από αυτές εδώ τα προγράμματα προστασίας ήταν να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες. Θα ανεβάσω σε κανένα μισάωρο, μια ωρίτσα μόλις τελειώσουμε από εδώ πέρα, μια φωτογραφία στο οποίο την έχουμε τραβήξει τυχαίως. Έχουν βρεθεί πιο πριν φωτογραφίες από δορυφόρους στην περιοχή της Βιωτίας που είχε κοπεί η αντιπυρική ζώνη και μετά το πέρασμα της φωτιάς που πέρασε όλα τα σημεία της αντιπυρικής ζώνης, λες και δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη. Θα μου πεις τώρα, φυσούσε. Okay. Όταν προετοιμάζεις τα σχέδια για πυρκαγιά, δεν υπολογίζεις ότι θα πάρεις φωτιά Δεκέμβρη, μέρα που βρέχει και με άπνοια. Υπολογίζεις ότι θα πάρεις καλοκαίρι και κατά βάση θα το πάρεις τη φωτιά η μέρα που έχει και αέρα. Γιατί όλος τυχαίως εκεί παίρνουν φωτιές ή έστω εκεί γιγαντώνουν, γιατί εδώ πέρα δεν είχαμε φωτιά από εμπρησμό. Εδώ ξέρουμε πολύ καλά ποιος την έβαλε τη φωτιά. Ήταν το κακό δίκτυο ανεμογεννητριών που είχαν φτιάξει ο κολλητός και υποστηριζόμενος δήμαρχος Τηλίδας από την ελληνική κυβέρνηση, που ήταν ο μηχανικός που έχει συλληφθεί κιόλας, που ήταν ο μηχανικός που εκπώνησε όλο αυτό το έργο και ο οποίος για να ρίξει το κόστος δεν έκανε υπογειοποιημένα τα καλώδια από τις ανεμογεννήτριες που φεύγανε για να πάνε να ανταχθούν το δίκτυο, αλλά είχε κάνει μέσα σε δασική περιοχή, με ακαθάριστο το χώρο από κάτω, είχε φτιάξει υπέργεια καλώδια και γι' αυτό το λόγο ακουμπήσανε λόγω του αέρα, προκαλέσανε σπιθυρισμούς και πήρε φωτιά αυτό. Και εδώ και θα προχωρήσω στο κομμάτι του αντινέρο μετά. Και εδώ έχω την εξής απορία. Γιατί ρωτάω το τόσο απλό πράγμα. Γιατί η αποκατάσταση των ζημιών στους πληγέντες και στα σπίτια τους να γίνουν με λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και να τα επιβαρυνθούμε για μια ακόμα φορά όλοι οι Έλληνες πολίτες, και εφόσον γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των ανεμογεννητριών, η αποζημίωση των ανθρώπων για τις ζημίες που έχουν γίνει δεν γίνονται από τον ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχει φτιάξει μια μονάδα κάποιων εκατομμυρίων και αυτή η μονάδα προκάλεσε ζημιά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συλληφθεί, συνελήφθη ο μηχανικός ο υπεύθυνος, δεν έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ας πούμε έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος χειρισμού. Ο ιδιοκτήτης όμως, η εταιρεία αυτή,
η οποία θα όφιλε να είναι και ασφαλισμένη, δεν ξέρω αν είναι ή όχι, οφείλει να αποζημιώσει όλους αυτούς για όποια ζημιά έχουν πάθει. Γιατί για ποιο λόγο το περνάνε πάλι στον κρατικό? Και να σας πω κάτι, θέλω και την άποψή σας. Μανώ, ανοίγουμε λίγο γραμμές. Θέλω λίγο την άποψή σας. Συμφωνείτε με αυτό που λέω? Μην το πλατιάσουμε, θα ήθελα λίγο βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Και για την περιοχή με δικιά του ευθύνη. Και λέει το κράτος ότι θα αποζημιωθούν οι πολίτες από το κράτος. Για ποιο λόγο? Να τα δώσει το κράτος άμεσα, για να τελειώνουμε, για να μην περιμένουν οι άνθρωποι τόσο καιρό, αλλά να τα διεκδικήσουμε τα χρήματα και όλες τις ζημιές από τον ιδιώτη. Γιατί επειδή ο ιδιώτης τυχαίνει να είναι και κομματικός φίλος και ο μηχανικός, ο ερυθρολόγος, ο μηχανικός που υπέγραψε να είναι ο δήμαρχος στη Λίδα, ο οποίος βγήκε υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία στη Λίδα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή δεν έχουμε παρεμβάσεις από εκεί πέρα και δεν έχουμε επιπτώσεις άλλες. Αυτό το πράγμα αξίζει λίγο να αναρωτηθούμε. Επίσης, σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των Αντινέρων υποτίθεται έπρεπε να έχουν παραλυφθεί καινούργια αεροπλάνα, δεν έχουμε πάρει. Έπρεπε να είχαν έρθει καινούργια ελικόπτερα, δεν έχουμε πάρει. Τα air tractor, τα οποία αυτά τα πετζετέλη τα οποία ήταν να έρθουν, απορρίφθηκαν γιατί όλοι τους λέγανε ότι δεν είναι καλά. Δεν ήρθαν και αυτά τα υπόλοιπα που είχαν βάλει. Τρία αεροπλάνα που έχουμε παραλάβει, τα παραλάβαμε, αλλά δεν έχουμε πιλότους. Οπότε είναι καθισμένα, γιατί κανένας δεν φρόντισε από πριν να εκπαιδεύσει τους Έλληνες πιλότους στο συγκεκριμένο για να μπορούν να κάνουν δασοπυρόσβεση. Περιμένουμε ακόμα να έρθουν τα καινούργια πυροσβεστικά και περιμένουμε ακόμα να έρθει ο εξοπλισμός ασφαλείας για τα μέλη της δασοπυρόσβησης, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι θελοντές. Και να σας πω και κάτι τώρα για τους εθελοντές. Έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι στη σελίδα μου στο Facebook, θα το δείτε, που είναι μια ψυχούλα εθελοντής, πραγματικά σκύλος μοναδικός, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς, ο τύπος είναι μέσα στη φωτιά, είναι, η φωτιά είναι μισό μέτρο. Με το σορτσάκι και με ένα αρβιλάκι, με μια μπλούζα που γράφει πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να έχει μάσκα, του έχουν δώσει ένα ζευγάρι γυαλιά και παλεύει μέσα στη ζέστη, μέσα στην κάψα, μέσα στις φλόγες, με το κοντό το σορτσάκι να σβήσει τις φωτιές χωρίς μάσκα. Και λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι εξοπλισμός που έχουμε δώσει στον εθελοντή? Και θέλω να πιστεύω ότι είναι εθελοντής, άσχετα άμα γράφει η μπλούζα του πυροσβεστικό σώμα, προφανώς ότι την έχουν δώσει. Δεν υπάρχει εξοπλισμός για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι δυνατόν να βάζουμε έναν πυροσβέστη ή έστω έναν εθελοντή, έναν άνθρωπο που παλεύει για να σβήσει τις φωτιές, και να είναι με το σορτσάκι, το κοντομάνικο μπλουζάκι και με ένα ζευγάρι γυαλιά χωρίς μάσκες? Ξέρετε τι βγήκε και είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους πραγματογνώμονες? Για τους νεκρούς που είχαμε στην Κρήτη, για τα δύο παιδιά που πεθάνανε μέσα στη φωτιά, δεν είχαν εξοπλισμό ασφαλείας. Αν είχαν μάχη, τους εγκλώβησε η φωτιά, τους εγκλώβησε ο καπνός και δεν μπορέσανε να βγουν μέσα του πολύ καπνό. Σκάσανε και καήκανε μέσα στο πυροσβεστικό. Δεν έχουν εξοπλισμό. 250 ευρώ λέει στοιχίζει ο εξοπλισμός. Με ένα 800-900 κάθε πυροσβεστικό όχημα θα ήταν πλήρως εξοπλισμένο και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Και όμως προτιμούν να μην τα πάρουμε αυτά και να βοηθήσουμε τους δασοπυροσβέστες μας που βγαίνουν έξω εκτεθειμένοι και δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους. Για όσους όμως έχετε απορία, να σας πω και το εξής. Μπορεί να μην είχαμε λεφτά να πάρουμε τον εξοπλισμό για τους δασοπυροσβέστες, αλλά το πρωθυπουργικό καινούργιο αεροπλάνο που έχουμε πάρει πετάει κανονικά. Γιατί ο πρωθυπουργός είχε δυσκολίες με το παλιό προεδρικό αεροπλάνο, οπότε πήραμε καινούργιο πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Στήχησε κάποια εκατομμύρια παραπάνω, αλλά θέλω να ξέρετε ότι πετάει καλά, κάνει κανονικά τα ταξίδια του, ταξιδεύει όμορφα. Στήχησε κάτι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτός να είναι καλά και οι υπόλοιποι ψοφήσουν. Τι λέει ο φίλος μου, πήγανε λέει και οι αστυνομικοί διακοπές. Τι να σου πω, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση για ποιο λόγο ψάχναμε να βρούμε αστυνομικό και δεν τον βρίσκαμε. Και να θες να σου συμβεί κάτι και να θες να βρεις αστυνομικό και να μην τον βρίσκεις. Δεν ξέρω, πιστεύω να είμαι παράλογος που λέω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι σε 3.000 χιλιόμετρα συνολικά σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί σας λέω, έχω πιάσει από Θεσσαλονίκη μέχρι Σούνιο
και από Σούνιο μέχρι τέρμα δυτική Πελοπόννησο και όλα τα παράλια της. Έχω πιάσει στερεά Ελλάδα, Λίμνη, Πλαστήρα κτλ. Και δεν έχω δει ένα αστυνομικό. Δηλαδή, τι να σας πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1,7 εκατομμύρια ήταν, λέει, για πολιτική για δράσεις και επικοινωνίες προβολής του προγράμματος προστασίας. Ξέρετε, αυτά τα 1,7 εκατομμύρια για δράσεις, επικοινωνία και προβολή είναι αυτά που ταΐζουν τα κανάλια. Είναι αυτά που κάθε 2 και 3 τα κανάλια, βλέπετε, παίζουν διάφορες διαφημισούλες. Το σύστημα της κυβέρνησης για να ταΐζει τους καναλάρχες που την υποστηρίζουν.

Κύριος πήγε και έβγαλε μια λίστα και είπε: θα σας βάλω μέσα και θα σας δώσω λεφτά στο χέρι. Από εκεί και πέρα το κάνει πιο ευγενικά. Δίνει, μπρόχνει συνέχεια χρήμα μέσω κρατικής διαφήμισης και τους ταΐζει. Βλέπεις κανάλια τα οποία έχουν πολύ μικρή ακροαματικότητα ως και ελάχιστη και τους ταΐζει συνολικά. Φεύγουν εκατομμύρια προς τα εκεί. 26,8 εκατομμύρια για βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης. 26,8 εκατομμύρια ευρώ είχε βγάλει για να βελτιώσει την ικανότητα του πληθυσμού. Έχει έρθει, πείτε μου πραγματικά, στείλτε μου στα social media που είμαστε εδώ ή στο Facebook, στο δικό μου το προσωπικό, είτε στο σταθμό που έχουμε και το live. Πείτε μου, έχει έρθει ποτέ κανένας και σας έχει ενημερώσει και σας έχει βελτιώσει την ικανότητα για να αντιμετωπίσετε φυσικές καταστροφές και δώσαμε 26-27 εκατομμύρια ευρώ πεταχτήκανε για εκεί. 74.000 ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την προετοιμασία και υλοποίηση του παραπάνω έργου διαφήμισης που ματαιώθηκε. Ακούστε ρε παιδιά τι λέει. Δώσαμε 74.000 ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και από την προετοιμασία και υλοποίηση του παραπάνω έργου διαφήμισης, το προηγούμενο που σας είπα, το οποίο ματαιώθηκε. Το εντωμεταξύ σας λέω ότι τα παλικάρια στην Κρήτη σκοτωθήκανε γιατί δεν είχαν δώσει 300 ευρώ να τους πάρουν μάσκες, να μην είχαν πρόβλημα με τον καπνό και δεν πεθαίνανε. Και δώσανε 74.000 ευρώ στην εταιρεία που τους έδωσε συμβουλές για το πρόγραμμα που ματαιώθηκε. 19,1 εκατομμύρια για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης του προσωπικού του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων. 1,8 εκατομμύρια, συνεχίζεται εδώ η BIP, για συμβουλευτικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος. Ακούτε! Πραγματικά ακούτε και δεν έχετε πάθει κεφαλικό ακόμα. Άλλο 1,8 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συνολικά, επειδή το έχω ψάξει, το 26 έχει φύγει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί πόσα μιλάμε. Δηλαδή για πολλά εκατομμύρια. Μόνο ο μπαμπάς της τέτοιας, ο συμπέθερος του Πρωθυπουργού, έχει πάρει καμιά 30 εκατομμύρια τον τελευταίο καιρό για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Και άλλα 70 είχε πάρει τις προάλλες. Πρεκίζουν τα παιδιά τους μεταξύ τους και εσύ Έλληνα κάθες και πεινάς. Τι βόδια είμαστε πραγματικά και δεν αντιδρούμε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τις αξίνες που κυνηγάμε. Τι θες να κάνω, έχω τρελαθεί ρε Γιώργο Κομνηνέ, τι να πάθω άλλο εδώ. Δίνουν εκατομμύρια συμβουλές συνέχεια παντού. Έχω και τον Γιώργο τον Κομνηνό εδώ πέρα, με κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει και ανέβει πίεση μου στο 200 τώρα. Λοιπόν, 300.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα της υποδιέθεσης προγράμματος. Λοιπόν, είναι λειτουργικά έξοδα της υποδιέθεσης προγράμματος πολιτική προστασία της ΕΙΔΕΠ. Πεκαπολόρπρο. Έχει 16 γράμματα αρτικόλεξο. Ψάξε βρες τι είναι αυτό. 11.000 ευρώ για οργάνωση εκδήλωσης. 200.000 ευρώ ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας επιτελικής δομής. Αυτά εδώ είναι πεταμένα. 3,4 λέει εκατομμύρια ευρώ για ιατρικό εξοπλισμό για ασθενείς, το οποίο πήρε παράταση και δεν έχουν δοθεί ποτέ τα λεφτά. 3 συστήματα μετεωρολογικών ραντάρ, 11 εκατομμύρια. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει μετεωρολογικό ραντάρ. Έχει 19 η Τουρκία, έχει 4 η Βουλγαρία, έχει 2 η Αλβανία. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα μετεωρολογικό ραντάρ. Μας βοηθάει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ένα μερικό που έχει και το meteo.gr. Και μέχρι τώρα, γι' αυτό αποτυχάνουν όλες οι προβλέψεις, βγαίνουν οι προβλέψεις με βάση εκτιμόμενοι. Δεν υπάρχει μετεωρολογικό ραντάρ στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Και έχουμε δώσει 2 δις για αυτά, έτσι. Πληροφοριακό σύστημα για τη δημιουργία, άλλη τώρα παπάντζα, πληροφοριακό σύστημα για τη δημιουργία εθνικού συστήματος διαχείρισης κρίσεων ύψος 22 εκατομμύρια. Πληροφοριακό σύστημα, έτσι, 22 εκατομμύρια. Ένα πυροσβεστικό το οποίο στοιχίζει για τέτοιο, το καινούριο το πυροσβεστικό που πήρανε, το οποίο θα έκανε από πάνω ελέγχους και θα συντόνιζε, στοιχίζει σε καμιά 30 εκατομμύρια, δεν έχει σηκωθεί ποτέ, εξού και τα 2 ελικόπτερα που τρακάρανε και είχαμε πάλι 2 νεκρούς. 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα μεσαίου τύπου, τα οποία θα παραδοθούν το Δεκέμβριο του 28. Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος
το οποίο θα

παραδοθεί τον Οκτώβριο του 29. 6 Καναντέρ, τα οποία δεν έχει ακόμα η εταιρεία, δεν έχει φτιάξει γραμμή για να κάνει παραγωγή των αεροπλάνων. Και εμείς τα έχουμε παραγγείλει και τα έχουμε πληρώσει. Η εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα γραμμή για να αρχίσει να φτιάχνει. Αυτή είναι η αντιπυρική προστασία της Ελλάδος. Για να το ξέρετε, αυτή είναι η αντιπυρική προστασία της Ελλάδος. Αυτό ήταν το πρόγραμμα Αιγής. Φάγανε 2 δις. Φάγανε 2 δις. Γιατί μου πείτε τώρα ότι πρόκειται να έρθουν αυτά το 29. Τίποτα δεν πρόκειται να έρθει από το 29. Έχουν μοιράσει επίσης καμιά 50 εκατομμύρια σε συμβουλές και φίλους και γνωστούς. Έχουν μοιράσει άλλα 20-30 εκατομμύρια σε διαφήμιση για το πρόγραμμα. Και κόψαν έναν οικολόδρομο εκεί στο τέτοιο για την πυρική προστασία, το οποίο επειδή απλά ξυλώσαν τα χορτάρια και δεν είχαν κάνει καμιά άλλη διαδικασία και το ξέρανε. Εκεί κάθε χρόνο παίρνει φωτιές. Το ξέρανε ότι θα χρειαζόταν αντιπυρικό δρόμο, έναν πολύ μεγάλο, σοβαρό, με νερά, με προστασία, με ειδικές προδιαγραφές, ίσως και με κάποιες φωτιές που θα έπρεπε να ανάψουν πιο πριν για να μπορέσουν να αντιθασεύσουν τη φωτιά. Τα ξέραν όλα αυτά και πήγαν απλά, πήραν 2 μπουλντόζερ, χαράξαν ένα δρόμο 4-5 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό και τον πληρώσαμε 700 εκατομμύρια. Αυτή είναι. Αυτό εδώ, έτσι ακριβώς, έτσι έγινε η δουλειά. Γι' αυτό καήκανε. Γιατί ήταν φουλ στην παπάτσα. Φουλ στην παπάτσα, εντελώς. Και αν με ακούτε εκνευρισμένο, είναι γιατί πήγα και τα είδα. Και το είδα το ψέμα που ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, και έχουμε και επιπλέον κάποιες άλλες κοροϊδίες. Σε πρώιμο στάδιο βρίσκονται ακόμα τα δεκάδες πυροσβεστικά, τα οποία λέει θα έχουν παράδοση, θα ξεκινήσουν να παράδοση, τα πυροσβεστικά οχήματα θα ξεκινήσουν να παραδίδονται από τον Ιούνιο του 27 και μετά. Επαρεπτόντως, το πυροσβεστικό που σκοτωθήκανε τα 2 παλικάρια στην Κρήτη δεν ήταν πυροσβεστικό για να είναι μέσα στη φωτιά. Είναι πυροσβεστικό, λέει, το οποίο είναι παλιάς τεχνολογίας και το χρησιμοποιούν κανονικά μετά τη φωτιά για να πηγαίνουν να σβήνουν τα καντιλάκια της φωτιάς, να πηγαίνουν με τις αξίνες και να σβήνουν τις αναζωπηρώσεις. Και τον είχαν βάλει μέσα στην κεντρική φωτιά και καήκαν ζωντανοί. Αμφίβια σκάφη πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα, τα οποία θα ξεκινήσουν να παραδίδονται το 29, από το Σεπτέμβριο του 29. Για το 30 θα τα χρειαστούμε δηλαδή αυτά. Μηχανολογικός εξοπλισμός για σκάφη και μηχανήματα 24 εκατομμύρια, τα οποία δεν έχει δοθεί ακόμα καν χρόνος παράδοσης. Πλωτά μέσα διάσωσης με παράδοση το Μάρτιο του 27. Ειδικά μέσα περιπολίας και απομάκρυσης πολιτών, αξίας 32 εκατομμύρια με παράδοση τον Αύγουστο 27. Αυτό εδώ το έργο, αυτή εδώ η μελέτη, έχει γίνει το 22. Το 22 κάνανε μελέτη για να αρχίσουν να παραδίδουν το 27, 28, 29 και 30. Τι χώρα είμαστε εμείς, ρε. Κοιτάμε 15 χρόνια μπροστά. Τι μυαλά είναι αυτή, ρε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε, μοναδικοί. 30 χρόνια μπροστά έχουν φύγει. Τίποτα, ούτε κοροϊδεύουμε μετά και λέμε Σουηδοί είναι. Τι λες ρε, εδώ κοίτα να δεις τι εξοπλισμό, πώς έχουν πετάξει τα λεφτά σήμερα για παράδοση σε 10 χρόνια. Εξοπλισμός για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τι εξοπλισμός είναι αυτός. Νοσοκομείο πεδίου για την υποστήριξη πληγέντων 10 εκατομμύρια με παράδοση τον Αύγουστο 26. Δεν έχουμε πάρει τίποτα, έτσι. Τίποτα δεν έχει παραλυφθεί από όλα αυτά. Ανακοινώνονται αλλά δεν παραλαμβάνεται τίποτα. Τα λεφτά μόνο έχουν δοθεί. Συνοπτικά από το σύνολο των 16 κρίσιμων έργων έχει παραδοθεί μόλις ένα έργο. Ενώ την ίδια στιγμή έχουν συμβασιοποιηθεί 8 έργα αξίας 345 εκατομμυρίων και άλλα 8, 234 βρίσκονται σε νηπιακή αλλά έχουν πληρωθεί. Έχουν πέσει τα λεφτά. Το Μπικικίνι έρευσε. Τι λέει, αφού ήταν κλειστή εταιρεία, λέει, φελέ. Μπορείς να μην είσαι τόσο χαζός. Απλά, στο λέω, έτσι, George 2, προσπάθησε λίγο να μην είσαι τόσο χαζός. Απλά, προσπάθησε, όχι τίποτα άλλο, γιατί αν είσαι τόσο πολύ, στο τέλος θα ξεχάσεις να αναπνέεις κιόλας. Λοιπόν, αυτά τα ωραία μέχρι τώρα και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Πάμε λίγο τώρα να σας πω και στο τελευταίο κομμάτι, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στην υπέρτατη αδωνιάδα. Έσκασε μύτη ο Υπουργός Υγείας μαζί με τα καινούργια του γυαλάκια και το ύφος των 48 καρδιναλίων. Το πρόβλημα για μένα είναι το ύφος και όχι τα γυαλιά. Το ύφος αυτό του ανθρώπου που... Καταρχήν ο Άδωνης Γεωργιάδης πρέπει να κάνει έναν εσωτερικό προβληματισμό και προτού αρχίσει να αναρωτιέται ποιος είναι αυτός που τον φτύνει, τον βρίζει, τον χτυπάει,
θα έπρεπε να αρχίσει να αναρωτιέται γιατί, ενώ είναι ένας εκλεγμένος άνθρωπος για να εξυπηρετεί και να υπηρετεί τον πολίτη, όπου πάει τον φτύνουν, τον βρίζουν και τον χτυπάνε. Αυτός θα πρέπει να είναι ο πρώτος προβληματισμός. Και αν οπουδήποτε πας, οπουδήποτε στην Ελλάδα πας, συνειδητοποιείς ότι όλοι σε βρίζουν, σε φτύνουν, σε χτυπάνε, υπάρχει και παρέτηση. Γιατί δεν μπορεί να είναι στραβός ο γυαλός. Μάλλον μπορεί και να στραβάνε να αρμενίζεις. Δηλαδή κοιτάξου και λίγο στον καθρέφτη και πες, ρε φίλε, τελικά όλοι με λένε μπιπ. Μήπως παίζει κάτι? Μήπως μπορεί να είμαι και λίγο? Γιατί γίνεται όλοι να με βρίζουν και να με φτύνουνε? Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά και μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό και τον παραξισμό που έχει, έχει εμφανίστηκε προχθές με ένα ζευγάρι νέας τεχνολογίας γυαλιά, τα οποία κάνουν καταγραφή. Λοιπόν, κάνουν καταγραφή. Να απαντήσω λίγο. Ζωντανή είναι η εκπομπή, αδερφέ. Ανέπειτα για τις συνδευτικές εταιρείες που λέγατε, θα το πω στην επόμενη εκπομπή. Θα βγάλω ειδικό άρθρο γενικότερα για τις συμβουλευτικές εταιρείες και θα σας πω και θα σας εξηγήσω πόσα εκατομμύρια, μιλάμε για πάρα πολλά, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, θα σας πω πόσα εκατομμύρια και ποιοι. Γιατί εμείς λέμε και ονοματάκια, τα λέμε όλα. Οπότε θα το δείτε, όμως όχι σε αυτήν την εκπομπή, και ούτως ή άλλως, όπως σας έχω ξαναεξηγήσει, εγώ καλεσμένος είμαι, ο Μάνος θα πάει εδώ, ο ηχολήπτης μου φυλακή, οπότε έχουμε όλο το περιθώριο να λέμε ό,τι θέλουμε. Χωρίς φόβο. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο τώρα, με συγχωρείτε λίγο αυτό το κομμάτι. Είναι για να μπορεί να πάει στο, να μπορεί να μπει μέσα στο κομμάτι ο Άδωνης φοράει τα γυαλιά και σας μεταφέρω μόνο τον κανόνα, γιατί γι' αυτό σας λέω ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει πουθενά. Ορίζει, ο νοσοκομείο είναι ένας εργασιακός χώρος, δεν είναι ένα πάρκο αναψυχής, είναι ένας εργασιακός χώρος. Ο κανόνας της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων ορίζει ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται η καταγραφή των εργαζόμενων και αν κάπου προκύπτει κάποια στιγμή ανάγκη για καταγραφή, π.χ. για παράδειγμα σε ένα ταμείο. Λες, έχω βάλει μια κάμερα ρε παιδί μου, για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα με τα λεφτά, για έρθει κάποιος και πει ότι δεν μου έχεις δώσει και πεις ότι εσύ σου έχω δώσει, να φαίνεται εκεί πέρα που γίνεται συναλλαγή. Ακόμα και να υπάρχει σε ειδικές συνθήκες κάμερα, απαγορεύεται να έχει καταγραφή ήχου. Μπορεί να έχει μόνο καταγραφή εικόνας. Άρα, όταν βγαίνει ο υπουργός και ξεκινάει με αυτή τη γελία δικαιολογία ότι εγώ σας ενημερώνω ότι σας καταγράφω, και πόσο μάλλον σε ένα χώρο νοσοκομείου που είναι εργασιακός χώρος και ο υπουργός υγείας είναι ο προϊστάμενος των γιατρών και των νοσηλευτών που βρίσκονται μέσα στον εργασιακό χώρο, απαγορεύεται δια νόμου μέσα σε εργασιακό χώρο η ύπαρξη καμερών που κάνουν καταγραφή εικόνας και ιδίως ήχου. Είναι μηνύσιμο, πας μέσα, πάει μέσα αυτός που έχει την διαδικασία και κάνει αυτή την πράξη ο ιδιοκτήτης. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, δεν επιτρέπεται σε εργασιακό χώρο και να έχεις ενημερώσει τους υπαλλήλους ότι ο χώρος καταγράφεται, δεν έχεις δικαίωμα αν δεν είναι ειδική περίπτωση, όπως σας είπα, ταμείο για παράδειγμα, ή σε μια είσοδο που είναι είσοδος ασφαλείας και μην μπει κάποιος μέσα, και πάλι απαγορεύεται να υπάρχει ήχος μέσα αυτό εδώ πέρα. Άρα, ο υπουργός, η υπουργάρα που κάνει μύτη με τη γυαλάρα των 750 ευρώ που του τα δίνουμε σε έναν υπουργό που θυμηθείτε τι είπε τις προάλλες, δεν βγαίνει οικονομικά με το μισθό αυτό λέει που παίρνει, δεν βγαίνει, και ότι είναι ρηχμένος σαν υπουργός και ότι αν ήταν βουλευτής, επειδή θα μπαίνει σε επιτροπές, θα έχει κάποια λεφτά παραπάνω, και πάει και μου δίνει 750 ευρώ και παίρνει το γυαλί το συγκεκριμένο, θα... Αυτή η πράξη που κάνει και μπαίνει μέσα με ύφος 47 καρδιναλίων σαν γαλοπούλα φουσκωμένη, θα έπρεπε να κινηθεί αυτεπάγγεντα ο εισαγγελέας και να πάει να του πει για την παράνομη πράξη που κάνεις. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα σε όλους τους δημόσιους χώρους, απαγορεύεται η καταγραφή εικόνας, ναι, ακριβώς, ναι, απαγορεύεται μέσα σε οποιοδήποτε, στους εργασιακούς χώρους, δημόσιους χώρους, μπορείς να κάνεις μια καταγραφή σε έναν δημόσιο χώρο με τη μορφή, είμαι σε ένα πάρκο και τραβάω, ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορείς να τραβάς ένα δημόσιο χώρο, αλλά στους χώρους, και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πάει, αλλά στους χώρους εργασίας, επειδή το έχω ψάξει, απαγορεύεται να υπάρχει κάμερα
που τραβάει εικόνα. Και αν, σας λέω, αν μπορεί να τραπέξει μια κάμερα, απαγορεύεται να υπάρχει ήχος. Άρα δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει άτομο το οποίο, δεν υπάρχουν εισαγγελείς, δεν υπάρχουν δικαστές, δεν υπάρχει κανένας. Είναι όλοι τους από πίσω και ακολουθούν γραμμή και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ακολουθεί Γιώργος Κομνηνός. Την επόμενη εβδομάδα, μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί είμαστε και 15 Αύγουστο και δεν ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα πώς θα κυλήσει, θα μιλήσουμε. Θα σας έχω όλο το κομμάτι από τις συμβουλευτικές εταιρείες για να δείτε και για κάποια πράγματα ακόμα από το Αιγής που πετάνε τα χρήματά μας. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά, προσοχή με τη ζέστη, προσοχή στους δρόμους, σε δύο στις μεγάλες πόλεις. Όταν νομίζετε ότι είσαστε μόνοι σας, να ξέρετε ότι και οι άλλοι το ίδιο νομίζουν, άρα έχουμε ατυχήματα συνέχεια. Προσοχή, να είμαστε όλοι καλά και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Τόσε παλαμάκια. Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Τα 40 λίτουργα και το 40ήμερο μνημόσυνο συμβολίζουν την ανάληψη του Κυρίου, προσφέροντας θερμή δέηση στον Θεό για τη συγχώρεση των αμαρτιών, την ελάφρυνση και την αιώνια ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένου. Ενώ παράλληλα χαρίζουν παρηγοριά και πνευματική ανακούφιση στους συγγενείς που θρηνούν. Έτσι λοιπόν, αύριο, μετά τη Θεία Λειτουργία, στα Νέα Πλάγια και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, θα είμαστε όλοι εκεί για τη φίλη μας τη Σοφία τη Βασιλιάδου. Πέρασαν 40 μέρες μακριά μας. Θέλω να της αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο ήταν και το αγαπημένο της.

Μένα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο τραγούδι που θα αφιερώσω στη φίλη μου τη Σοφία. Μια φίλη φίλη όμως. Φίλοι άνθρωποι, σας είπα πολλές φορές στη ζωή μας, οι σχέσεις μας μάλλον με τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή. Λέει ας πούμε κάποιες παροιμίες, λέει το σόι, λέει το λούζεσαι, το φίλο τον διαλέγεις, τον επιλέγεις. Χαίρομαι πραγματικά που για τη Σοφία ήμουν ένας φίλος. Χαίρομαι πραγματικά που έχω τον Βαλάντη, τον άντρα της, φίλο. Φίλο και αδερφό. Παιδιά αληθινά, ανθρώπινα, που πιστεύουν στην οικογένεια, πιστεύουν στη φιλία, πιστεύουν στο δεσμό αυτό που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι, αφιερωμένο στο Βαλάντη.

Λοιπόν, είναι αυτό που λένε ότι πολλές φορές τα λόγια είναι περιττά για έναν άνθρωπο που φεύγει και που δεν μπορείς να τον ξαναδείς. Οι αναμνήσεις όμως, οι καλές στιγμές, τα όσα πέρασες ή έζησες, τα έχεις πάντα μέσα σου και άλλες φορές σε σημαδεύουν, άλλες φορές σε ακολουθούν και άλλες φορές μπορεί να λείπει, να μην είναι δίπλα σου, αλλά να σε συμβουλεύουν. Και το επόμενο λοιπόν τραγούδι αφιερωμένο.

Ο Κίσου πώς, μόνο ο Θεός ξέρει, μόνο ο Θεός καταλαβαίνει και μόνο ο Θεός ξέρει το λόγο που παίρνει από κοντά μας ανθρώπους που αγαπάμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έτσι θα πάει η εκπομπή.

0: κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές απ' τις μαθιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Ίσως η σημερινή εκπομπή, όχι ίσως, η σημερινή εκπομπή όντως θα είναι μια εκπομπή αφιέρωμα τιμής και μνήμης στη φίλη μας τη Σοφία τη Βασιλιάδου. Φίλοι, πάνω απ' όλα φίλοι, τώρα θα σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο μιλώντας με τον καλλιτέχνη και έμαθα την ιστορία, την πραγματική ιστορία του τραγουδιού. Εσείς θα ακούσετε ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά ακούστε τα λόγια του.

Μια φωτογραφία λοιπόν είναι αυτή που μας θυμίζει κάθε μέρα τη Σοφία. Θα πούμε κι άλλα πολλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς τώρα βάζουμε ένα τραγούδι ακόμα εδώ που έχει επιλέξει ο Βαλάντης, ο άντρας της Σοφίας, ο φίλος. Θα πάμε αμέσως μετά σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, εννοείται, θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Σήμερα, ξέρετε, είναι η εκπομπή η οποία δεν έχω κάποιον καλεσμένο, αλλά είναι όλοι εδώ παρέα. Είναι όλοι οι φίλοι εδώ παρέα μαζί, μέσα από αυτά τα τραγούδια που ακούτε όλοι σας. Είναι οι μέρες τέτοιες, έρχεται η γιορτή της Παναγίας μας, οπότε θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλη εκπομπή. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Και μιλώντας τότε με τον Σπυριδάκη για το τραγούδι, πραγματικά όταν μου είπε τους λόγους που έγραψε το τραγούδι, ότι είχε χάσει ένα φίλο και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι, και του λέω ότι αυτό είναι φουλ ερωτικό, και όμως μου λέει είναι φουλ του πόνου, και ήταν πραγματικά του πόνου. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σοφία του Βασιλιάδου. Πολλοί από εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή λέτε εσύ Γιώργο, ποια ήταν αυτή η Σοφία και της αφιερώνεις μια ολόκληρη εκπομπή. Εκτός από φίλοι και φίλοι με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς. Ο άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί 12, 15, 16 χρόνια περίπου. Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάρη σε αυτήν έχουν γίνει πάρα πολλά στα σχολεία που υπηρέτησε μέσα από τους συλλόγους, στο 8ο Δημοτικό του Ευόσμου, στο 20ο, συγγνώμη, Δημοτικό του Ευόσμου, στο 6ο Γυμνάσιο και στο 3ο Γέλ Ευόσμου. Ένα σχολείο που ήθελε να γίνει και ο Νάσιο, αν θυμάστε. Ήταν πάντα εκεί, πάντα με το χαμόγελο και πάντα έλεγε ναι σε ό,τι αφορούσε στα παιδιά μας. Στο πώς θα κάνουμε, πώς θα δημιουργήσουμε μια εκδήλωση, ώστε να συγκεντρώσουμε χρήματα, να στηρίξουμε όλα αυτά που η πολιτεία πάντα δεν κάνει. Στην κουβέντα μας όμως, στην εκπομπή μάλλον, ακολουθεί και ο Βαγγέλης Στεργιούλας. Φίλος και αδερφός και δικός μου, αλλά πάνω απ' όλα της Σοφίας. Μου ζήτησε ένα τραγούδι, δεν μπορώ να μην το βάλω. Το πρώτο του καρά, έτσι σ' αγάπησα.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Έχασα τα λόγια μου. Βαγγέλη, σε λίγο θα παίξει και το επόμενο που ζήτησες. Σοφία λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και είναι και θα παραμείνει δίπλα μας κάθε μέρα. Είναι από τους ανθρώπους που χάνονται, φεύγουν και πιστεύεις ότι δεν θα λείψουν ποτέ από δίπλα σου. Το επόμενο τραγούδι. Αυτό μου το έστειλε ο Βαλάντης, ο άντρας της.

0: Ακούμε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον φίλο, τον Βαγγέλη του Στεμπιούλα, έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα στη Σοφία σχεδόν όλα τα χρόνια που υπήρξε στους συλλόγους γονέων και δαιμόνων και όχι μόνο, καθημερινά στα τηλέφωνα, καθημερινά παρέα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Θέλω να μου πεις δύο λόγια.
1: Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα Γιώργο. 40 αύριο της Σοφίας μας πέρασε ένας μήνας. Δεν έχω λογιά, δεν έχω. Προσπαθώ τόσο καιρό να πω κάτι, να γράψω κάτι και δεν μπορώ. Σοφία, ήμασταν πάνω από 10 χρόνια σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Κάθε μέρα. Μιλούσαμε, ασχολούμαστε με τα σχολεία, συνέχεια. Ήταν τόσο ενεργή, ήταν τόσο δοτική, που... Τι να πω. Ήταν τόσο δυνατή, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέμε πάντα στους συλλόγους, ενώ το λέγαμε ότι κάνουμε, ξέρεις, αλλά η προσφορά μας δεν φαίνεται ποτέ και πουθενά.
1: Καλά σου, δεν το κάνουμε για να φαίνεται. Το κάναμε πάντα, το κάναμε για να το... Γιατί, το κάνουμε, γιατί αυτό που θέλαμε ήταν για τα παιδιά και να βοηθήσουμε τα σχολεία να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση που υπήρχε.
0: Ναι, δεν είπα ότι το κάναμε για να φανούμε.
1: Ναι.
0: Λέω ότι ήμασταν εκεί πάντα από πίσω, ξέρεις, προσπαθούσαμε, κάναμε, ράναμε και... Πολλές φορές σε κατηγορούσαν, σε κάναν, σε ράνουν. Άλλες φορές σου λέγανε μπράβο κάποιοι γονείς. Η μεγαλύτερη χαρά που παίρναμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν η αγκαλιά των παιδιών.
1: Έτσι,
0: όταν
1: έτσι
0: προσφέραμε πράγματα, δημιουργούσαμε πράγματα για αυτούς. Τι να πω, το ξεχάσουμε.
1: Ακόμα με συναντάνε παιδιά και με λένε κύριε Βαγγέλη, η κυρία Σοφία και η κυρία Σοφία ήταν, είναι αλήθεια, είναι, δηλαδή ακόμη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Συναντάνε παιδιά, πλέον έχουν μεγαλώσει από τις δουλειές τους έξω, κάποιοι είναι delivery, κάποιοι συναντάνε με τα παιδιά και με μιλάνε και με ρωτάνε. Γιώργο.
0: Βαγγέλη. Πάμε να βάλουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Τι να πω, δύναμη στο φλεαράκι το Βαλάτι. Ο Βαλάτις είναι δύναμη για όλους μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει διδάξει.
0: Έχει διδάξει ήθος ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Πάμε να βάλουμε το επόμενο τραγούδι που ζήτησες.
1: Έγινε φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

μια στεναχώρια λοιπόν, και μια στεναχώρια όχι γιατί έφυγε. Όλοι εκεί θα πάμε. Στεναχώρια που μας έχει μείνει είναι ότι γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά. Είχε πάρα πολλά ακόμα να προσφέρει, αλλά είμαστε εδώ εμείς. Θα συνεχίσουμε από όποιο τρόπο μπορούμε και εμείς και η οικογένειά της. Θα είμαστε εκεί πάντα, δεν θα λείψουμε ποτέ. Σε ό,τι ξεκίνησε θα τελειώσουν όλοι μαζί. Τώρα θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι έτσι πολύ σύντομο του Κώστα του Χατζή. Και μετά ένα τελευταίο έτσι για να κλείσουμε. Μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο.

Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, έτσι λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο ένας στήριζε τον άλλον και όλοι μαζί προσπαθούσαμε. Πάντα για το καλύτερο. Πάντα για το καλό των παιδιών. Ποτέ, μα ποτέ, χωρίς αυτοπροβολή. Κι άντε εγώ έχω αυτά που έχω από πίσω μου, πες ότι κάπου φαινόμουν. Η Σοφία ποτέ δεν ήθελε να βγει μπροστά. Ήθελε πάντα να είναι από πίσω. Πάντα να βοηθάει. Και να σας πω, είχαμε κάνει και μια εκδήλωση τότε για το μικρό το Θανασάκη που δυστυχώς και αυτός έφυγε από τη ζωή. Ήταν εκεί δίπλα. Ήταν αυτή που είπε ναι. Θα κάνουμε την εκδήλωση, θα μπει ο σύλλογος μπροστά. Ποιος θα μας κατηγορήσει. Και ποτέ δεν μας κατηγόρησε κανείς. Γιατί πάντα, πάντα προσπαθούσαμε και προσπαθούσε η εκπομπή της Σοφίας, προσπαθούσε μια ζωή να προσφέρει. Εμείς θα το συνεχίσουμε. Πάμε.

Και κάπως έτσι λοιπόν, πλησιάζοντας στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ στο φίλο το Βαλάντη να έχει υγεία, να ξέρει ότι όλοι εμείς οι φίλοι θα είμαστε εκεί, θα είμαστε δίπλα του σε κάθε του προσπάθεια όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν είμαστε η Σοφία, αλλά ξέρει ή μάλλον έχει καταλάβει ότι έχει ανθρώπους δίπλα του που μπορεί να στηριχτεί, να βασιστεί, όπως και εμείς όλα αυτά τα χρόνια βασιζόμασταν στη Σοφία. Με αυτό το τραγούδι που θα παίξει σε λίγο θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, σε όλες και όλους σας. Εύχομαι η Παναγιά μας, η μάνα όλων μας, να σκεπάζει κάθε σπιτικό, να χαρίζει υγεία, ειρήνη και δύναμη στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά και καλή Παναγιά σε όλους σας. Να είστε καλά.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, άλλη μια φορά εδώ στα FM, μια εκπομπή νομική και όχι μόνο. Και έχω τη χαρά και την τιμή μαζί μου στο στούντιο να έχω για άλλη μια φορά τον συνάδελφο, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Με την ακτινοβολία, την αίσθηση, τη θετική. Άμα σας απασχολεί κάτι, αν βρίσκεται στο αυτοκίνητό σας, να προσέχετε, να έχετε το νου σας μπροστά, τεταμένη την προσοχή, να μην σας απασχολεί και πάρα πολύ ακτινοβολία που δέχεστε από το Παρμπρίζ.
0: Ναι, να μην πετάμε, θα πω εγώ, τσιγάρα στο δρόμο.
1: Καλά, το οτιδήποτε, ναι.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα έφλεκτα.
1: Από τα έφλεκτα. Όπως και ξεκίνησε η απίστευτη, τρομερή φωτιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί στο Ρεόκαστρο.
1: Είδαμε
0: κάποια βίντεο που φαίνεται ένας που οδηγάει το αυτοκίνητό του, που από ό,τι κατάλαβα είπε ότι ήταν και από την επίρρωση ουσιών σε συνέχεια, να πετάει ένα τσιγάρο. Τόσο το βίντεο αυτό ήταν από άλλη φωτιά και δεν κατάλαβα καλά.
1: Έχεις δίκιο. Είναι από άλλη φωτιά.
0: Από άλλη φωτιά.
1: Στη φωτιά του Ρεοκάστρου, ο άνθρωπος υπό την επίρρεια του αλκοόλ που γράφει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, έπεσε πάνω σε μια κολόνα και αυτανεφλέχθηκε το αυτοκίνητο και ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Αυτό έγινε. Ήταν ο συνάδελφος και ο εθελοντής στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, με αυτοθυσία μαζί με πολλούς άλλους κατοίκους της περιοχής. Πήγαν εκεί εθελοντικά, προσέφεραν τη βοήθειά τους στη μεγάλη φωτιά του Ρεοκάστρου να βοηθήσουν. Και γι' αυτό ρωτάμε, μήπως έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το τελικά τι έγινε εκεί. Τον έσωνο, επειδή έζησε στην ένταση τη στιγμή, στην απόγνωση των κατοίκων, το φόβο, όλα αυτά τα πράγματα. Πώς ήταν?
1: Ήμασταν κάτοικοι μέχρι πριν λίγο καιρό. Έχουμε περιουσία στο Ρεόκαστρο που πήγα και εγώ. Την ημέρα της πυρκαγιάς δεν μπορούσες να πλησιάσεις. Είχε αποκλειστεί όλη η περιοχή από την πυροσβεστική. Η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Μιλάμε. Για να το μεταφέρω για να καταλάβουν, όχι να μυρίζει ένα καμένο ξύλο, μιλάμε για αίσθηση που να μην μπορείς να αναπνεύσεις, αποπνικτική αίσθηση, τα μάτια σου να τσούζουν και όχι να βρίσκεσαι μέσα στην πυρκαγιά, την οποία δεν ήξερες και από που σου ερχότανε και από πολύ μακριά ήταν πάρα πολύ αποπνικτικός ο αέρας, μύριζε πλαστικά, έλαια και κάτι επιπλέον περίεργο, κάτι το οποίο δεν ήταν φυσιολογικό να βρίσκεται και να καίγεται εκεί πέρα.
0: Και εγώ ήταν ένα εργοστάσιο.
1: Την επόμενη μέρα καταλάβαμε ότι και εγώ ήταν αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο είχε μέσα ρούχα, έλαια, συμπιεσμένα αλουμίνια, σίδερα, τα οποία αυτά για να σβήσουν χρειάστηκε... Πόσες ρήψεις να έκαναν, κάνανε ναι. Συνεχόμενα ενέργεια μέσα, 2 μέρες ρίχνανε καθημερινά πόσες ρήψεις και δεν καταφέρανε να τις σβήσουν μέχρι πότε έληξε, νομίζω την Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος.
0: Και την όλο Τετάρτη αυτό δεν γεννά και κάποια ερωτηματικά, δηλαδή πέρα από το πώς ξεκίνησε που διαρευνάτε, που πραγματικά να προσέχουμε όλοι μας πάρα πολύ, ιδίως το καλοκαίρι. Το ότι αυτό το εργοστάσιο αναφλεγόταν με αυτό το ρυθμό, ίσως και εκεί δεν υπάρχει κάποια αμέλεια.
1: Είναι απίστευτο, μόνο αμέλεια. Εδώ πέρα πρέπει να ξεκινήσει. Καταρχήν, πώς βρέθηκε εκεί αυτό το εργοστάσιο να έχει τόσα πράγματα μέσα, 3 μέρες να είναι αυτό απομονωμένο μόνο του και να κύει συνέχεια. Τι έκανε για να το προβλέψει αυτό, είχε κάποιους ειδική πυροσβεστική άδεια, είχε κάποια πυρασφάλεια? Γίνεται να υπάρχει πυρασφάλεια σε κάτι τέτοιο το οποίο μετά από 3 μέρες βγάζει τοξικά και δηλητηριώδη αέρια τα οποία επηρεάζουν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης? Μέχρι τη Χαλκιδική έφτασε ναι. Το συγκεκριμένο τοξικό νέφος. Υπάρχει έλεγχος? Υπάρχει πρόληψη? Είναι δυνατόν να καίγεται όλη η περιοχή και ξαφνικά να σου λένε να μην μπορείς να περάσεις, να μην μπορείς να πας στο σπίτι σου, να κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς, να ανοίξεις τα μπέκ, να ρίξεις νερό? Ή από την άλλη πλευρά, από τη δικιά μου την οπτική, τι ναι. είδα εθελοντές. Είδα ανθρώπους που δεν φορούσαν στολή, με λάστιχα, να προσπαθούν να περιβρέχουν τις περιφράξεις τους. Δηλαδή άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν τι χρειάζεται κάποιος ο πυροσβέστης να έχει κάποια δίκευση.
0: Ναι.
1: Για εθελοντές και πολίτες. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Μιλάμε για ακτινοβολία και τη νύχτα. Κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω. Από τη φωτιά, από την πυρκαγιά. Να νιώθεις ότι Τι να πω, είναι απίστευτο φαινόμενο. Εγώ δεν το είχα ζήσει τέτοια πυρκαγιά από τόσο κοντά. Να καίγεται ένα χωράφι και όντως 100-200 μέτρα, 300 μακριά να το νιώθεις.
0: Ναι. Πραγματικά έχετε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Προσέχουμε όλοι πάρα πολύ και με τα αυτοκίνητά μας κυρίως, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε έτσι. Προφανώς όταν κυκλοφορούμε στη φύση, πολύ μεγάλη προσοχή. Από την αμέλεια πολλά μπορεί να συμβούν. Και από εκεί και πέρα προσευχόμαστε να μην έχουμε φέτος θύματα, να μην εκθενήσουμε θύματα, να μην καταστραφούν περιουσίες και η πρόληψη για άλλη μια φορά στο επίκεντρο.
1: Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε
0: όλοι.
1: Αυτό. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, ειδικά οι περιοχές έξω από την Θεσσαλονίκη αλλά και από την Αθήνα. Έτσι. Μιλάμε για δάση με πεύκο. Δάση με κέντρο. Δάση τα οποία άμα ξεκινήσει και πάρει μια φωτιά, πώς θα σβήσει με πυροσβεστικό όχημα, ό,τι και να ρίξεις, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να σβήσει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Πάμε σε άλλα νέα, έτσι λίγο σύντομα κάποια νομικά. Εξ αποστάσεως παράσταση δικηγόρων Συμβούλου της Επικρατείας προβλέπει νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου προβλέπεται δυνατότητα τηλεσυνεδρίασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους ανωτέρας βίας. Θέλει συγκεκριμένο αίτημα, συγκεκριμένη διαδικασία και μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχουμε μια διάταξη όπου πλέον θα είναι εφικτή η παράσταση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων συνεδρίασης, έπειτα από έτσι προβάλλεται για νοτέρα βία κτλ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας να μην δίνονται αναβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για κανένα λόγο, ώστε και ανωτέρα βία όταν υπάρχει από το κρεβάτι του νοσοκομείου να μπορεί ο πλειοψηφίος δικηγόρος να ανοίγει το κινητό του και να αγορεύει.
1: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάνεις παράσταση, γίνεται αγόρευση ή μόνο τα έγγραφα σου παραθέτεις και λες?
0: Σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται και αγορεύσεις και διαδικασία, αλλά είναι διοικητικά δικαστήρια σε κάθε περίπτωση. Διοικητικά, όπως ξέρουμε, είναι μάλιστα. Το παν, είναι τα γραπτά, λιγότερο επιφορική συνεδρίαση.
1: Εντάξει, ας ξεκινήσει η διαδικτυακή σχέση με ένα να λέει ο συνάδελφος από την άλλη πλευρά τι θα πει, συζητείτε.
0: Ναι.
1: Να πει κάτι. Είναι και μια αρχή.
0: Μια αρχή. Σε άλλα νέα, έτσι δικονομικά, δύο-τρία μόνο ξεχωρίσαμε και αποχωρήσουμε μετά και σε άλλα. Έχουμε νέες αλλαγές και στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, μεταξύ άλλων, κατώτατο χρηματικό όριο για την προσβολή αποφάσεων με ανέρεση. Σύμφωνα με την προτινόμενη διάταξη, που είναι πάλι υπό διαβούλευση, η ανέρεση θα είναι όταν το ποσό που επιδικάζεται για τη διαφορά είναι πάνω των 20.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ, αν πρόκειται για εργατικές διαφορές. Αυτό είναι κάτι καινούργιο που δημιουργεί ερωτηματικά. Γιατί η ανέρεση, να εξηγήσουμε και πιο απλά, είναι το αναιρετικό δικαστήριο με το τελευταίο μέσο που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος όταν χάνει και το εφετείο. Οπότε το να περιορίζεται το δικαίωμα να απευθυνθεί κανείς στον Άρειο Πάγο αποκλειστικά και μόνο με βάση το ποσό της αποζημίωσης ενδεχομένως, αν είναι 20.000 να μην μπορεί, το θεωρώ άδικο. Γιατί πολλές περιπτώσεις άλλοι λόγοι επιβάλλουν ανέρεση και όχι η αποζημίωση ή το χρηματικό. Είναι άλλοι λόγοι δικονομικοί, άλλα σφάλματα ή για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, κανείς μπορεί να θέλει να απευθυνθεί και εκεί. Και το να το στερεί αυτό αποκλειστικά με ένα οικονομικό κριτήριο το θεωρώ πάρα πολύ άδικο.
1: Είναι σίγουρα άδικο. Στους λόγους ανέρεσης δεν είναι μόνο οικονομικοί. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλοι σοβαρότεροι λόγοι που μπορείς να απευθυνθείς στην ανέρεση. Τώρα, προσπαθώ να σκεφτώ και την άλλη πλευρά του νομοθέτη, για ποιο λόγο να βάλει αυτό το οικονομικό περιθώριο.
0: Ναι, για να περιορίσει ανέρεση, αλλά σκέψου και στα τροχαία παράδειγμα. Που μπορεί να υπάρχει μια αποζημίωση 18.000 ευρώ, 19.000 ευρώ και να τη θεωρεί άδικο κάποιο για οποιοδήποτε λόγο. Να μην μπορεί να απευθυνθεί στον Άρειο Πάγο.
1: Να μην μπορεί.
0: Να μην μπορεί.
1: Δεν θα μπορεί.
0: Να μετάκλητα. Και αυτό σε συνδυασμό με το πόσο χαμηλέ είναι και αποζημιώσει τέτοιε δίκε δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ποιον προστατεύουμε τελικά εδώ πέρα. Λοιπόν. Πάμε σε κάτι άλλο, έτσι πιο αφήνουμε τα πολύ δικονομικά. Απογραφή ανελκυστήρων, τη θυμόμαστε, την απογραφή ανελκυστήρων. Λοιπόν, έχουμε και μια τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης πάνω στο θέμα, μιας και όλοι τακτοποιήσαμε τους ανελκυστήρες μας, που ρυθμίζει μια μεταβατική διαδικασία και αναστέλει την επιβολή κυρώσεων. Γιατί πολύ απλά ήταν υπερφιλόδοξη η διάταξη και δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της απογραφής νέων και μη ανελκυστήρων, στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρήσουμε όλοι. Δεν έγινε αυτό από τους περισσότερους.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι, και για να μην επιβληθούν κυρώσεις σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτή τη στιγμή προβλέπεται μια αναστολή της επιβολής κυρώσεων για να ολοκληρωθεί η απογραφή των ανελκυστήρων μέσω τη συντηρητή ή εγκαταστάτη, υποσχόμενο υπεύθυνη τη δήλωση κτλ. Για να μην μακρηγορώ, να φροντίσουμε να δούμε αν στην οικοδομή μα, στα σπίτια μα κτλ. Η συνεργασία μα.
1: Μα είναι δυνατόν να αναστέλει. Δεν θα έπρεπε να έχει από κάτω να διορίσει έναν πραγματογνώμων, έναν πολεοδόμο, έναν γνώστη, ο οποίος να πηγαίνει σε κάθε πολυκατοικία να κάνει μια έρευνα για την καλή λειτουργία του ασανσέρ. Είναι δυνατόν να μην έχουμε μετά από πόσο έχει αυτό, 1,5-2 χρόνια έχει που έπρεπε να τα δηλώσουμε,
0: ναι, ναι,
1: τα ασανσέρ μας, να περάσουν κάποιον έλεγχο.
0: Έχει...
1: Και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό τι λέει, τι λέει για την
0: εδώ
1: κοινωνία.
0: Καταρχήν υπήρξε ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να αναγραφούν οι ανελκυστίες σύντομα κτλ. Και το ενιαίο μητρώο δεν ήταν έτοιμο. Δηλαδή δεν φταίμε μόνο πολίτες αυτό. Το μητρώο απογραφής δεν ήταν έτοιμο. Τώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκε, δόθηκαν κάποιες αναστολές. Αλλά ναι, προφανώς και είναι σημαντικό να γίνει από τους συντηρητές, που σημαίνει ότι σε μια οικοδομή, φαντάζομαι, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να ενημερώσει ο συντηρητή, οι συντηρητές ενημερώνουν μόνοι τους κτλ. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το γεγονός ότι είχαμε πολλά ατυχήματα με ανελκυστίες. Και περισσότεροι από εμάς στις πόλεις ζούμε σε οικοδομές με ανελκυστίες. Δηλαδή είναι αφορά τους πάντες.
1: Και δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να φτιάξουμε το μητρό, να έρθει ο καθένας να περάσει τους ελέγχους του και να είναι το ασανσέρ μας ασφαλές.
0: Το θέμα είναι μόνο.
1: Είναι σαν αυτά τα σανσέρ που περνάς και δεν έχουν την προστατευτική πόρτα και είναι σαν blender. Δηλαδή, άμα κάτι σου φύγει, ένα κασκόλ. Έχω κάνει αγωγές για ένα χτύπημα. Άμα ξαφνικά φοράς το χειμώνα το κασκόλ σου και πιαστεί ξαφνικά το κασκόλ, πας στον ένατο και είσαι στο δεύτερο.
0: Οχ.
1: Τι θα γίνει εκεί πέρα, θα σταματήσει, αφού έχει μια ροπή το σανσέρ να σηκώνει 300 με 250 κιλά επάνω στον 8ο όροφο, ξέρεις, θα σου κάνει το λαιμό. Ή μπορεί να φοράς το κασκόλ, έχεις το λαιμό, σε κάποιο άλλο σημείο και εκεί να σου κάνει το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είτε κασκόλ, είτε κουκούλα, είτε οτιδήποτε.
0: Και τι κάνουμε, άντε φτιάξαμε ένα μητρό και πάμε δηλώνουμε την ασφαλές. Φτάνει αυτό. Το θέμα είναι να γίνονται πράγματι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Όχι απλά να ανεβαίνουν μια δήλωση σε ένα μητρό.
1: Και ειδικά τα δημόσια.
0: Ειδικά στα δημόσια.
1: Τα δημόσια κτίρια δεν έχουν. Μέχρι και σε νοσοκομεία βλέπουμε καταγγελίες ή δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει γίνει ένα ατύχημα και επειδή έγινε το ατύχημα δεν το ξαναπαναλειτουργήσαν. Η πολυοδομία πιστεύω ότι είναι υπεύθυνη για αυτό.
0: Σε δημόσιους χώρους οι ανελκυστίες είναι σε πολύ κακή κατάσταση πολύ συχνά. Είτε κάποιοι δεν δουλεύουν, είτε αυτοί που δουλεύουν δεν τους δίνουν.
1: Στα δημόσια κτίρια μας, στα δικαστήρια, μέσα στα νοσοκομεία, πήγαινε σε ένα. Στα μόνα που δουλεύουν,
0: ναι,
1: και μιλάμε τώρα για τα πιο ωραία ασανσέρ.
0: Πού?
1: ΑΔΕ.
0: Εκεί όλα, όλα λάμπουν.
1: Στις εφορίες είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί ειδικά λάμπουν. Και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Πειραιά όπου έχω πάει, καταπληκτικά. Αυτά σίγουρα έχουν την ανάλογη άδειά τους, αφού τα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Βεβαιώνουν πρόσθημα, βεβαιώνουν κλήσεις, έχουν έσοδα, οι άνθρωποι προσέχουν.
0: Μιας και λες για έσοδα, πάμε σε κάτι άλλο. Διοικητικός έλεγχος καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Διοικητικοί έλεγχοι σε 1500 καταλύματα τύπου Airbnb που έχουν επιλεγεί από την ΑΔΕ σύμφωνα με την δεσογραφία θα διενεργήσουν οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού. Άρα επιλέχτηκαν τυχαία, τώρα πώς επιλέχτηκαν δεν ξέρω, 1500 καταλύματα για έλεγχο. Η Πομιδά λοιπόν δίνει κάποιες οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες για το πώς θα γίνει να είναι νόμιμα και να έχουν όλες τις προδιαγραφές. Η ΑΔΕ διενεργεί τους ελέγχους αυτούς στα Airbnb λοιπόν. Δειγματοληπτικά, τι πρέπει να κάνουν τώρα εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ... δεν είναι τόσο απλό πλέον να έχεις ένα Airbnb ή μια βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι ολόκληρη ιστορία που πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, έχουν σταλεί, λέει, και ενημερωτικά mail, καλά, αμφιβάλλω κτλ. Και οι έλεγχοι δεν θα γίνουν ευθυντιαστικά, αλλά με προειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να στείλουν μέσα σε 10 μέρες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οπότε θα ενημερώνουν τον ιδιοκτήτη να του στείλει τα δικαιολογητικά.
1: Φόβος, τρόμος σε όλους τους ιδιοκτήτες σε Airbnb. Μετά από τη δήλωση αυτή, την έρευνα, την απίστευτη έρευνα
0: που
1: ζητήσαν απαντητικά email.
0: Κύριος 5.000 ευρώ και θα φτάνει μέχρι 10 και 20 αναλόγως τις παραβάσεις, τις ελλείψεις κτλ. Εάν δεν, ο φάκελος είναι πλήρης, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Αν όμως επικύψουν ελλείψεις, τότε έχετε οι ΑΔΕΣ σε αυτοψία, επιτόπια, ειδική ΕΓΕΦ εντολή. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, λέει, του Υπουργείου Τουρισμού για ένα νέο σύστημα εποπτείας και τα λοιπά, που θα επεκτείνει και σε άλλους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, μη χαίρεστε όσοι δεν είστε μέσα αυτούς 1.500, είναι και προβλέπει και για τους υπόλοιπους. Τι πρέπει να κάνει το κατάλημα, λοιπόν, πολύ συνοπτικά, για να μην μακρηγορούμε. Θα πρέπει να αποτελεί χώρο οικίας χρήσης, να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό, κλιματισμό, με ειδικές εξαιρέσεις για κάποιες ορεινές περιοχές. Αυτά είναι τα απαραίτητα, έτσι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου καταστάτη, πυροσβεστίες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής και ούτω καθεξής, σήμανση διαφυγής,
1: καλά,
0: πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
1: Μιλάμε για καταπληκτική, ρύθμιση. Τα έχουν βάλει όλα σε... εντάξει, να μην έχει κατσαρίδες, να μπορείς να αναπνεύσεις αν μείνεις εκεί πέρα μέσα.
0: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών, πυροσβεστή αν πάει φωτιά, ελέγχει.
1: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
0: Ναι, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, όπως αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Μήπως θα μπορούσαμε.
0: Να ενημερώνουμε.
1: Πυροσβεστήρες να βάλουν και τα άλλα θα αφήσουν.
0: Καλά, γιατί να τα αφήσουν, αφού σου λέμε όλα υποχρεωτικά. Το λέω στον κόσμο να τα αφήσει. Φυσικά θα κάνουν όλα. Τώρα, τι λέμε.
1: Πήγα να τα διακομωδήσω.
0: Ναι, το ξέρω. λοιπόν, η σύσταση προς όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων, Airbnb κτλ., είναι να έχουν έτοιμο τον ηλεκτρονικό φάκελο με τα δικαιολογητικά αυτά. Το ασφαλιστήριο δηλαδή, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πιστοποιητικό μειοκτονίας. Και αυτά θα θέλουν κάποια επανάληψη, φαντάζομαι, δεν είναι για πάντα. Τις αποδείξεις αγοράς πυροσβεστή, ανιχνευτή καπνού κτλ. Και φωτογραφίες από το κατάλημα. Οπότε ένας τέτοιος φάκελος ηλεκτρονικός με όλα αυτά μέσα, καταρχήν φτάνει σε περίπτωση που ζητηθούν να αποσταλούν και να είναι όλα εντάξει. Αυτά, σαν ενημέρωση.
1: Κάνουν ό,τι μπορούν. Κάνουν ό,τι μπορούν, σαν να λέμε τώρα εδώ πέρα, για να βεβαιώσουν το πρόστιμο. Σας έχουν βεβαιώσει πρόστιμο, σας έχουν δημιουργήσει κάποια πράξη καταλογιστική ή πράξη προστίμου, μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν την ίδια στιγμή με τον νομικό σύμβουλό σας για να βρεθεί μια λύση, είτε να διαγραφεί είτε
0: ναι,
1: να μην πληρωθεί εάν πετύχετε μια διαδικασία προσφυγής ποτέ, διότι θα καταργήσει την απόφαση αν είστε τυχερός και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δεν θα έλεγα σε κανένα να αφήνει όταν του βεβαιώνεται ένα πρόστιμο να αποσιωπά, να το δέχεται ας πούμε σιωπηρά. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν μας το λέει και κανείς. Δεν ναι, μας το λέει και κανείς.
0: Δεν το λέει
1: σου έρχεται ένα πρόστιμο που εδώ μέχρι απέναντι.
0: Το
1: παλαιότερα.
0: Υψηλά γράμματα κάπου πίσω.
1: Ναι,
0: πίσω.
1: Τι κάνω, δεν το δεχόντουσαν. Δεν το παίρνω το πρόστιμο, έλεγαν. Το αφήνω έτσι. Το αφήνω εκεί πέρα. Ή ναι, κρύβομαι, φεύγω.
0: Αυτό δεν λειτουργεί όμως, έτσι.
1: Κατευθείαν το παίρνω το πρόστιμο και παίρνω, πηγαίνω στο δικηγόρο μου. Έλα εδώ, μου στείλανε αυτό. Έχω 30 μέρες, τα παντεύω. Πού να προλάβω.
0: Εν τω μεταξύ, το καινούργιο με τα πρόστιμα τώρα που κοινοποιούνται στο τάξης μόνο. Και ξαφνικά δεσμεύω τη λογαριασμή και λέω, άλλο τι έγινε τώρα. Και μπαίνει στο τάξης και βλέπω ότι πριν 30 μέρες του είχε έρθει ένα πρόστιμο.
1: Μόνο στο τάξης.
0: Πολλές φορές το έχω δει, μόνο στο τάξης. Αυτό που δοκίμασα.
1: Εγώ πήγα να πληρώσω ένα πρόστιμο που είχα στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Από ένα μηχανάκι το οποίο το είχα πουλήσει πόσο καιρό πριν και μου βγήκανε κάτι κλήσεις από το 20, από το 21, από το 22. Δεν είχα, λέει, και πληρώσει TAP.
0: Σου είχαν έρθει.
1: Για ένα μικρό. Έπρεπε να πληρώσω. Για να πληρώσω το μηχανάκι έπρεπε να ξοφλήσω όλα τα υπόλοιπα.
0: Σου είχαν κοινοποιηθεί, το γνώριζε.
1: 230 ευρώ, όχι βέβαια. Από πού να το γνωρίζω. Από πού. Αν είχα
0: κάτι
1: κοινοποιηθεί, θα τα ήξερα, θα τα είχα πληρώσει.
0: Ναι. Οχ. Να μην πάμε μια βόλτα στο Δήμο μας.
1: Εγώ πήγα να πληρώσω το μηχανάκι γιατί ήταν 10 ευρώ και μήπως γινόταν 5 την ίδια ημέρα.
0: Σε κάποια επιτροπή.
1: Τελικά είχαν ένα σούρμα μου ήρθανε. Συνεχόμενα 30 φύλλα μου εκτύπωσαν, ναι, εκεί πέρα με,
0: κάναμε έσταση.
1: Με αποδείξεις.
0: Έσταση και κατευθείαν ανακοπή με παραγραφή. Έχουμε και δει τέτοια.
1: Εννοείται να κάνουμε και την ένστασή μας και για τους λόγους παραγραφής.
0: Στο ζήτημα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, επειδή με έχει απασχολήσει και δικονομικά σε υποθέσεις, υπάρχουν δικαστήρια που δέχτηκαν σε προσφυγές που έχουμε ασκήσει ότι από τη που, αυτό που λέει και ο νόμος δηλαδή, ότι τεκμηρίωση προθεσμία ξεκινάει από τη γνώση. Επομένως, αν έρθει ένα μήνυμα ηλεκτρονικά και εγώ το διαβάσω κάποια στιγμή, θα λέει ημερομηνία ανάγνωσης. Άρα, λαμβάνω αυτή την ημερομηνία και ασκώ την προσφυγή μου και υπάρχουν δικαστές που το δέχτηκαν αυτό το κατασκεύασμα. Ακριβώς. Και δημιουργούνται από την πράξη. Οπότε, οκ, okay, και πάλι κάτι γίνεται. Το θέμα είναι ότι, αν δεν καταφέρεις να βρεις έναν τρόπο να προσφύγεις δικαστικά, έχοντας λάβει ένα πρόστιμο ηλεκτρονικά, μετά από κάποιο διάστημα θα γίνουν και οι κατασχέσεις και τα μέτρα εκτέλεσης και θα βρεθείς ξαφνικά προεκπλήξεως. Χωρίς καν να γνωρίζεις ότι υπάρχει μια οφειλή, δηλαδή μπορεί να κατασχεθούν λογαριασμοί. Και αυτό συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Πολύ συχνά βλέπουμε στις ελεγκτικές υπηρεσίες να σου. Τι να έχουν μέσα στην καταγγελία τους, ότι ανάγνωσες το συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Την ημέρα, την ώρα και τη στιγμή που το έκανε ανάγνωση.
0: Να διαβάζουν τα μηνύματα, να μην τα διαβάζει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος από τη στιγμή που το έχει διαβάσει, που το έχει ανοίξει,
0: ναι,
1: και δεν είναι απάτη από κάποιο.
0: Όχι, μέσα στο τάξη, ας πούμε.
1: Από κάποιον ο οποίος θέλει να σου υποκλέψει από το λογαριασμό σου χρήματα. Αφού το διαβάσεις, ναι, γράφει κάτω-κάτω με μικρά γράμματα. Έχετε 30 μέρες να απαντήσετε. Αλλιώς ξεκινάμε εμείς τις κατασχέσεις, τις βεβαιώσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και μάλιστα τώρα τελευταία έχονται και πάρα πολλά στα email μας.
1: Δηλαδή, και ο λογιστής σου φέρει ευθύνη άμα το ανοίξει.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Ένας λογιστής τώρα.
1: Έχει τον κωδικό μου, έχει τον αριθμό μου.
0: Σε μια επιχείρηση ο λογιστής έχει εποπτεία. Αλλά σε έναν ιδιώτη που πάει μια φορά εκείνη που κάνει τη φορολογική δήλωση, τι θα κάνει ο λογιστής. Θα μπαίνει και θα ελέγχει όλους όσους έκανε φορολογική δήλωση, αν τους είδε κάτι. Μιλάμε μόνο για την επιχείρηση. Στην επιχείρηση ενδεχομένως θα πρέπει να μπει να τα ελέγξει. Δηλαδή θα πρέπει πλέον τον άλλο που κάνει να ελέγχει και τα μηνύματα. Τι ήθε, τι δεν ήθε. Ναι.
1: Ή άμα τα αναγνώσει,
0: oh,
1: να ξεκινήσει και να
0: πει. Και δεν μπορεί να πατήσει, δεν διαβάστηκε.
1: Πάτησε το κλικ. Πώς και δεν βγάζω μια φωτογραφία από τον υπολογιστή τα μούτρα σου όταν το διαβάζεις.
0: Ναι.
1: Μία πριν και μία μετά.
0: Σε λίγο θα γίνει γι' αυτό.
1: Να το έχουμε και αυτό. Εντάξει. Έχουμε μπει σε μια τέτοια, μια απίστευτη εποχή η οποία. Δεν ξέρεις πώς να φυλαχτείς. Δεν υπάρχει βέβαια να φυλαχτείς, αφού από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόστιμο πρέπει άμεσα μια βεβαίωση ή ένας έλεγχος άμεσα να ετοιμάζεις την υποστήριξή σου για να πετύχεις το,
0: ναι,
1: το αντίθετο.
0: Ωραία.
1: Από αυτό που σου βάζουν. Καθίστε ρε παιδιά, βραδιάτικα μπήκε ο λογιστής στο πάτσε, δεν μου είπε τίποτα. Πού, ναι, να το γνωρίζεις.
0: Σε ποια παιδιά θα το πεις αυτό που όταν όλα είναι διαδικτυακά και αυτοματοποιημένα.
1: Στα δικαστήρια εκεί πέρα που θα με φέρουν όταν θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα για να ανοίξει ο λογαριασμός μου. Τι θα πάνε και θα τις πω.
0: Ναι.
1: Τρεις η ώρα λέει τη νύχτα ανοίχτηκε. Εντάξει. Μία είδηση που πήρε το μάτι μου πριν από λίγο καιρό. Διατάχθηκε έρευνα σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Σε ένα νοσοκομείο των Σερών, όπου τώρα ποιος στέει εκεί πέρα δεν ξέρεις, όπου παρέλαβε μάλλον η οικογένεια λάθος σωρό.
0: Ναι.
1: Απεβίωσε ο αγαπημένος τους και παραλάβανε λάθος σωρό.
0: Ας δούμε ένα δημοσίευμα έτσι για πιο αναλυτική εικόνα. Ανοίγω τυχαία Zoogla.gr για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Γενικό νοσοκομείο Σερών παρέδωσαν σε συγγενείς λάθος ωρό. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ και έχουν κινηθεί όλες τις προεπόμενες νομικές διαδικασίες. Όλα ξεκίνησαν την 3η 7 Ιουλίου όταν μια οικογένεια έφτασε στο νοσοκομείο να παραλάβει τον νεκρό 86χρονο συγγενή της. Τους παρέδωσαν άλλη σωρό και όχι του δικού τους ασθενή, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση. Η δίκη του νοσοκομείου διεξάγει έρευνα. Εκφράζει τη λύπη της και έχει διατεχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.
1: Τραγικό περιστατικό.
0: Το καταλάβανε όμως.
1: Τραγικό περιστατικό. Να δέχεσαι κάτι τέτοιο.
0: Ποιος ξέρει εκεί στον COVID τι έγινε, που δεν το βλέπουν καν.
1: Στον COVID. Πω, τι μεγάλη. Τι μεγάλη.
0: Πολύ άγριο. Πολύ άγριο.
1: Έχουμε κάνει κάποιες καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποια
0: απάντηση. Δεν βλέπαν καν τους συγγενείς. Τώρα, να παραδώσει λάθος ωραίο. Σίγουρα μεγάλο παράπτωμα.
1: Τρομερό.
0: Τουλάχιστον δεν είναι άλλο βρέφος.
1: Μπορεί να κάνεις. Άλλο το ένα. Ναι, ευτυχώς. Το θέμα τι είναι, μπορείς να θωρακιστείς. Σας έγινε αυτό εδώ το άτυχο τραγικό περιστατικό. Πώς κατευθείαν το καταγράφετε, θα γίνει και η ΕΔΕ τώρα που θα βεβαιώσει και τις παραβάσεις, το τρομερό αυτό λάθος που συνέβη, το φέρνετε στο δικηγορική μας εταιρεία και σας καλύπτουμε από το Α έως το Ω στην αποζημίωση που πρέπει να πάρετε για την...
0: Εν τω μεταξύ, να δώσουμε και όλη την είδηση, γιατί το zoom είναι πιο πέρα της είδησης, το σοκαριστικό δηλαδή, είναι ότι εδώ παρέδωσαν το λάθος το νοσοκομείο συγγενής, του λάθος άτομα, εν πάση περιπτώσει, και η οικογένεια πιστεύει ότι ο δικός σου άνθρωπος έχει δικηδευτεί. Οπότε εδώ όταν πήγε στο νοσοκομείο
1: η κόρη
0: του άντρα, είδε ένα άτομο που δεν ήταν ο πατέρας της. Ειδοποίησε την αστυνομία, επέβαλε μήνυση και σύμφωνα με τις ειδήσεις ο δικηγός ζητήσει άδεια εκταφής ενός νεκρού που κυβεύτηκε στην Ξάνθη σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσει με υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.
1: Τώρα αυτό πού το διάβασες, τι έχει γίνει, φαντάζεσαι.
0: Τώρα αυτά ήτανε
1: μουσουλμάνος ο άνθρωπος ο οποίος ταύτηκε εκεί πέρα, ήτανε χριστιανός.
0: Μήπως ήταν μουσουλμάνος αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι ταύτηκε. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι οι άλλοι δεν το κατάλαβαν ότι είναι άλλος άνθρωπος.
1: Ποιος πλήρωσε και έγινε όλο αυτό το πράγμα για την κηδεία, ξέρω και εγώ τι γίνεται.
0: Πραγματικά.
1: Να προσέχουμε.
0: Πραγματικά. Και το τραγικό λοιπόν είναι ότι εδώ δεν έχει βρεθεί.
1: Δεν έχει βρεθεί, ψάχνουμε.
0: Δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος του.
1: Θα το δούμε αυτό με τα δημοσιεύματα που θα.
0: Σίγουρα, ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Απλά είναι κάτι ασυνήθιστο και είπαμε να το αναφέρουμε κι εμείς έτσι σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε δύο λεπτάκια και θα γυρίσουμε να δούμε και πολλά θέματα. Αν θέλει στην αρχή κάτι γρήγορο, αλλιώς θα επανέλθουμε.
1: Τραγικό και το γεγονός, έτσι. Νιώθει ναι. Κανείς ασφαλής. Νιώθει κάποιος την ασφάλεια ότι θα έρθει, ας πούμε, κάποια ελεγκτική αρχή και θα σε προστατεύσει. Στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό, ναι. Σε αυτή την τραγική, στην τραγική αυτή, τι να το πούμε τώρα, τρομοκρατική επίθεση,
0: ναι.
1: Έγινε μια απίστευτη έκρηξη. Κουνήθηκε όλη η οδός εκεί πέρα, λέω, για την εγκληματική αυτή επίθεση που έγινε στην οικοδομή που δίπλα ακριβώς μένουν πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, που χάθηκε η κυρία Νέστορα.
0: Τα συλληπιτήριά μας
1: καταδικάζουμε κάθε τέτοια, όχι, αυτό εδώ δεν είναι, αυτή είναι εχθρή της δημοκρατίας, ναι. Γενικά της δημοκρατίας.
0: Ανήκουστα πράγματα.
1: Ανήκουστα και μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημερωθεί αν έχει βρεθεί κάποιος. Κάτι λέει η αστυνομία ότι έχει κάπου περιορίσει εκεί πέρα, όμως το μέρος δεν είναι γεμάτο κάμερες. Παντού κάμερες έχει εκεί πέρα. Όλοι έχουν τα αυτοκίνητά τους κάτω παρκαρισμένα. Θα έπρεπε να...
0: Συνεχίσετε η έρευνα για το περιστατικό. Πραγματικά για αυτό που συνέβη, τραγικό, και μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο, αν το κίνητο είναι πολιτικό όντως, στοχοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο.
1: Ούτε γνώριζα ότι έμενε εκεί πέρα. Είναι ένα μέρος το οποίο περνάμε όλοι καθημερινά από εκεί πέρα. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να περάσει, να πάει σπίτι του και να τον...
0: Κάποιοι άγνωστοι πέρασαν και κάψαν έναν άνθρωπο ζωντανό. Μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή.
1: Δεν ήταν απλή επίθεση, μιλάμε έτσι, για ολόκληρη έκρηξη. Αναμένουμε την αστυνομία.
0: Αναμένουμε και τα συλληπιτήριά μας και από εμάς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με θεματολογία έτσι επικαιρότητας, αλλά θα πάμε προς το πάνω σύνδημο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, μαζί μου ο Γιάννης Σωμαίδης. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος, νομικός. Μαζί μου ο Γιάννης Θωμαΐδης για το δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Όλοι είμαστε το τελευταίο καιρό, τι ακούμε, πολυδομία, ποινικές διώξεις, δεν γίνονται έρευνες, πέφτουνε μπαλκόνια, πέφτουνε τούβλα. Έπεσε και η οικοδομή στα Πετράλωνα. Από ό,τι φαίνεται έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, εμείς δεν γνωρίζουμε δικογραφία αυτή τη στιγμή. Δικογραφία, έχει γίνει δικογραφία αφού δεν έχει τραυματιστεί κάποιος μετά από αυτό.
0: Με προφανώς υπάρχουν ευθύνες.
1: Εντάξει, οι μηχανικοί αρνούνται ότι έχουν ευθύνη για την πτώση αυτής της οικοδομής. Θεωρούν, λέει, ότι έγινε κάποια άλλη επέμβαση στην αναστήλωση της δίπλα οικοδομής που κάνανε κάποιες εργασίες.
0: Έχει πολύ απασχολήσει το ζήτημα αυτό με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, με το τι έχει γίνει, γιατί εκεί που μας πέφτανε νέα από τα κοντίσιο, ξαφνικά μας πέφτουν πολυκατοικίες στο κεφάλι. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα είναι να δούμε τι έγινε.
1: Τα νερά δεν έχουν σταματήσει. Τα νερά έχουν πολλαπλασιαστεί. Τώρα περνάς από μια μεγάλη οδό σε μια πόλη Θεσσαλονίκης και λες ότι βρέχει.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριάτικα. Από παντού πέφτει το air condition.
0: Τώρα το ζήτημα είναι πιο ότι εκεί έχουν χαθεί ολόκληρες περιουσίες. Μια μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου. Προσέξτε, έχει θαυτεί στα Σιντρίνια. Μια μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου. Τώρα το Βήμα είναι δημοσίευμα που γράφει Πετράλωνα δεξαμενή πετρελαίου θα μένει στα Σιντρίμια. Που γράφει Πετράλωνα δεξαμενή πετρελαίου θα μένει στα Σιντρίμια. Αλλά και άλλα site κτλ. Και Σιντρίμια, χαμός τέλος πάντων. Τόσες μέρες μετά ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα Σιντρίμια παραμένουν. Έχει μπει μια λαμαρίνα για την αποτροπή της εισόδου και φυλάσσεται από αστυνομικούς ο χώρος. Γιατί κανείς δεν είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των συντριμιών και τη διαχείριση του χώρου. Και οι περιφερειατικοί και ο Δήμος Αθηναίων λένε δεν είμαστε αρμόδιοι για την διοκτησία είναι ιδιωτική και αναμένουν καταφυτείες οδηγίες από τους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η εισαγγελία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν οι αρχές να μην επεμβαίνουν για να πάρουν τα συντριμια, παρότι εκείνο να ξεμνεί πετρελαίο μπορεί να εκραγεί. Αλλού δεν είδαμε τέτοια ευαισθησία. Όταν στα Τέμπη πήγανε σε λίγες ώρες και τα καλύψαν όλα, δεν είδαμε τέτοιες ευαισθησίες που έχουν τώρα εδώ. Αν λοιπόν εκεί γίνει κάτι και εκραγεί αυτό το πράγμα, ποιος θα έχει την ευθύνη πάλι?
1: Ποιος θα έχει την ευθύνη εδώ πέρα? Το θέμα το σημαντικό είναι οι άνθρωποι που διαμένανε εκεί πέρα. Είχαν κάποια τιμαλφή, είχαν ενδεχομένως κάποια προσωπικά τους αντικείμενα. Θα μπορέσουν να τα ανακτήσουν? Είναι εύκολο να τα

0: θα βρεις, όταν μια οικοδομή ήταν τετραόροφη και έγινε ισόγειο με υπόγειο και τώρα ενδεχομένως να έχει και μια εκεί που ψάχνεις με κάποιο τρυπάνι ή με κάτι να πάρει φωτιά και, ναι, έτσι, το πετρέλαιο από κάτω που βρίσκεται.
1: Καταρχήν ακούστε τώρα τα τραγικά που συμβαίνουν. Η πολυκατοικία που ήταν μεσοτυχία με αυτή που κατέρευσε εξακολουθεί να είναι άδεια. Αποφάσισε η αρμόδια εκένωσή τους μετά το συμβάν, της διπλανής, όχι αυτής που κατέρευσε, διπλανής, που ήταν μεσοτυχία, για να ξεκρεμωθεί, να γίνει έλεγχος αν τα θεμέλια είναι εντάξει και δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στατικότητας. Μόνο τότε μπορεί να επιστρέψουν οι ένοικοι οικίες τους. Δηλαδή και οι ένοικοι της διπλανής οικοδομής τους έχουν διώξει από το σπίτι τους. Και τους λέει θα επιστρέψετε, θα δούμε πότε.
0: Τους
1: όταν διώξαν, η εισαγγελία.
0: Ναι, τους διώξαν προληπτικά ή τους είπανε έχουμε αυτές τις ενδείξεις. Δηλαδή το είδε κάποιος ή λένε καλύτερα φυγέτε.
1: Φύγετε, είπανε μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τώρα...
0: Μήπως να κενώσουμε όλο το τετράγωνο. Μήπως έχει από εκεί κάτω κάτι μπαίνει και ρουφάει.
1: Μπορεί.
0: Μα εννοώ...
1: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι που να κάνουν χρόνια να πιστέψουμε στους ρυθμούς.
0: Πάνε, μα ποιος έχει.
1: Εντάξει, όχι, όχι.
0: Άμα του φύγει το ακίνητο, το οποιονδήποτε.
1: Μακάρι οι άνθρωποι να επιστρέψουν σύντομα, αλλά να γίνει σωστά ο έλεγχος ότι όλα είναι εντάξει. Okay. Από εκεί και πέρα, επίσης, ακούστε τώρα πώς το χειρίζεται εδώ, πώς το χειρίζονται οι υπηρεσίες. Μιλούν για υγειονομική βόμβα οι αρμόδιοι του Δήμου και Περιφέρειας, ιδίως μετά τον εντοπισμό δεξαμενής πετρελαίου, αλλά τονίζουν ότι τα χέρια τους είναι δεμένα. Γιατί? Γιατί λέει υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις. Και όταν υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις στα συντρίμια, δεν μπορούν να απομακρυνθούν έτσι απλά, χωρίς να λυθεί ο χώρος, γιατί έχουμε αποδεικτικά στοιχεία κτλ. Πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην πειραχθεί ο χώρος για το αδίκημα και για την δικαστική έρευνα που ανοίγεται. Κάτι το οποίο. Τώρα μην πω πάλι για τα Τέμπη, αλλά δεν ξέρω, μου έχει αυτό στο μυαλό.
0: Φωτιές λέμε ότι υπάρχουν εργοστάσια τα οποία είναι γεμάτα μέσα με υλικά τα οποία δεν σβήνουν με τίποτα, όσες ρήψεις και αν γίνουν. Ήθελα να πω και να μεταφέρω στους ακροατές, οι πυροσβέστες αυτοί ειδικά που οδηγούσαν τα, όταν βρέθηκαν μπροστά μάρτυρα στην προσπάθεια που κάνανε για να σβήσουν τη φωτιά, μιλάμε για ελικόπτερα το οποίο να έρχεται το ένα πίσω από το άλλο, έτσι, ναι. Ανά δύο λεπτά, ανά 1,5-3 λεπτά πηγαίναν να κάνουν ρήψεις και ξαναερχόντουσαν. Τώρα εκεί πέρα έχουμε και από κάτω ένα...
1: Τι να πεις, το παράδοξο συνεχίζεται. Έχουμε συσκέψεις της εισαγγελίας για να δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά. Που θα έχουμε, οκ, θα γίνει κάτι, δεν μπορεί. Λόγω της δημοσιότητας. Αν δεν είχε δημοσιότητα το θέμα, τίποτα δεν γινόταν. Και υπάρχει, λέει, διοικητικό αδιέξοδο γιατί προορίστηκαν πραγματογνώμονες δύο από την εισαγγελία για να δουν τι έγινε. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να ξεκινήσουν το έργο τους λόγω από τα συντρίμια. Οπότε τώρα ο χώρος παραμένει καλυμμένος από τόνους συντριμιών και χωρίς να καθαριστεί δεν μπορεί να γίνει από τους πραγματογνώμονες τίποτα. Και μένει σε κρεμότητα και όλη υπόθεση. Οπότε εδώ βλέπουμε τώρα να εμπλέκεται κάπως δικαστική εξουσία με τους δήμους και τις περιφέρειες και τα λοιπά και να δημιουργείται ένα χάος.
0: Ενώ εάν το ακίνητο ήταν του δημοσίου, φαντάζομαι ότι είναι κάποιο ιδιώτη από αυτούς,
1: ναι,
0: που
1: ιδιώτη,
0: είχαν την οικοδομή, θα ερχόταν το δημόσιο και θα έδινε τη λύση, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και έχουμε 24 ώρες φύλαξη αστυνομική αυτή τη στιγμή εκεί στο χώρο. Δηλαδή τώρα εδώ αυτό δεν ξέρω.
0: Είναι πω τραγική, φαντάζεσαι να ήμασταν στη θέση αυτή. Οι άνθρωποι τι τραβάνε τώρα.
1: Εγώ φοβάμαι τα επόμενα χρόνια μην δούμε και άλλα τέτοια συμβάντα με αυτή την κακή κατάσταση των κτηρίων μας. Μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της κτηριακής υποδομής, το οποίο δυστυχώς θα κάνουμε μια και δύο γενιές για να το αντιμετωπίσουμε, αν ποτέ ξεκινήσουμε να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό.
0: Αν προσληφθούν και άνθρωποι σε ελεγκτικά μέσα, τα οποία να είναι άξιοι να μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παντού υπάρχουν οικοδομές, κάποιες πρέπει να πέσουν, κάποιες πρέπει να συντηρηθούν. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για την... Για την αναστήλωση, όπως παλαιότερα που κάνουν έλεγχο και λέγανε να, αυτή η οικοδομή είναι πράσινη, αυτή είναι κίτρινη, αυτή είναι κόκκινη. Ή για να φύγει το κόκκινο θα πρέπει να ξανακάνετε κάποιες επιδιορθώσεις. Βέβαια αυτές οι διαδικασίες γινόντουσαν μετά από έναν σεισμό. Τώρα λες ένα απλό φυσικό φαινόμενο τέτοιο να έχει μεγάλη επικινδυνότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Χωρίς να γίνει σεισμός έπεσε αυτή η οικοδομή. Αν γινόταν ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, δεν θα επηρέαζε πάρα πολύ τα κέντρα των πόλεων.
1: Έτσι.

0: παροχής ενέργειας, ηλεκτρικού αίματος, 100.000 ευρώ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο επέβαλε και στη συγκεκριμένη τράπεζα. Τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εξετάστηκε μια καταγγελία πελάτη σχετικά με την ενεργοποίηση πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά. Ο καταγγέλλον διαπίστωσε ότι το τραπεζικό του λογαριασμό εξοφλούνταν μέσω πάγιας εντολής τρεις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας, παρότι δεν είχε εξοδοτήσει παρά μόνο τη μία από αυτών. Ζήτησε επανειλημμένα από την εταιρεία να του χορηγήσει αντίγραφα των εντολών, πάγια εντολή όταν κάνουν δηλαδή κτλ., καθώς και την ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία κατά την οποία είχε δώσει τη σχετική εντολή, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και στην τράπεζα, ζητώντας να πληροφορηθεί τον τρόπο ενεργοποίησης των πάγιων εντολών, και η τράπεζα απάντησε ότι λειτουργεί αποκλειστικά ως διεκπαιρεωτής και δεν διαθέτει τα πρωτογενή έγγραφα των εντολών, παραπέμποντας στην εταιρεία. Τι διαπιστώθηκε εδώ? Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία γνώριζε πως οι δύο από τις τρεις εντολές είχαν ενεργοποιηθεί κατά παράβαση της βούλησης του πελάτη, δηλαδή είχε δώσει μία πάγια εντολή και ενεργοποίησαν τρεις. Γιατί η ίδια είχε αναγνωρίσει γράφος ότι ο συνεργάτης της εκπαραδομής δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να περιοριστεί η πάγια εντολή εκεί που επιθυμούσε ο πελάτης, αλλά τα πήγε σε όλα. Παρότι το γνώριζε αυτό λοιπόν, η εταιρεία δεν διόρθωσε τα ανακριβή δεδομένα, αλλά ζήτησε από τον πελάτη να κάνει ανάκληση εντολών, που η ίδια δεν είχε δώσει. Επομένως, υπήρχε ένα ζήτημα για το πώς θα γίνει αυτό, και δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα κτλ. Πέντε μήνες μετά έκανε αίτημα, δόθηκαν πληροφορίες, ποιος ξέρει και τι θα πλήρωνε τώρα αυτός. Γιατί μπορεί να είχε σταματήσει και να συνέχιζε να πλήρωνε. Και έχει και σημασία, έχει σημασία αυτή η απόφαση, γιατί βλέπει και τον τρόπο που αντιμετωπίζει και το αυτό που κάνει τις τηλεφωνικές πωλήσεις ως εξωτερικό συνεργάτη, γιατί κάποιος άλλος του πούλησε το ρεύμα. Όχι η ίδια εταιρεία, κάποιος εξωτερικός συνεργάτης, αλλά αντιμετώπισε σαν εκτελών επεξεργασία, σαν προστιθέντα λοιπόν, σαν υπάλληλο να πούμε έτσι της εταιρείας. Και επίσης έκανε για την τράπεζα ότι και αυτή, παρότι δεν είχε τα πρωτογενή έγγραφα, είναι και αυτή υπεύθυνη της επεξεργασίας και πρέπει και αυτή να χορηγήσει κάθε πληροφορία που έχει. Δεν μπορεί απλά να το παραπέμπει η τράπεζα πάνε στην εταιρεία ενέργειας, πρέπει και εγώ να σου δώσω την πληροφορία έχεις, γιατί είναι προσωπικά σου δεδομένα. Και οι κυρώσεις έφτασαν να είναι 25.000 ευρώ για παραβίαση της αρχής ακρίβειας, 25.000 ευρώ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης και άλλα 50.000 ευρώ για παραβίαση υποχρεώσεων που αφορούν την εποπτεία του εκτελούντος στην επεξεργασία και 10.000 ευρώ και στην τράπεζα. Είναι ωραία απόφαση, γιατί δείχνει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά μας δεδομένα, τις εντολές που δίνουμε, απίστευτο, τα αρχεία, πρόσβαση κτλ. Και πόσο αυστηρά μπορεί να είναι οι κυρώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Απίστευτο. Κάτι που ήθελα να αναφέρω. Τι συμβαίνει και κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα να κάνεις μία αγωγή για αποζημίωση, στο οποίο θα έχεις κάνει και την έγκλησή σου, δηλαδή μία ποινική δίκη από ένα. Είτε έχει πέσει θύμα απάτης, είτε έχει πέσει θύμα επίθεσης, είτε έχει πέσει θύμα από ένα τροχαίο. Να περνάνε 2-3 χρόνια, να βγαίνει η απόφαση του αστικού δικαστηρίου, να το έχει χρηματοδοτήσει, να έχει τραυματιστεί, να έχει πονέσει, να έχει συκοφαντηθεί. Και να μην σου βγάζει απόφαση και να διορίζει να βγάλει πρώτα απόφαση το ποινικό και μετά να μπορέσει ο πρόεδρος να απαντήσει στο εάν θα πρέπει να αποζημιωθείς. Αυτό πώς είναι δυνατό να συγχαίει το ποινικό με το αστικό και να διατάσει ένας πρόεδρος να βγει μια τέτοια απόφαση, ειδικά σε δύσκολες υποθέσεις? Αυτό βοηθάει τη δικαιοσύνη? Την μπλοκάρει? Δημιουργεί μήπως ερωτήματα συνεργασίας μεταξύ ποινικών με αστικών δικαστηρίων? Δεν θέλει δηλαδή πρώτα το αστικό να βγάλει μια απόφαση, διότι θα έρθει το ποινικό και θα την διαγράψει? Τι ακριβώς προσπαθεί να προλάβει,
0: τι να προλάβει
1: ένας πρόεδρος, ας πούμε, ένας δικαστής?
0: Βλέπει μια τεράστια δικογραφία μπροστά του και σου λέει τώρα καλά.
1: Πού να τρέχω?
0: Άστο.
1: Πού να τρέχω? Μα δεν θα είναι τεράστια η δικογραφία? Με τη νέα τακτική, όταν κάνεις μία αγωγή, θα προσκομίσεις έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά τι θα είναι, 5 έγγραφα? Θα πρέπει αυτά τα 10-20 έγγραφα που έχεις να τα σχολιάσεις και να τα εξηγήσεις στοχευμένα. Από εκεί και μετά θα πρέπει να βγει μία απόφαση. Απευθύνεσαι στο αστικό.
0: Έτσι.
1: Με τη συγκεκριμένη αγωγή. Θέλω να μου πείτε εάν θα πετύχω κάτι ή να ξαναεπανέλθω με μια άλλη αγωγή. Θα μπορούσε η απόφαση που να βγει να μου διαγράφει κάποια κονδύλια στα οποία να μην αρθρώθηκα σωστά ή να μην έκανα

0: σωστή διαδικασία. Λέμε τώρα.
1: Έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Και να σε μπλοκάρει.
1: Με αυτούς τους τρόπους πολλές υποθέσεις ελιμνάζουν στη δικαιοσύνη για πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί να γίνει αυτό εδώ το πράγμα? Υπάρχει πιο, είναι πιο αυστηρό ή πιο σεβαστό το δικαστήριο το αστικό, το διοικητικό, το ποινικό? Ποιο είναι πάνω από όλα?
1: Εδώ, αυτό που ισχύει και έτσι το ξέρουμε είναι ότι το κάθε ένα δικαστήριο έχει τη δική του κρίση και μπορεί να αποφασίσει και αντίθετα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αθωωθεί στα ποινικά, να μην κερδίσει όμως το διοικητικό και να επιβληθεί ένα πρόστιμο ή να χάσει το αστικό. Δεν σημαίνει ότι όλα έχουν την ίδια κρίση, μπορεί να έχουν διαφορετική. Απλά έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να αναβάλει την εκδίκαση του ενός μέχρι να βγει η απόφαση στο άλλο. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές, και ιδίως αστικά μεταξύ τους, όταν υπάρχουν διαφορετικές ανακοπές και αγωγές, και τα δύο καταλήγουν στην ίδια κρίση. Το ένα αναβάλει για το άλλο. Και εκεί δημιουργείται το εξής παράδοξο, να μην ξέρεις να κάνεις. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί το ποινικό να πει άλλα, το αστικό να πει άλλα. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να καταδικαστεί για δικοπραξία και την αγωγή αποζημίωση την κερδίσει ή το αντίθετο. Στο διοικητικό δημιουργείται ένα θέμα τελευταία και το έχουμε επισημάνει και υπάρχει μια έτσι, πώς θα το πω, ανησυχία, ένα ενδιαφέρον για το θέμα, ότι πολλές φορές υπάρχουν πολίτες μας που αθωώνονται στα ποινικά δικαστήρια για φοροδιαφυγή ή για εικονικά και διάφορα. Αθωώνονται γιατί δεν προκύπτουν τα στοιχεία και τα διοικητικά δεν δέχονται ότι η αθώωση φτάνει. Και συνεχίζουν να κρατάνε τα πρόστιμα ζωντανά. Και έχει δημιουργήσει ζήτημα. Θα καταλήξει σωστά αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή όταν δεν υπάρχουν στοιχεία και ακόμα το ποινικό των αθώων γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία, εσύ να επιμένεις το πρόστιμο. Πώς θα γίνει?
0: Μα και στο διοικητικό. Το διοικητικό, άμα βγάλει μια απόφαση να διαγραφεί το πρόστιμο
1: ναι.
0: και να έχεις εσύ πληρώσει εγγύηση ή να έχεις πληρώσει ένα ποσοστό 40% για να μην εκτελεστεί απόφαση, τι νομίζεις, το παίρνεις πίσω εύκολα? Πρέπει να κάνεις μια τεράστια διαδικασία για να το ξαναπάρεις πίσω αυτό το ποσό. Αιτήσεις, ξαναδικαστήρια.
1: Ναι, δεν τα πάρω, να...
0: Μέχρι να φτάσεις στο επίπεδο κατάσχεσης για να σου τα γυρίσουν πίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισπράξεις χρήματα πίσω όταν είσαι σε μια διαδικασία που σου έχουν βεβαιώσει ένα πρόστιμο ενός ποσού. Φοβούνται όλοι. Όσοι ερχόμαστε σε επαφή, αχ, μου βάλανε πρόστιμο ενώ εγώ δεν, αλλά μου το βεβαιώσανε.
1: Ναι, και λες τα δεν, και μετά το δικαστήριο σου λέει: περίμενε να βγει το ποινικό, βγαίνει το ποινικό. Έχει το δικαστήριο σου λέει μετά: κάνε και άλλη προσφυγή, χώρισε τη μία, χώρισε την άλλη, κάνε αυτό και εκείνο. Το κάνεις και μετά σου λέει: δεν μου φτάνει το ποινικό, η απόφαση, δεν με πείθει. Ενώ αυτό που πρέπει να πείσει το δικαστήριο είναι η άλλη πλευρά, είναι η φορολογική αρχή. Και υπάρχουν ωραίες αποφάσεις που λένε ότι το βάρος απόδειξης το έχει η φορολογική αρχή, η κατηγορούσα αρχή, όποιος κατηγορεί έχει το βάρος απόδειξης, όχι ο άλλος που αμήνεται. Εντάξει, υπάρχει τεκμή οθότητας, αλλά αυτό είναι στο ποινικό. Αντίστοιχα και στο διοικητικό, το βάρος απόδειξης που λέμε, το έχει η διοικητική αρχή, η δημόσια αρχή και όχι ο πολίτης ή ο φορολογούμενος στα διοικητικά. Αλλά όλα
0: σίγουρα,
1: τα
0: σίγουρα πολλοί ακροατές μας θα τους έχουν πετύχει τέτοια περιστατικά. Σίγουρα θα τους έχουν πετύχει και εμείς. Απευδύουμε κάποιες φορές βλέποντας κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί εμείς το κινητοποιούμε, το γράφουμε, είμαστε δίπλα σε όλα αυτά και εμείς όταν βλέπουμε κάτι που θα πάρει παραπάνω χρόνο και θα πιεστεί ο πελάτης ο οποίος μας έχει επιλέξει, δεν φέρνουμε εμείς καμία ευθύνη. Ο δικαστής έβγαλε αυτή την απόφαση με σκοπό να περιμένει ένα άλλο δικαστήριο που το θεωρεί πιο σοβαρό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς κάθε φορά βγαίνει μια τέτοια αναβλητική απόφαση, αλλά βγαίνουν. Θα έπρεπε, αφού ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, να βγει μια απόφαση με αυτήν την διαδικασία.
1: Ναι.
0: Για τη δικιά μου την πλευρά.
1: Πάμε να δούμε και κάτι διαφορετικό από ένας καταναλωτών, εκπιζών προκειμένου, μια είδηση που αφορά μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προσωρινά εκτελεστή μάλλον, μάλιστα, που κρίνει ότι είναι παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς που επέβαλε η τράπεζα Αλφα-Μπανκ, εν προκειμένου. Είναι στο site της Εκπιζώ η απόφαση αυτή, από εκεί τα διαβάζω.
0: Φέρτε τα λεφτά μας πίσω.
1: Τι έγινε εδώ? Έκρινε το δικαστήριο ότι η πληροφόρηση που παρέχει η τράπεζα στους καταναλωτές ήταν παραπλανητική. Και κρίθηκε παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς και της Αλφα-Μπανκ. Με αυτό την απόφαση απαγορεύεται στην τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση αυτή στου πελάτε που διατηρούν σε αυτοί καταθετικού λογαριασμού απλό ταμιευτήριο, απλό τεχούμενο.
0: Σόπαρε, σε αυτό το έχω κι εγώ. Τα 70 και τα 80 λεπτά είναι αυτά που πηγαίνουν εκεί πέρα.
1: Εγώ λέω, μα αυτή η σύγχυση.
0: Πώς το είπε αυτό. Πώς το είπε, για να το δούμε live, για να το δούμε live.
1: Τι να δούμε live. Σήμερα το πρωί που εχθές, εκεί που σκεφτόμουν για τι χρεώσει των τραπεζών, δεν άλλαξαν νομοσχέδιο κτλ. Εμένα δεν σταμάτησαν να χρεώνουν. Με στείλα μια κάρτα που δεν τη θέλω, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Απλά δεν μπορεί να επιστρέψει την κάρτα που σου στέλνουν όταν είναι λογαριασμό εκεί, που να κάνω τη διαδικασία. Και με χρεώνουν 12 ευρώ για να την έχω αυτή την κάρτα. Συν 5 ευρώ για να έχω το λογαριασμό. Η ίδια τράπεζα που λέμε τώρα. Επειδή μάλλον είναι ο λογαριασμό δεν είναι τεχούμενο απλώ, είναι ξέρω εγώ όψο ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν να εισπράττουν δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει.
1: Απλά δεν πολλοί δεν ασχολούνται.
0: Δεν έχει σταματήσει, με χρεώνει.
1: Και εμένα με χρεώνει, αυτό σου λέω.
0: Κοίτα ρε, με χρεώνει ρε.
1: Δηλαδή, και είμαστε και δικηγόροι, μας ακούνε τώρα ο κόσμος, λέει δεν ασχολούμαστε. Αλλά ναι, πραγματικά. Ασχοληθώ, θα το κάνω, okay. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να ασχοληθώ εγώ. Το θέμα είναι να έχει το δικαίωμα να με χρεώνω όποτε θέλει, όποιο θέλει, όποτε του ήρθει, μόνο του. Ναι. Και χωρίς ενημέρωση να κάνω ένα λογαριασμό σου λεφτά, αυτό είναι ληστεία. Στείλε μια πράξη, πες είναι αυτό, έχω δικαίωμα να το αφισβητήσω και δεν είναι τα 10 ευρώ και τα 1 ευρώ και τα 80 λεπτά. Δεν είναι το θέμα μόνο το οικονομικό.
0: Πώς δεν είναι
1: τα λεφτά μέσα εκεί, τα λεφτά μας, και κάποιος μπαίνει και βάζει χέρι έτσι και βάζει και μια αιτιολογία δίπλα. Γιατί είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και έχει το χαρτοφυλάκι ότι σε αυτή η εταιρεία ξαφνικά και είναι σίγουρα και αφορολόγητα αυτά τα χρήματα, γιατί τα δεν τα βάζω
1: και δεν είναι μόνο. Συγκεκριμένα τράπεζα το λέμε γιατί είναι στην Εκπιζώ. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τράπεζα. Αυτοί όλες έτσι είναι. Όλες το ίδιο είναι.
0: Πάντως σε μένα συνεχίζει μέχρι και τώρα. Έτσι το ανέφερε για να το ακούσουν.
1: Και την κάρτα ξεχωριστά μου χρεώνουν, ξεχωριστά τη συνδρομή λέει.
0: Αυτή η προμήθεια. Αυτή η προμήθεια.
1: Ποια συνδρομή.
0: Η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή. Να σταματήσει. Δεν μπορώ άλλο να παίρνω από όλα μια προμήθεια από τα δικά μου που τα έχω μέσα εκεί πέρα αποθηκευμένα.
1: Τι έγινε προκειμένου, η τράπεζα έχει αποστείλει στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμού καταθέσεων μια επιστολή, ποιος ξέρει τώρα που, τι ήρθε και πώς, που τους έλεγε ότι στους λογαριασμούς αυτούς θα προσθεθεί και ένα πακέτο συναλλαγών και θα μπορούν να διανεγούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε συναλλαγή και αυτή έχει τις χρεώσεις της. Οι λογαριασμοί για αυτό το λόγο θα επιβαρύνονταν με 80 λεπτά το μήνα, ανεξάρτητα αν θα έκαναν χρήση των προνομίων. Δηλαδή, σας έλεγε ότι θα μπορείτε να πληρώνετε και το Netflix, παράδειγμα, από εκεί και θα πληρώνετε εσύ αυτό, αλλά δεν σας ρωτάει. Το είναι. Και, εν πάση περιπτώσει, έκρινε ότι η πληροφόρηση αυτή ήταν παραπλανητική, τουλάχιστον, γιατί η πληροφόρηση ήταν αδιαφανής, δεν δημιουργούσε μια παραπλανητική εντύπωση κτλ. Και εμφάνισε ως παροχές του λογαριασμού τις πάγιες εντολές στις μεταφορές για πληρωμή, τη μεταφορά χρημάτων μέσω ΆΡΙΣ και τα λοιπά, δηλαδή τα αυτονόητα.
0: Αυτό είναι, αυτό έχουν το νου τους. Να πατήσεις το OK, να κάνεις το κλικ, να έρθεις μία επαφή και να αρχίζουν να αρμέγουν σιγά σιγά ποσά.
1: Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, από την ίδια Ένωση Καταναλωτών. Να πούμε, δηλαδή, δεν είναι μόνο με τράπεζα και έχουμε και χρηματική ποινή που βάλει στο δικαστήριο. Και τώρα οφείλει, μάλιστα λένε, ενός καταναλωτών, καλά, ακόμα αυτό να το δούμε, να αντιλογίσουν τις χρεώσεις. Δηλαδή και όσες χρεώσεις κάναν, τις γυρίσουν πίσω.
0: Λες να πάρω πίσω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λέτε να πάρω. Πάρα πολύ θα χαιρόμουν, ναι. Να έβλεπα έτσι πίσω μία επιστροφή.
1: Καλά,
0: στη ζωή μου. Στη ζωή μου να δω μία επιστροφή από κάτι. Για να πάρω εγώ χρήματα στο λογαριασμό, πρέπει να κάνω αγωγή. Να αποζημιωθώ, να πάρω το νούμερο, να το φορολογήσω.
1: Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, τα πάντα. Στο Δήμο, εκεί με τα πρόστιμα που είχες από τη μηχανάκι, δεν θα σου τη δίνανε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που ζει. Αυτό που για να πληρώσεις.
1: Και εδώ τώρα, αυτό που είναι εκνευριστικό είναι ότι παρότι έχει βγει ο νόμος, βγαίνουν αποφάσεις για πολλές τράπεζες κτλ. Αν δεν ασχοληθεί κανείς, συνεχίζουν οι χρεώσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να ασχοληθεί και να κάνει καταγγελία εξώδικο, δεν ξέρω τι θα του κάνει για να σταματήσουν να σε χρεώνουν, ή απλά σε χρεώνουν. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται την αδράνεια πολλών από εμά, γιατί δεν ασχολούμαστε με 60 λεπτά και 80 λεπτά, γιατί λε τέλο πάντων ότι για να το χρεώνει κάτι θα είναι, παιδί μου. Δε, έτσι με χρεώνει. Ναι, όμω, έτσι με χρεώνει. Πραγματικά έτσι χρεώνει.
0: Ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ που ο Νέρ μου έδωσε αυτή
1: την ιδέα.
0: Την ενημέρωση. Ναι. Ποια ιδέα. Καλά ιδέα νομίζω ότι έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Αχ. Τη στέλνω έτσι όπως είναι την απόφαση κατευθείαν σε όποιον μου στέλνει ότι το χρωστάω, ναι. Ποσά το μήνα. Κάθε μήνα μπαπ το παίρνει.
1: Και έχουμε και αποδελτίο τύπου πάλι της Εκπιζώ 128-26 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι κατά εθνικής για μηνιαία χρέωση και εκεί 80 λεπτών που είχε. Παρά τον νόμο, παρά τις παρεμβάσεις, παρά τις καταγγελίες και δεν ξέρω εγώ τι. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Μόνο οι τράπεζες. Μόνο οι τράπεζες προστατεύονται. Πρέπει να βγαίνουν νόμοι, γίνονται δικαστήρια για να περιορίσουν τα έσοδά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά μπορεί να και να πουλήσουν το χρέος σου ή το δάνειό σου ή το οτιδήποτε ξαφνικά αλλού σε κάποιον αόρατο που θα σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν είναι απίστευτα πράγματα και τα αναφέρομαι. Γιατί αναφέρομαι αυτά? Γιατί είναι από ενός καταναλωτών, αποφάσεις δικαστικές, αποφάσεις αρχής, δεν είναι δηλαδή απλά θεωρίες. Είναι πράγματα που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και δείχνουν το φαινόμενο αυτό που υπάρχει της κερδοσκοπίας, να το πω, της εκμετάλλευσης, να το πω.
0: Γιατί τα αναφέρουμε αυτά? Γιατί δεν είμαστε στο ιδιωτικό μας σκάφος? Γιατί δεν είμαστε τώρα σε ένα νησί με τα κοκτέιλ μας και μας ενδιαφέρουν τέτοια καθημερινά ζητήματα δίπλα σας, σε κάθε βήμα? Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Αλλιώς θα σας λέγαμε για το καιρό και τα μποφόρ.
1: Ναι, σωστά. Σωστά, και τα ναυτικά μίγια.
0: Θα πάει κανείς ποτέ διακοπές? Φέτος έχουν μειωθεί και οι κρατήσεις, λέει. Κάτι τέτοιο είδα. Ή έχει αυξηθεί ο τουρισμός, δεν έχει πάλι να πάμε πουθενά?
1: Έχει κρατήσει, αλλά δεν από εμάς, είναι από άλλους τουρίστες.
0: Μα ποιος από εμάς να πάει? Πού να καταφέρω να πάω? 200-300 ευρώ έχει το ένα φυσιολογικό σπίτι την ημέρα να πας να μείνεις.
1: Ναι. Εντάξει, και εδώ στην πόλη μια χαρά είμαστε όλοι μαζί.
0: Τι μια χαρά είμαστε εδώ πέρα? Δεν άκουσες? Πέφτουν οι πολυκατοικίες, στάζει από πάνω νερά. Τα air condition τα είπαμε.
1: Εντάξει κι εσύ.
0: Άσε με να πάω στις διακοπές μου.
1: Αγαπητές φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να πάτε όλοι τις διακοπές που ονειρεύεστε φέτος, να τα καταφέρετε στο Κυγιαλίκο, και εμείς το ίδιο ελπίζουμε ότι τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι τότε θα είμαστε εδώ. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Είστε επανειδή.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στον Focus FM. Να ευχαριστήσουμε το σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής καθώς και το διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Γιαννακίδης, Γενικός Χειρουργός και ο συνσυντονιστής μου είναι ο Αθανάσιος Ελευθεράκης Οριλά. Σήμερα φτάνουμε τις 64 εκπομπές. Έχουμε πραγματικά έναν εξαίρετο συνάδελφο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου και να συνεργάζομαι μαζί του. Ένας καταξιωμένος παθολόγος, ο κύριος Ευάγγελος Τούλης. Κύριε Τούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι δική μου και χαρά να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή. Να πούμε ότι ο κύριος Τούλης τελείωσε την ιατρική στη Γερμανία, επέστρεψε στην Ελλάδα και έκανε την ειδικότητα της παθολογίας στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου και έπαιξε από εκεί πέρα τον τίτλο της ειδικότητας.
1: Και συνέχισε,
0: ναι, αυτό θα έλεγα τώρα και τον διαβάζω τώρα. Και τελειώσατε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ. Ιδιωτεύετε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είστε σε μεγάλο ιδιωτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο το έχουμε αναφέρει είναι ότι, και στο μήνυμα της εκπομπής, είναι ότι είστε ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Αρκετά δραστήριος, θα έλεγα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα σήμερα. Έτσι συζητάγαμε με τον Βαγγέλη τον Τούλη τι θέμα θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα πιο συχνά περιστατικά που αντιμετωπίζονται καθημερινά στην εσωτερική παθολογία. Είναι πάρα πολλά αυτά τα συμπτώματα που μπορεί να φαίνονται αθώα ή προσωρινά και πραγματικά ο κόσμος μπορεί να τα αγνοήσει και να οδηγήσουν έτσι σε σοβαρές καταστάσεις. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για αυτά τα περιστατικά της παθολογίας. Πλέον είναι ειδικότητα, λέγεται εσωτερική παθολογία. Αν θέλετε να κάνετε και εσείς μια εισαγωγή, κύριε Τούλη, και μετά να πάμε έτσι λίγο να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά.
1: Ναι, ήθελα λίγο να πω για την ειδικότητα, για το εσωτερική παθολογία. Η εσωτερική παθολογία αφορά όλα τα εσωτερικά όργανα.
0: Έτσι, ναι.
1: Βέβαια, εν μέρη και το δέρμα, το οποίο είναι από μόνο το ένα όργανο. Αλλά κυρίως ασχολούμαστε με τα εσωτερικά όργανα και ξεκινάμε από τον εγκέφαλο και φτάνουμε με τα πόδια.
0: Έτσι ακριβώς. Και να πούμε και για τους γιατρούς που μας ακούνε, ότι που ξέρουν ότι η παθολογία όπως την ξέρουμε εμείς, αλλά και η χειρουργική, η γενική χειρουργική, είναι από τις πιο βαριές ειδικότητες για να κάνει κάποιος γιατρός όταν τελειώνει την ιατρική. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες ειδικότητες, διαφοροδιάγνωση τεράστια σε περιστατικά και είναι έτσι λίγο δύσκολα. Πάμε όμως να πούμε λίγο, να ξεκινήσουμε έτσι με το πιο απλό. Το πιο έτσι να το πω συνηθισμένο σύμπτωμα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, αλλά να πούμε για τον πυρετό πέντε πράγματα.
1: Ναι, και ειδικά τους σημερινούς μήνες ο πυρετός είναι σχεδόν κάτι καθημερινό για μας. Όχι σχεδόν, είναι καθημερινό για μας, είναι έτσι. Καθημερινότητά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω και των πολλών λοιμώξεων, οι οποίες βρίσκονται σε έξαρση συνήθως από τον Νοέμβριο μέχρι και το μέσα Απριλίου. Ναι. Οι πιο συχνές είναι το κοινό κρυολόγημα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι η γρήπη.
0: Ναι.
1: Είναι ο COVID που μας προέκυψε τα τελευταία χρόνια και αυτή, ναι, τη χρονιά ήταν κάπως πιο καλά τα πράγματα.
0: Αυτό γιατί έχει προφανώς έχει γίνει γενική ανοσία στον πληθυσμό, επειδή έχουν νοσήσει πολλαπλές φορές, οπότε ο οργανισμός πλέον δεν αντιδράει τόσο έντονα.
1: Έχει ανοσία, αλλά έχει εκφυλιστεί νομίζω και ο ιός αρκετά, έχει εξασθενήσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι νεοτέρας, βέβαια. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα η υγιεινής λοιμώξη κυρίως, ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε και τον RSV.
0: Μάλιστα.
1: Ο RSV είναι ένας πολύ σημαντικός ιός.
0: Ναι.
1: Αφορά κυρίως τα παιδιά τις μικρές ηλικίες. Αλλά μπορεί να είναι μια πολύ βαριά κατάσταση,
0: ναι,
1: παρόμοια με το COVID μερικές φορές.
0: Κατάλω.
1: Στους ηλικιωμένους ασθενείς και στους ανοσοκατασταλμένους.
0: Ναι.
1: Και το καλό είναι ότι και για την γρήπη και για, ναι, τον COVID και για τον RSV υπάρχει, ναι, εμβόλιο.
0: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εμβόλια.
0: Ναι, ναι.
1: Πέραν δηλαδή των ιών, υπάρχουν και άλλα εμβόλια. Να συμβουλευόμαστε στον γιατρό μας, γιατί είναι αρκετά τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν και οι ενήλικες. Δεν είναι μόνο θέμα των παιδιών.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, έτσι, να συμβουλευόμαστε τον παθολόγο μας. Και προφανώς ο παθολόγος μας θα συνδυάσει και άλλα συμπτώματα που εμείς μπορεί να τα αγνοούμε εκείνη τη στιγμή και να βλέπουμε σαν κύριο σύμπτωμα μόνο τον πυρετό. Παράδειγμα, ας πούμε, καταβολή ή να πονάει ο λαιμός μας ή να έχουμε κάποιες μυαλγίες, που είναι σημαντικό το έργο σας, γιατί πολύ απλά εσείς μπορείτε να δώσετε μια απάντηση και να αντιμετωπίσετε σωστά έναν άνθρωπο. Και να πούμε εδώ πέρα τώρα, αν συμφωνείτε κιόλας, ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι εμείς που και η χειρουργία αλλά και οι παθολόγοι που ασχολούμαστε και με χρόνια περιστατικά, με χρόνια προβλήματα, γιατί ο πληθυσμός καλός ή κακός γυράσκει στην Ελλάδα, πάρα πολλές ουρολοιμώξεις, ανθεκτικά μικρόβια, χρόνια τραύματα, λίγο να πούμε και γι' αυτά. Για τις ουρολοιμώξεις, πότε μπορεί να γίνουν επικίνδυνες.
1: Να πούμε για την ανθεκτικότητα πρώτα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό
1: την
0: αυτό.
1: Η ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιωτικά είναι κάτι το οποίο δεν έγινε σε μία μέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έγινε με την πάροδο πολλών ετών και μάλιστα ξεκίνησε, θα έλεγα, πρώτα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Ναι.
1: Με μία κατάχρηση σε αντιβιωτικά που γινόταν εν μέρη και λόγω της επιμονής των ασθενών αλλά και της ευκολίας με την οποία αρκετοί φαρμακοποιοί δίνουν τα αντιβιωτικά απευθείας στον ασθενή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο πραγματικά σε αυτό.
1: Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι έγινε υποχρεωτική ιατρική συνταγή,
0: ναι,
1: για τα αντιβιωτικά. Κάτι βέβαια που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ισχύει για όλα τα φάρμακα, αλλά έχει χρόνια που κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Προσπαθούν, δεν ήξερα, επαγγελματική ένωση, αλλά
0: ξέρω
1: θα το πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Είστε πάρα πολύ δραστήριο, συγγνώμη σας διακόπτω, και να πούμε εδώ πέρα αυτό που λέω και σε άλλες εκπομπές που έχω αναφέρει, ότι τα φάρμακα μπορούν να γίνουν και φαρμάκια. Δηλαδή δεν είναι πανάκια τα φάρμακα και ειδικά αντιβιώσεις.
1: Εμείς παλιά, θυμάμαι, θεραπεύουμε τις πνευμονίες στο νοσοκομείο κατέγιος όταν έκανα ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Με πολύ απλά αντιβιωτικά. Με αντιβιωτικά που πλέον τα θεωρούμε ότι δεν βοηθάνε.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητα. Υπάρχουν αρκετές ανθεκτικότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό μεταφράζεται σε πιο ανθεκτικά μικρόβια και κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: όταν αυτό απαιτηθεί. Εκεί πέρα θα χρειαστούν ακόμη πιο ισχυρές αντιβιώσεις.
0: Και είναι φαύλος κύκλος αυτό.
1: Και βέβαια είναι φαύλος κύκλος και το κακό είναι ότι τα αντιβιωτικά,
0: ναι,
1: δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο προκύπτει κάθε μέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η καινούργια αντιβίωση θέλει πάρα πολύ καιρό να αναπτυχθεί και θέλει και διαφορετικά. Είναι πολύ έξυπνα και τα μικρόβια, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Αυτό πραγματικά.
1: Έχουν πολλούς μηχανισμούς για να παρακάμψουν τα αντιβιωτικά και να δημιουργήσουν ανθεκτικότητες.
0: Αυτό πραγματικά το λέω πάρα πολύ συχνά στους ασθενείς μου, ότι τα μικρόβια, τα παιδιά τους θα είναι πιο έξυπνα από τους γονείς τους. Και έχουν και αυτά έτσι στρατηγική. Και αυτό που λέτε εσείς, ότι τα αντιβιωτικά θέλουν, μπορεί να θέλουν και δεκαετίες για να βγουν πραγματικά, να πάρουν έγκριση και να κυκλοφορήσουν.
1: Γι' αυτό όταν πονάει ο λαιμός μας, δεν παίρνουμε αντιβίωση μόνοι μας πρώτον.
0: Έτσι.
1: Και δεύτερον, συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας. Ξεκινάμε με απλά με παυσίπονα, εφόσον τα συμπτώματα δεν είναι πολύ έντονα ή πολύ βαριά. Η γρήπη μπορεί να κάνει ψηλό πυρετό. Εκεί πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε τεστ. Δηλαδή, όταν έχουμε ψηλό πυρετό, καλό είναι να γίνεται ένα τεστ για COVID και για γρήπη, γιατί είναι κυρίως τα νοσήματα που φοβόμαστε όταν έχουμε ψηλό πυρετό, ειδικά στην περίοδο που είναι σε έξαρση. Γιατί και για τη γρήπη υπάρχει φάρμακο, το οποίο αν το δώσουμε στα πρώτα 2-24 ώρα, είναι τα συμπτώματα πολύ πιο ήπια, αλλά αν δεν το ξέρουμε και περιμένουμε 3-4 μέρες, είναι αργά, μετά δεν μπορούμε να το πάρουμε το φάρμακο. Ούτε οι ηλικιωμένοι, ούτε οι νεότεροι καμιά φορά, όταν έχουν πολύ έντονα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και για τον COVID. Υπάρχει φάρμακο, εκείνο δεν το δίνουμε στον γενικό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Το δίνουμε όμως σε ασθενείς που ξέρουμε ότι έχουν νοσοκαταστολή ή είναι υψηλού κινδύνου λόγω πολλών συνυπαρχουσών παθήσεων, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, η υπέρταση, η παχυσαρκία. Και είναι πραγματικά πολύ δραστικά φάρμακα και έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους θανάτους.
0: Και τη θνησιμότητα. Κατάλαβα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε τα φάρμακα μπορούν να γίνουν και φαρμάκια, άρα πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε τον παθολόγο μας. Είμαστε το 2026. Όλοι πρέπει να έχουμε τον οικογενειακό μας γιατρό, έναν παθολόγο, ένα γενικό γιατρό. Πλέον και υπάρχουν εξαιρετικοί, όπως είμαι και συνάδελφοι και στη δικιά σας την ειδικότητα. Και να τονίσω και κάτι ακόμα εδώ πέρα που σίγουρα θα το αναφέρετε και εσείς μετά, για την πρόληψη, δηλαδή η σωστή υγιεινή, να αποφεύγουμε συγχρονισμούς σε περιόδους που υπάρχει υψηλά ποσοστά αυτής της πάθησης, οι εμβολιασμοί, όλα αυτά είναι ένα συνδυασμός βασικών πραγμάτων. Δηλαδή,
1: και ποτέ δεν έχουμε στην παλάμη μας.
0: Αυτό ναι, ναι.
1: Αυτό το ξεχνάνε ακόμη και οι γιατροί πολλές φορές.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ και επειδή μας ακούνε και αρκετοί γιατροί εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πω ότι δεν υπάρχουν εγωισμοί στην ιατρική. Και εγώ πολλές φορές ρωτάω τον Βαγγέλη τον Τούλη για περιστατικά, και αυτό είναι μια ομαδική δουλειά. Και όσο πιο πολύ μιλάμε μεταξύ μας, τόσο καλύτερα αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς μας και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Να πούμε τώρα λίγο για τις ουρολοιμώξεις, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τις θεραπεύουμε όλους τους ασθενείς που έχουν σε μια καλλιέργεια ένα μικρόβιο ή όχι? Έχουμε αλλάξει τη στρατηγική μας?
1: Έχουμε αλλάξει τη στρατηγική. Τα τελευταία χρόνια, όταν έχουμε πυροσφαίρια ή ακόμη και μικρόβια στα ούρα, και ειδικά σε διαβητικούς ασθενείς, σε γεραιότερους ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον δεν θεραπεύουμε. Δεν δίνουμε αντιβίωση. Λαμβάνουμε υπόψη μας το αντιδιόδρομο που υπάρχει. Σε περίπτωση που εμφανιστεί πυρετός, ίσως θα μπορούσαμε να το συμβουλευτούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθούμε με γενικά μέτρα, όπως η καλή ενυδάτωση,
0: ναι.
1: η καλή υγιεινή. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τις αντιβιώσεις, γιατί και εκεί δημιουργούμε ακόμη πιο ανθεκτικά μικρόβια, τα οποία την επόμενη φορά θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν στην κοινότητα.
0: Ναι, γιατί
1: ξέρω. Και χρειαστεί και εισαγωγή στο νοσοκομείο για αυτόν τον λόγο.
0: Έτσι ακριβώς, και αυτό και στις άλλες ειδικότητες. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι χειρουργοί προσπαθούμε σε χρόνια τραύματα, σε ασθενείς που είναι κατακυκλημένοι και έχουν αυτό που έτσι ακούει ο κόσμος, κατακλείσεις ιατρικώς, σε ελκυπίεσης. Και εμείς είμαστε πιο συντηρητικοί. Γιατί μην νομίζετε όσοι μας ακούτε ότι δεν είναι η πρώτη μας σκέψη να δώσουμε φάρμακα σε έναν ασθενή, αλλά να δούμε πώς έτσι ολιστικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις.
1: Ο απικισμός λέγεται αυτή η περίπτωση,
0: έτσι,
1: η κατάσταση.
0: Έτσι,
1: είναι εκεί που το μικρόβιο υπάρχει στον οργανισμό, αλλά το ανέχεται ο οργανισμός και το μικρόβιο δεν επιτίθεται στον οργανισμό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε με απλά λόγια.
0: Και σίγουρα, για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις όπως πυελονεφρίτιδας ή άλλων περιπτώσεων, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε σε μια επικοινωνία με τον γιατρό μας. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι αυτονόητο. Τώρα να πούμε λίγο για τις γαστρεντερίτιδες. Σίγουρα εσείς σαν παθολόγος αντιμετωπίζετε τέτοια περιστατικά. Εκεί τι γίνεται? Υπάρχουν σοβαρές καταστάσεις στη γαστρεντερίτιδα? Τι έτσι συμπτώματα έχουν, τι πρέπει να προσέξουμε?
1: Υπάρχουν οι υιογενείς γαστρεντερίτιδες,
0: ναι.
1: Πρώτον, οι οποίες είναι αρκετά συχνές και ειδικά και αυτόν τον καιρό. Συνήθως είναι πιο ήπιες. Κάποιες μορφές από αυτές μπορούν να κάνουν πολύ έντονα συμπτώματα,
0: ναι.
1: αλλά συνήθως είναι βραχίας διάρκειας, μία-μιάμιση ημέρας συνήθως.
0: Ναι. Πείτε και για τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ότι σε κάποιους ασθενείς και σε παιδιά.
1: Όπως ο ας πούμε, ή κάποιοι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι συχνά χάνουμε πολύ κάλιο.
0: Έτσι.
1: Με τις μεγάλες διάρειες.
0: Υποκαλιεμίες, ναι.
1: Αυτό μπορεί να προκαλέσει υποκαλιεμία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον καρδιακό ρυθμό. Μπορεί να κάνει και άλλα συμπτώματα, όπως σύγχυση, να κάνει...
0: Αδυναμία, ναι, μειωμένη ούρηση.
1: Και φυσικά προσέχουμε και την αφυλάτωση.
0: Έχουν χαθεί ασθενείς, έτσι. Έχουν χαθεί άνθρωποι.
1: Έχουν χαθεί ασθενείς με ανακοπές που έχει τύχει.
0: Και νέοι και άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ το έχω ζήσει και.
1: Έχουν χαθεί ασθενείς λόγω βαριάς υποκαλιεμίας. Και ειδικά αν υπάρχει και κάποια πάθηση στα στεφανία αγγεία που να μην το γνωρίζει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμη πιο επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό οι γαστρεντερίτιδες καλό είναι να αντιμετωπίζονται μέσα στο σπίτι, αλλά να παίρνουμε σχετικά γρήγορα τη γνώμη του γιατρού μας.
0: Σαφώς, συμφωνώ απόλυτα, πριν φτάσουμε σε ακραίες
1: καταστάσεις. Τώρα, αν ο πυρετός είναι υψηλός,
0: επιμένει,
1: αρχίζει, υπάρχει λιθαργικότητα, υπάρχει υπόταση, συχνά η πίεση πέφτει και από την αφυδάτωση, και όταν έχουμε και συνδυασμό με πυρετό πέφτει ακόμα πιο γρήγορα. Τόσο πιο ηλικιωμένος ασθενής, ακόμη πιο γρήγορα μπορούν τα συμπτώματα να γίνουν πολύ σοβαρά.
0: Γιατί δεν έχουν εφεδρείες, κύριε Τούλη, γι' αυτό. Δεν έχουν εφεδρείες.
1: Δεν έχουν εφεδρείες και εκεί πέρα μπορεί να βλέπουμε σε μικροβιακές, κυρίως γαστεντερίτιδες, εμφάνιση σιψεμίας και προσβολής πολλαπλών οργάνων. Ναι. Δεν είναι η καθημερινότητα, ναι, το τονίσω αυτό, αλλά σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες ασθενών πρέπει να προσέχουμε. Οι ηλικιωμένοι, όπως και τα μωρά και τα μικρά παιδιά, είναι πολύ ευαίσθητα στην αφυδάτωση. Είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί.
0: Να πω, ότι, να πω λίγο για τη σιψεμία, μια παρένθεση. Είναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ υπουλή. Και αυτό που έχω παρατηρήσει, ότι κάποιοι ασθενείς μπορεί, επειδή είναι, το νοσοποιητικό τους είναι τόσο αδύναμο, δεν κάνουν πυρετό, και βλέπεις ότι κάνουν το πρώτο πράγμα που σου λένε: γιατρέ, δεν έχω όρεξη να φάω, δεν έχει όρεξη να φάει. Δηλαδή, το έχω δει πολλές φορές αυτό το, να το πω έτσι, το έργο, και πραγματικά θέλει και εμείς οι γιατροί να είμαστε έτσι σε γρήγορση για τέτοιες καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα είμαστε σε γρήγορση.
0: Τώρα γιατί. Να πείτε μου, ναι. Όχι, για να πούμε για τον πυρετό που. Εντάξει, ανεβαίνει ο πυρετός. Άντε, λέμε.
1: Λίγο θα ήθελα να μείνουμε στην γαστεντερίτιδα.
0: Α, ναι, ναι, συνεχίσουμε. Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Να πω κάτι που είναι. Επειδή έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των ανθρώπων, και νεότερων ανθρώπων, αλλά και ηλικιωμένων, οι οποίοι συντίζονται από φαγητά από καταπαραγγελία.
0: Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Είτε από μαγειρία, είτε από τα σφαγεία, είτε από κάθε άλλο είδους τέτοια καταστήματα. Ναι. Πλέον βλέπουμε πολύ περισσότερες γαστεντερίτιδες οι οποίες σχετίζονται με τρόφιμα. Ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή και από τους εστιατόρες και γέννητους ασχολούμενους με την σύντηση, και κατά τη συσκευασία των προϊόντων, αλλά και κατά τη συντήρηση ή τη διατήρηση σε ψυγεία. Αν βλέπουν κάποια αλλίωση ή αυτός που το αγοράζει ή αυτός που το πουλάει, κάποια αλλίωση στην όψη, καλό είναι να το αποσύρει. Θέλει μεγάλη προσοχή. Συνήθως είναι αυτοϊόμενα αυτά, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις
0: που θέλουν και νοσηλεία.
1: Τις οποίες τις βλέπουμε που να κάνουν πολύ βαριές εικόνες. Είχαμε πρόσφατα περιστατικό με ληστέρια.
0: Απίστευτο.
1: Η ληστέρια είναι ένα μικρόβιο πολύ δύσκολο, ειδικά σε ηλικιωμένους, σε εγγύους, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Θέλει πολύ, πολύ έμπειρο παθολόγο, γιατί είναι περιστατικά που δεν είναι συχνά.
1: Εκεί συνήθως η νοσηλεία γίνεται σε νοσοκομείο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά θέλει προσοχή γενικά στο τι τρώμε.
0: Και φυσικά να πούμε
1: τα σπίτια, ναι. Και το κανόνα είναι η παρασκευή ενός φαγητού είναι πολύ πιο ασφαλής.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Από την έξω, οπότε έξω η προσοχή θέλει διπλάσια προσοχή όταν παρασκευάζουμε ένα γεύμα για κάποιον που θα το προσφέρουμε και θα το πουλήσουμε. Θέλει και από τους μαγαζάτες με κειμενική ευθύνη.
0: Και αυτό να πούμε και, να πούμε και κάτι ακόμα.
1: Υπάρχει όμως, ναι. Υπάρχει γενικώς, εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Είναι λίγες ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ σοβαρές επιδημίες.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά καιρό βλέπουμε διάφορα.
0: Και να πούμε εδώ λίγο για τον πυρετό, ο οποίος επιμένει. Εκεί πέρα σίγουρα θα χρειαστεί μια διερεύνηση και μπορεί να εμπλακούν και άλλες ειδικότητες. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να έχουμε τον παθολόγο μας ή τον γενικό μας γιατρό που μπορεί να τον πούμε: γιατρέ, έχω τρεις μέρες πυρετό, τέσσερις μέρες, μπορείς να κάνω εξετάσεις. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους γιατρούς, γιατί πραγματικά μπορούμε να γλιτώσουμε καταστάσεις που είναι κάποιες καταστάσεις που πραγματικά δεν μπορείτε ούτε να σκεφτείτε. Να πούμε τώρα για τους λεφαδένες. Γιατρέ, είχα μια πέρασα COVID και έχουν πριστεί κάτι, έχω κάτι τσαμπαλάκια ψηλαφώ στο λαιμό ή κάποιες φορές άλλες ψηλαφώ κάτω χαμηλά εκεί στους ζουβώνες, ανάμεσα στα πόδια και στα γεννητικά όργανα. Τι είναι αυτό, γιατρέ, γιατί έχουν πριστεί και πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να με δει παθολόγος, χειρουργός, ποιος θέλει να με δει. Από πού να ξεκινήσω.
1: Η όγκωση των λεφαδένων είναι κάτι που μπορεί να είναι πολύ συχνό σε κάποιες ιώσεις. Και σε κάποιες, ας πούμε και τα δόντια, μπορεί να κάνουν μια διόγκωση λεφαδένων στο λαιμό, ή αμυγδαλίτιδες, οι μικροβιακές, οι σοβαρές, επίσης μπορεί να κάνουν διόγκωση λεφαδένων. Τώρα, όταν έχουμε λεφαδένες οι οποίες συνδυάζονται με πυρετό, με καμπουχία και με συμπτώματα ίωσης, συνήθως δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. αλλά σίγουρα επισκεπτόμαστε τον γιατρό μας και καλό θα είναι να κάνουμε μια διερεύνηση ώστε να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Λεφαδήμες οι οποίοι επιμένουμε για παραπάνω από κάποιο διάστημα και δεν υποχωρούν, οι οποίοι μεγαλώνουν, οι οποίοι είναι σκληροί, οι οποίοι δεν είναι πολύ ευκίνητοι ή που δημιουργούν αυτό που λέμε εμείς μπλοκ, δηλαδή μικρές μπάλες από πολλούς λεφαδένες μαζί,
0: σαν ομάδα, ναι,
1: αρκετά σκληροί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να το δει άμεσα γιατρός,
0: ναι,
1: σε όποιο σημείο και αν είναι, είτε στις βουβώνες είτε στις μασχάλες,
0: ναι,
1: και θέλει και περαιτέρω διερεύνηση.
0: Ναι, και σίγουρα γι' αυτό ξεκινάς από τον το δικό σου το γιατρό, για να σε καθοδηγήσει, να σε βάλει σε ένα μονοπάτι διερεύνησης. Εδώ να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μεσά ο χρόνος περνάει απίστευτα γρήγορα. Είστε δεινός ομιλητής πραγματικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα τριών λεπτών και θα ξαναμιλήσουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Σας καλωσορίζω εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Focus στην Υγεία, εδώ στο Focus FM. Να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής, το 6907-483 και 484 είναι το Viber, καθώς και 2310-576-76 και 677 μπορείτε να βγείτε στον αέρα να ρωτήσετε τον εξαιρετικό καλεσμένο μας. Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Στούλης, είναι παθολόγος, ιδιωτεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και συζητάμε πραγματικά για τα πιο έτσι συχνά περιστατικά στην παθολογία, περιστατικά που ο ίδιος αντιμετωπίζει καθημερινά. Μιλήσαμε για τον πυρετό, για τις ουρολοιμώξεις, για τις ιογενείς λοιμώξεις. Έκανε μια εκτενή αναφορά και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρει ο κόσμος, για τους διωγγωμένους λεφαδένες. Και τώρα νομίζω θα μπούμε λίγο στον, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, να μπούμε στο σαχαρόδη διαβήτη. Που πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Δεν φτάνει φυσικά μισή ώρα εκπομπής για να συζητήσουμε. Συνέδρια γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά ας πούμε πέντε πράγματα να βάλουμε λίγο τον κόσμο σε ένα, έτσι, σε ένα μονοπάτι.
1: Καλά, θα μιλήσουμε περισσότερο για το σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2.
0: Ναι, φυσικά.
1: Που αφορά τους ασθενείς που συνήθως είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αρχίζει να εμφανίζεται λόγω της κακής διατροφής και των υπέρβαρων ανθρώπων ή και της πρωτοπαχής αρκών, βλέπουμε ότι αρχίζει ο διαβήτης τύπου 2 να εμφανίζεται και σε νεότερες ηλικίες.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Ειδικά σε άτομα που έχουν και κάποια προδιάθεση από το οικογενειακό του περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ο λεγόμενος νεανικός διαβήτης, είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι τόσο συχνό, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Πιο δύσκολο στην αντιμετώπιση, αλλά απαιτεί και άλλου είδους προσπέλαση.
0: Και έρχομαι εγώ στο... Να σας πω τώρα, έτσι, να κάνουμε μια ιστορία να πούμε. Έρχομαι εγώ στο ιατρείο, γιατρέ, τους τελευταίους 3 μήνες. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γιατρός είμαι και εγώ, όλη μέρα τρέχω, όλοι fast food από εδώ, από εκεί, γρήγορο φαγητό, χωρίς να μαγειρεύω, χωρίς να τρώω υγιεινά. Εννοείται δεν γυμνάζομαι, καθιστική ζωή, το βράδυ πάω, τρώω μια πίτσα και κοιμάμαι. Αλλά τα τελευταίους 2 μήνες πηγαίνω πολύ συχνά στην τουαλέτα, θέλω να πάω να ουρήσω. Διψάω πάρα πολύ, νιώθω μια περίεργη συνεχή κούραση ενώ τα βράδια πιστεύω ότι κοιμάμαι καλά και σαν να χάνω και βάρος. Τι γίνεται?
1: Αυτά είναι όλα συμπτώματα του προχωρημένου σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι να μην τον ανακαλύπτουμε σε αυτό το στάδιο, αλλά πολύ νωρίτερα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε όλοι μας κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ώστε να ξέρουμε πού βρίσκεται το μεταβολικό μας προφίλ, γιατί δεν είναι μόνο διαβήτης, είναι και τα λιπίδια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Είναι η λιπόδης διήθηση του ύπατος που τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε όλοι πολύ πιο συχνά. Και που θεωρείται και αυτή ένα μεταβολικό νόσημα πλέον, το οποίο μπορεί να είναι και αρκετά σοβαρό.
0: Ναι.
1: Καλό είναι δηλαδή να πηγαίνουμε στο γιατρό μας και όταν δούμε ένα σάκχαρο το οποίο είναι πάνω από 100,
0: ναι.
1: Όχι πολύ, είναι στο 104, 105, 108, είναι τιμές που είναι, θεωρούνται ακόμη στα εντός των φυσιολογικών.
0: Αλλά είναι προδιαβήτης.
1: Ο διαβήτης σαν ορισμός είναι το σάκχαρο νηστείας να είναι από 126 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το ενδιάμεσο θεωρείται προδιαβήτης, αλλά καλό είναι και αυτό να μην το αφήσουμε να φτάσει στο 120, ας πούμε, να κάνουμε τις εξετάσεις μας πολύ πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να ελέγξουμε με τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, να κάνουμε μια καμπύλη σακχάρου, να δούμε το προφίλ του ασθενούς, να μετρήσουμε την ισουλίνη του σε αρκετές περιπτώσεις.
0: Και ξέρετε κιόλας τι γίνεται τώρα.
1: Και την νεφρική του λειτουργία, να ελέγξουμε το σηκώτη του με έναν υπέρηχο και το πάγκρεας. Είναι σημαντικό όταν πρωτοεμφανίζεται ο διαβήτης να έχουμε τουλάχιστον μια απεικόνηση του παγκρέατος.
0: Έτσι,
1: γιατί πολύ σπάνια μπορεί να οφείλεται σε άλλο νόσημα, σε κάποιο κακόηδες νόσημα του παγκρέατος και όχι, και να μην είναι απλώς ανεπάρκεια του παγκρέατος που προκαλεί τον διαβήτη. Δηλαδή αυτή που όταν γίνεται η πρώτη διάγνωση πρέπει να υπάρχει και μια απεικόνηση της περιοχής, που είναι κάτι πολύ εύκολο πλέον, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν παλιότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, οι τιμές που βλέπουμε, που σας είπα, το 104, το 108, το 110, είναι το καμπανάκι. Και είναι και αυτό το οποίο πρέπει να σημάνει μια αλλαγή στις συνήθειες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα στις διατροφικές.
0: Ναι.
1: Αυτό που νομίζουμε πολύ είναι ότι το ζάχαρο ανεβαίνει με τη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Όντως ανεβαίνει με τα γλυκά, αλλά πολύ πιο επικίνδυνο είναι το λίπος στο διαβήτη. Σκεφτείτε ότι η ζάχαρη έχει περίπου 4 θερμίδες ένα γραμμάριο, ενώ τα λιπαρά έχουν, το λίπος στο ζωικό έχει 9 θερμίδες και κάτι.
0: Ναι.
1: Και το αγνό παθαίνω ελαιόλαδο, το οποίο είναι κάτι πολύ καλό για τον οργανισμό,
0: με μέτρο θα πω εγώ,
1: 8,8 θερμίδες ένα γραμμάριο.
0: Ναι, και να πω,
1: είναι προτιμότερο να βάλουμε μισό κουταλάκι ζάχαρη στον καφέ παρά μισό κουταλάκι παραπάνω λάδι στη σαλάτα ή στο φαγητό.
0: Θερμιδικά βέβαια. Να πούμε βέβαια ότι έχει και φενόλες στο ελαιόλαδο μέσα, έχει και άλλα αντιοξειδωτικές ουσίες. Έτσι δεν είναι, δεν είναι δηλαδή πιο...
1: Ναι, είναι πολύ υγιεινό το ελαιόλαδο, το θέλουμε.
0: Το θέλουμε, ναι.
1: Αλλά δεν το θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες, αυτό θέλω να πω. Γιατί συχνά βλέπω την έκπληξη των διαβητικών μου όταν του ρωτάω να τρώνε λάδι και μου λένε τρώμε πολύ λάδι.
0: Ναι.
1: Και τους εξηγώ ότι αυτό δεν είναι καλό για το ζάχαρο, μα λέει είναι καλό το ελαιόλαδο. Είναι καλό, αλλά πρέπει να είναι στις ποσότητες που πρέπει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλιώς και αύξηση του βάρους προκαλεί και φυσικά και μπορεί να επιδεινώσει και το διαβήτη.
0: Γιατρέ, να σας αυτό... πω κάτι, όμως. Ωραία, εγώ θέλω να συνεχίσω αυτή την καθιστική ζωή. Θέλω να τρώω τις πίτσες τα βράδια. Ούτως ή άλλως έχουν βγει κάτι καταπληκτικά φάρμακα που τα διαφημίζουν παντού και είναι θαυματουργά. Δεν θα πούμε εμπορικές ονομασίες, αλλά τα γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Θα πάρω ένα τέτοιο φάρμακο και όλα μια χαρά. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Τα φάρμακα αυτά είναι πολύ καλά, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι φάρμακα πρώτον.
0: Ακριβά.
1: Τουλάχιστον οι μελέτες το λένε αυτό, που πρέπει κάποιος να τα παίρνει για μια ζωή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και εγώ το χρησιμοποιώ το φάρμακο τα τελευταία χρόνια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά
0: ναι,
1: αυτό που λέω και στους ασθενείς μου, οι οποίοι θέλουν να χάσουν βάρος με φάρμακο, είναι να αρχίσουν από την πρώτη μέρα να σκέφτονται τι, με ποιο τρόπο θα έχουν αλλάξει τη διατροφή τους και τη ζωή τους γενικότερα.
0: Τρόπο ζωής, μπράβο, πολύ καλά.
1: Όταν θα προσπαθήσουμε να κόψουμε το φάρμακο. Αξίζει τον κόπο να το κάνει κάποιος αυτό. Αλλά το φάρμακο μπορεί να δώσει ένα περιθώριο χρόνου για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Βέβαια, οι μελέτες που υπάρχουν μέχρι στιγμής λένε ότι όταν κόβεται το φάρμακο αρχίζει αυτόματα και αυτόματα. Προσλαμβάνουμε αρκετό από το βάρος που χάσαμε.
0: Ναι.
1: Και αν δεν προσέξουμε, επιμένω εγώ.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ.
1: Μπορούν οι άνθρωποι, δεν ξέρω σε τι ποσοστά, μπορούμε να το δούμε και στο μέλλον αυτό, να διατηρήσουν το βάρος τους για μεγάλο διάστημα, εφόσον αλλάξουν τη διατροφή τους και τον τρόπο ζωής τους.
0: Θέλω να σας πω λίγο μια παρένθεση εδώ πέρα. Η ιστορία που σας είπα, δεν είχα συμπτώματα ζαχαρόδους διαβήτη, ωστόσο είναι μια αληθινή ιστορία. Μέχρι τον Μάρτιο του 2025 γυρνούσα σπίτι και έτρωγα όντως μια πίτσα και ξαφνικά ξύπνησα ένα πρωί και λέω: Δημήτρη, τι γίνεται? Με είχε επηρεάσει σε όλους τους τομείς αυτή η κατάσταση. Έχασα 15 κιλά με διατροφή. Φυσικά μίλησα και με συνάδελφο παθολόγο, αλλά και ξεκίνησα άσκηση. Και οφείλω να το ομολογήσω έτσι και δημόσιο ότι μου είχε αλλάξει τις αντοχές μου, την νοητική μου κατάσταση, όλα. Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε εδώ πέρα, αν και θα μας το αναφέρετε και εσείς, ότι στο στάδιο του προδιαβήτη, άνθρωποι που καταφέρουν και αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους μπορεί να θεραπεύσουν τον προδιαβήτη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Δεν τον θεραπεύουν, απλώς η ινσουλίνη η οποία παράγουν αρκεί πλέον για τα κιλά τους, να σας το πω έτσι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μπορεί να παρατείνουν όμως κατά δεκαετίες, ακόμη και κατά δεκαετίες, την εμφάνιση του διαβήτη.
0: Τρομερό.
1: Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τον διαβήτη, σημαίνει το πάνκρεας σε κάποιο βαθμό δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Αλλά χάνοντας βάρος, αυτόματα αυτό που παράγει αρκεί. Και μάλιστα και με την άσκηση, αυτό ήθελα να τονίσουμε, το απλό περπάτημα. Δεν χρειάζεται να πιόμαστε στα γυμναστήρια ή στους διαδρόμους.
0: Όπως κάνω εγώ.
1: Είναι ένα περπάτημα. Το μεγαλύτερο όργανο το οποίο έχουμε είναι η μύση.
0: Έτσι ακριβώς, μεταβολικό όργανο.
1: Δεν δουλεύουν. καταναλώνουν και πολύ γλυκόζη, αλλά αυξάνουν και την δεκτικότητα του οργανισμού στην ισουλίνη.
0: Πολύ σωστά,
1: είναι
0: ναι.
1: Κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Φυσικά σε συνδυασμό και με την απώλεια του βάρους.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ πιο καλή και εύκολη η ρύθμιση του σακράρου. Και... Αν μπορεί να φάμε κάτι παραπάνω, αν περπατήσουμε όμως, πρέπει να κάψουμε και κάτι παραπάνω.
0: Μα και εδώ είναι και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πω, ο ρόλος σας. Δηλαδή, πολλές φορές μόνοι μας δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο, έναν παθολόγο που θα μας καθοδηγήσει, θα μας πει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ξεκίνατε διατροφή, βλέπουμε. Δηλαδή, σε βάλει σε έναν δρόμο. Τότε πραγματικά αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να πετύχεις ένα στόχο και να βελτιώσεις την υγεία σου.
1: Και πρέπει να είναι έτοιμος και αυτός που θέλει να κόψει και το
0: σίγουρα.
1: Τσιγάρο, ας πούμε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Σίγουρα,
1: εγώ θυμάμαι όταν κάπνιζα το είχα κόψει αρκετούς το τσιγάρο μέχρι να το κόψω κι εγώ.
0: Α, καπνίζατε, δεν το ξέρω αυτό.
1: κάποτε κάπνιζα. Και ήταν και γιατί από έβαλα και βάρος μετά όταν έκοψα το τσιγάρο. Αλλά και αυτό το τακτοποιώ τώρα, πιστεύω θα πάνε όλα καλά.
0: Θα πάνε όλα καλά, ναι, θα πάνε όλα καλά.
1: Αλλά είναι σημαντικό όσο μπορούμε νωρίτερα, το λέω στα νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει να καπνίζουν τώρα, πριν 2 χρόνια.
0: Τώρα κάνουν vaping, κάνουν άτισμα που το άτμισμα πλέον στην Αμερική, οι μελέτες που αρχίζουν να βγαίνουν δεν είναι καθόλου καλές.
1: Δεν είναι καθόλου καλές και δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα περάσουν και 15 και 20 χρόνια με τις μελέτες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί ακριβώς. Εκεί πλέον θα είναι πολύ πιο σαφή τα στοιχεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε καλό είναι αυτή η καμπάνια που γίνεται για την παχυσαρκία να γίνει και για το κάπνισμα.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι όλες αυτές οι καμπάνιες να μην διαρκούν όσο διαρκούν
0: τα ΕΣΠΑ. Ανάλογα
1: ΕΣΠΑ ή ταμεία ανάκαμψης, ναι. Αλλά είναι μόνιμες και να ενισχυθεί και λίγο και ο γιατρός, ο ρόλος των γιατρών στην πρόληψη.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και εκεί μια δυσλειτουργία.
0: Ναι.
1: Το ΣΠΑ δεν είναι της εκπομπής αυτά, αλλά είναι
0: σίγουρα, ναι.
1: Η πρόληψη είναι κάτι πολύ σημαντικό,
0: ναι.
1: Και πρέπει να γίνεται από τον γιατρό μας.
0: Είστε πολύ δραστήριος και ελπίζουμε και εσείς και από το Σύλλογο των Επαγγελματιών Παθολόγων. Σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι και εσείς προσπαθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε λίγο κάτι άλλο, το οποίο το αναφέρατε πριν, αλλά δεν το έτσι πολύ αναλύσαμε. Για το μεταβολικό σύνδρομο, καταρχάς αυτός υπάρχει σαν ορισμός ή δεν υπάρχει πλέον και
1: υπάρχει,
0: τι περιλαμβάνει.
1: Υπάρχει ορισμός, το μεταβολικό σύνδρομο.
0: Ναι, και τι περιλαμβάνει.
1: Εδώ και αρκετά χρόνια κάποτε το λέγαμε σύνδρομος X. Δεν ξέραμε τι είναι, το θεωρούσαμε ένα παράξενο σύνδρομο.
0: Ωραίο αυτό.
1: Πλέον λέγεται μεταβολικό σύνδρομο. Είναι κάτι πάρα πολύ συχνό.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι έχουμε λίγο αυξημένο βάρος, κυρίως κοιλιακό λίπος, αυξημένη περίμετρο μέσης.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε λίγο την πίεση αυξημένη.
0: Άρα ένα συνδυασμός πραγμάτων.
1: Βλέπουμε ορικό οξύ πολλές
0: φορές.
1: Βλέπουμε ορικό οξύ πολλές

0: νοσήματα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει στεφανία νόσο, μπορεί να κάνει εγκεφαλικά, μπορεί να κάνει υπέρταση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αν συνυπάρχει και κάποια υπνική άπνοια.
1: Που έχουν πολλοί ασθενείς.
0: Όλα αυτά, ο κίνδυνος γίνεται πλέον πολύ μεγάλος.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε.
0: Δεν είναι κάτι αστείο. Καλό είναι να γνωρίζουμε την ύπαρξή του, να ξέρουμε ότι το έχουμε αυτό,
1: ναι,
0: και να το αντιμετωπίσουμε. Για να προλάβουμε και τον διαβήτη, στον οποίο με κατά πολύ μεγάλες πιθανότητες θα εξελιχθεί το μεταβολικό σύνδρομο.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Πέραν των άλλων παθήσεων.
1: Είπαμε λοιπόν διήθηση ύπατος. Ας πούμε και πέντε πράγματα για τα λιπίδια. Γιατρέ, η χοληστερίνη μου είναι στα 220, ό,τι και να κάνω, γυμνάζομαι, τρώω. Εντάξει, εγώ είμαι χαμηλού κινδύνου, αλλά κάποιος ο οποίος δεν γυμνάζει, δεν είναι παχύσαρκος και έχει υψηλή χοληστερίνη, να ανησυχεί, ή είναι μύθος η χοληστερίνη? Γιατί ξέρετε, εντάξει, και ο κόσμος μας λέει διάφορα. Ναι.
0: Η χοληστερίνη και τα φάρμακα που υπάρχουν για τη χοληστερίνη.
1: Ωραία.
0: Επειδή κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Δοκιμασμένα.
0: Έχουν δοθεί σε πολύ μεγάλα τμήματα των πληθυσμών ανά τον κόσμο. Είναι φάρμακα που είναι πολύ καλά μελετημένα, αλλά είναι και οι επιπτώσεις της υψηλής χοληστερίνης πλέον πολύ καλά μελετημένες.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πλέον ξέρουμε και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η λιποπρωτεΐνη μικρό α, η λιποπρωτεΐνη α για απλούστερα.
1: Η οποία έχει μπει και στον έλεγχο νομίζω αυτή, έτσι.
0: Αυτή μπήκε στον έλεγχο και η ομοκυστεΐνη. Είναι δύο εξετάσεις που είναι απλές, γίνονται δηλαδή, και τις ελέγχουμε αρκετά συχνά. Εγώ δηλαδή μια φορά τις ελέγχω σε όλους τους ασθενείς μου.
1: Καλά κάνετε, ναι.
0: Και από εκεί πέρα μετά, σε συνδυασμό και με το κάπνισμα, με την ηλικία, η ηλικία άνω των 45 για τους άντρες και άνω των 55 για τις γυναίκες θεωρείται επίσης παράγοντας καρδιακιακού κινδύνου.
1: Ναι.
0: Και όταν έχουμε μόνο έναν παράγοντα κινδύνου, ο γενικός κίνδυνος δεν είναι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Αλλά αν συνδυάσουμε 2, 3, 4, 5 παράγοντες κινδύνου,
1: ναι,
0: εκεί πλέον η αύξηση είναι πρόοδος γεωμετρική και όχι...
1: Για εγκυακά, εγκεφαλικά, για στεφανία, συμβάματα, για εγκεφάλματα.
0: Είναι κίνδυνος πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο επίσης είναι το οικογενειακό ιστορικό. Δηλαδή,
1: πείτε
0: αν υπάρχουν σημαντικά συμβάματα όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό ή απόφραξη σε αρτηρία στο πόδι ή κάπου αλλού ή θρόμβωση...
1: Ναι.
0: Σε ηλικίες κάτω των 60 ετών στο ιστορικό, θεωρούμε ότι υπάρχει και κληρονομικότητα και εκεί πέρα ένας λόγος παραπάνω αυτός ο έλεγχος να αρχίζει και πολύ νωρίτερα.
1: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ, αλλάζουν
0: και
1: οι ηλικίες.
0: Και ο καρδιολογικός έλεγχος,
1: ναι.
0: Πρέπει να πηγαίνουμε στον καρδιολόγο.
1: Ναι.
0: Και αν έχουμε παράγοντα κινδύνου, δεν ξεκινάμε από τα 45, ξεκινάμε από τα 35.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό ισχύει και σε εμάς και για τον καρκίνο του παχαίου συντέρου και για άλλες νεοπλασίες.
0: Για πάρα πολλές παθήσεις παίζει σημαντικό ρόλο το οικογενειακό ιστορικό.
1: Ναι.
0: Τα λιπίδια πρέπει να τα ρυθμίζουμε. Δίνουμε πάντα ένα περιθώριο 3-4 μηνών για να πειθεί ο ασθενής ότι με τη δίαιτα δεν θα πέσουν. Ακόμη και αν είναι αυστηρή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν είναι κληρονομική η αύξηση των λιπιδίων, είναι πολύ δύσκολο διατροφικά να έρθουν στα επίπεδα που πρέπει.
1: Να πούμε βέβαια εδώ και βασικά θα μας το αναφέρετε εσείς. Υπάρχουν νομίζω φάρμακα πλέον, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν και στην Ελλάδα, που ή είναι ακόμα στα δύο έρευνες, κάτι εμβόλια ή που ρίχνουν σταθερά τη χοληστερίνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή...
0: Στην Ελλάδα κυκλοφορούν κάποια φάρμακα ήδη, μάλιστα είναι ενέσιμα, γίνονται με μια απλή ένεση στην κοιλιά που δεν πονάει, δεν την καταλαβαίνουμε καν, και το ένα εξ αυτών το δίνουμε κάθε 2 εβδομάδες, το άλλο πλέον κάθε 6 μήνες, τα οποία όμως τα δίνουμε όταν έχουν αποτύχει από τους στόματος θεραπείες.
1: Ναι.
0: Δεν τα δίνουμε για να πέσει η χοληστερίνη στο γενικό πληθυσμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι φάρμακα που αφού έχουμε προσπαθήσει διατροφικά, έχουμε δώσει την συνήθεια αγωγή με χάπια, εκεί πλέον προχωράμε στις νεότερες θεραπείες που υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Βέβαια περιμένουμε πολλά και στο μέλλον. Περιμένουμε φάρμακο για τη λιποπροτείνη.

0: γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Στην υψηλή ομοκυσταίνη το αντίδοτο στην ουσία είναι οι βιταμίνες. Είναι η B12 και το φολικό οξύ.
1: Ναι, και πέφτει.
0: Ναι, πέφτει. Οπότε είναι, πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και να πω και στις γυναίκες. Οι γυναίκες για όσο είναι σε παραγωγική ηλικία.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Συνήθως δεν ασχολούμαστε πολύ με τα λιπίδια τους. Ακόμη και αν είναι υψηλά, και προτείνουμε μόνο μια λιποδίαιτα όταν είναι πάρα πολύ ψηλά, εκτός αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στην οικογένεια ή αν υπάρχει θρομοφιλία ή κάτι άλλο, οπότε εκεί θα πρέπει να δώσουμε αγωγή. Αλλά συνήθως σε γυναίκες παραγωγικής ηλικίας δεν θεραπεύουμε, δεν δίνουμε αγωγή για τα λιπίδια. Αυτό όμως αλλάζει άρδιν στην κλιμακτήριο και φυσικά στην εμμηνόπαυση.
1: Που έχουν ουσιαστικά από τα ίδια ποσοστά.
0: Ο κίνδυνος εξισώνεται με αυτόν των ανδρών.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε και εκεί πρέπει να ρυθμίζουμε τα λιπίδια. Ναι. Δεν τα ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι. Και σίγουρα σε αυτό που λέτε θα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να υπάρχουν εκστρατείες ενημέρωσης. Γιατί αυτό είναι μια γνώση που δεν το γνωρίζει ο πληθυσμός. Εμείς είμαστε γιατί το γνωρίζουμε.
0: Το γνωρίζουμε πολύ, αλλά εντάξει. Πολλοί δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητά του ίσως και άλλοι που δεν θέλουν να παίρνουν φάρμακα.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχουν
1: ναι.
0: Και κάποια συμπληρώματα διατροφής για τη χοληστερίνη, αλλά είναι αποτελεσματικά σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλή αύξηση. Δεν είναι αποτελεσματικά από ένα σημείο και πάνω.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια είχαμε συζητήσει με το Υπουργείο κάποια στιγμή και πιστεύω ότι θα γίνει,
1: ναι,
0: να υπάρχει μια γενική πλατφόρμα, ναι, για την πρόληψη, ναι, με αυτοματοποιημένα μηνύματα προς τον γιατρό αλλά και προς τον ασθενή για το πότε θα πρέπει να κάνει τις εξετάσεις του, πότε...
1: Δεν κοστίζει και ιδιαίτερα
0: νομίζω
1: αυτό. Είναι
0: κάτι το οποίο
1: δηλαδή...
0: το συζητάμε, το έχουμε συζητήσει ήδη, πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Μα ξέρετε τι, γι' αυτό, καταρχάς πραγματικά αυτό σας θυμάμαι που λέτε που είστε τόσο δραστήριο σε αυτό το κομμάτι, αλλά άμα πραγματικά γινόντουσαν μελέτες κόστους ωφέλους στην Ελλάδα, θα βλέπαμε ότι συμφέρει πιο πολύ το κράτος, και αυτό το λέω με κάθε έτσι καθαρότητα στη σκέψη μου, συμφέρει πραγματικά να στείλεις 10 μηνύματα σε έναν πολίτη, παρά να τον νοσηλεύσεις για ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να έχει προληφθεί με εξετάσεις. Δηλαδή, ξεκάθαρα θα είναι κέρδος για το σύστημα υγείας, ναι, αυτό.
0: Και καλό είναι και όλες αυτές οι δράσεις, οι προληπτικές, να είναι κάτι μόνιμο,
1: ναι,
0: και να θα μπορούσαν ήδη να έχουν περάσει στον προσωπικό γιατρό,
1: ναι,
0: ή στον οικογενειακό, όπως αλλιώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα όπως θα έπρεπε. Αναμένουμε, είμαστε και σε αυτό σε συζητήσεις. Πιστεύω ότι θα λυθεί, γιατί ακόμη δεν έχει λυθεί και το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας αυτή τη χώρα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Έχουν γίνει κάποια βήματα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα το να λυθεί αυτό το θέμα. Κάτι που θα αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία, αλλά και που θα μειώσει και την νοσηρότητα, πιστεύω, σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, εάν γίνει σωστά.
1: Συμφωνώ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτές οι σκέψεις και οι προσπάθειες. Και να πούμε κιόλας ότι υπάρχει πλέον, οι περισσότεροι τουλάχιστον άνθρωποι πλέον, με εξαίρεση στην τρίτη ηλικία, που έχουν ηλεκτρονική αλληλογραφία, έχουν μια διεύθυνση email, μπαίνουν στην εφορία, βλέπουν. Δηλαδή, είναι εύκολο να έρθει μια ενημέρωση και να μην κοστίζει και καθόλου, δηλαδή, αν σταλεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
0: Είναι πλατφόρμα και μέσω του γιατρού όμως. Δηλαδή, να μην πήγαινε ο ασθενής να κάνει τις εξετάσεις του και μετά να πάει στο γιατρό.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι να πάει πρώτα στο γιατρό του να εξεταστεί και να κάνει και στοχευμένα και κάποιες άλλες εξετάσεις ίσως.
1: Ναι.
0: Μια πολύ απλή εξέταση είναι το υπερηχογράφημα.
1: Γιατρέ, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, θα τα βάλω όλα εκεί πέρα πάνω τις εξετάσεις μου. Γιατί να πάω στο γιατρό τώρα για να πληρώνω επίσκεψη.
0: Αυτό. Εγώ αυτό που λέω ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το ίντερνετ αυξάνουν την πελατεία μας. Το πω έτσι. Το λέω λίγο σκληρά.
1: Όχι, καλά τα λέτε. Έτσι, αληθινές κουβέντες είναι αυτές.
0: Συνήθως μου έρχονται με έτοιμη τη διάγνωση του καρκίνου άτομα 25 χρονών που δεν έχουν τίποτε ή που έχουν κάτι πολύ απλό.
1: Απίστευτο.
0: Και λέω ότι καλύτερα είναι να μπαίνει ο γιατρός στο ίντερνετ και παρά να μπαίνει ο ασθενής. Και ο ασθενής να πηγαίνει στο γιατρό του να κάνει την πρόληψή του για να είναι πιο ήσυχος.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να πούμε και δύο-τρία πράγματα, αν θέλετε. Αν προλαβαίνουμε, εντάξει, θα πάρουμε μια μικρή παράταση. Πήραμε άδεια από την Δώρα που είναι μετά στην επόμενη εκπομπή. Θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Εσείς οι παθολόγοι αντιμετωπίζετε περιστατικά με κοιλιακό άλγος σε συνδυασμό με άλλες ειδικότητες, με τους χειρουργούς?
0: Φυσικά αντιμετωπίζουμε και είναι πάλι και αυτό αρκετά μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας και στο ιατρείο και στην κλινική και στα νοσοκομεία βέβαια.
1: Τεράστια διαφορική διάγνωση της κοιλιάς.
0: Γιατί μην ξεχνάτε το 80% των εφημεριών στα νοσοκομεία, του παθολογικού τομέα, περνάει πρώτα από τους παθολόγους.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Και από άλλες ειδικότητες, και το κοιλιακό άλγος είναι κάτι το οποίο καταλήγει αρκετά συχνά στο γιατρό ή στο νοσοκομείο.
1: Προσπαθούμε εμείς οι χειρουργοί να σας τα δίνουμε τα παθολογικά, τα κοιλιακά άλγια, αλλά δεν τα θέλετε.
0: Εμείς, εγώ ειδικά στην κλινική αλλά και στο ιατρείο, πάντα ασχολούμαι και κάνω
1: διαφορική διάγνωση.
0: Τη διαφορική διάγνωση και την διάγνωση την τελική. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι κάτι χειρουργικό, μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα λύσει μόνο ο παθολόγος και να μην χρειαστεί.
1: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Αλλά πολύ συχνά το κοιλιακό άλγος θα χρειαστεί τον γαστρεολόγο του, τον ουρολόγο του, τον χειρουργό του. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εκ των προτέρων. Και μάλιστα είναι, η κοιλιά είναι κάτι πολύ δύσκολο για τον γιατρό.
1: Πάρα πολύ δύσκολο να πούμε. Μας ξεγελάει πολλές φορές.
0: Γιατί μπορεί να μας ξεγελάσει και μπορεί να γίνει και λάθη. Και καλό είναι να έχουμε έτσι, να αντιμετωπίζουμε κάθε είδους κοιλιακού άλγους με μεγάλη προσοχή και όχι πάρε ένα παυσίπονο. Καταρχάς δεν πρέπει να παίρνει από μόνος του ασθενής παυσίπονα στο κοιλιακό άλγος.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί μπορεί να υποκρύψει κάτι.
0: Μπορεί να αποκαλύψει σοβαρές εικόνες. Ναι. Πέρα από ένα τεπών δηλαδή, εγώ δεν θα έπαιρνα τίποτε άλλο.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Και αν ό,τι δεν περνάει με τον τεπών, σημαίνει τηλέφωνο στο γιατρό, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Και ο λόγος που συζητάμε και αυτά τα προβλήματα μαζί, όπως το κοιλιακό άλγος, είναι γιατί εσείς που έχετε κάνει παθολογία, έχετε κάνει όλα τα συστήματα και έχετε έτσι μια σφαιρική εικόνα. Αυτό λέω και στους ασθενείς μου. Εγώ δεν λέω είμαι χειρουργός που θα σε αντιμετωπίσω μόνο το τραύμα, θα σε αντιμετωπίσω ολιστικά. Θα μιλήσουμε και με παθολόγο, θα μιλήσουμε και με λοιμοξιολόγο. Ολιστικά θα το δω το πρόβλημα. Όχι ένα συγκεκριμένο θέμα, γιατί έτσι πολύ απλά πολλές φορές μπορεί να δω το δέντρο και να χάσω την εικόνα.
0: Να σας πω κάτι απλό. Μου ότι είχε πνευμονία στρατιώτη, όταν ήμουν στρατιωτικός γιατρός, στη θητεία μου.
1: Ναι.
0: Με πόνο στην περιοχή της κολικοειδής απόθεσης.
1: Απίστευτο.
0: Τον ξεκίνησα και τον μετέφερα από τη μονάδα που υπηρετούσε στρατιωτικό νοσοκομείο και τελικά ήταν πνευμονία.
1: Άτυπο, εντελώς.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει η κοιλιά μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό θέλει προσοχή από όλους και από τον ασθενή. Ποτέ ένας πόνος που επιμένει πάνω από κάποιες ώρες δεν υφίεται, δεν βελτιώνεται.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν λέμε άστο, δεν είμαι τίποτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια πιεσμένη κύλη, η κύλη σε περίσφυξη δεν έχει πολύ χρόνο. Δηλαδή, αν πάμε την άλλη μέρα στο γιατρό, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει νεκρωθεί ένα κομμάτι του εντέρου.
1: Πάνω από 6 ώρες είναι μια αναστρέψη με συμβλάβες και έχουμε δει τραγικές περιστατικές.
0: Λέω κάτι που ακούγεται έτσι. Μια κύλη έχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά περιεσυγμένη κύλη ευτυχώς δεν την έχουν πάρα πολύ.
1: Δεν έχουν, αλλά πολλοί δεν τις χειρουργούν. Και
0: ή μπορεί να συμβεί.
1: Πολλοί δεν τις χειρουργούν και βλέπουμε κι εμείς καταστάσεις ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα απίστευτες, δηλαδή. Και σε νέους ανθρώπους, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είμαστε στο 2026 που να μπεις στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και να γράψεις κύλη θα σου βγάλει τα πάντα, δηλαδή θα βρεις πληροφορίες από πάρα πολλές σελίδες. Να πούμε και λίγο για την αναιμία, αν προλάβουμε, λένε προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε για την αναιμία, γιατρέ, ο αιματοκρίτης της γιαγιάς μου είναι χαμηλός, έχει και μια αυξημένη ουρία κρεατινίνη. Τι να κάνω, ή και πήραμε και επίσης και Β12 και είναι και χαμηλή και Β12. Μήπως είναι ένα συνδυασμός αυτή η αναιμία πραγμάτων?
0: Η κάθε αναιμία θέλει τον έλεγχό της.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η πιο συχνή αναιμία είναι στις νέες γυναίκες, στις γυναίκες παραγωγικής ηλικίας που έχουν και την έμεινο ρύση.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Είναι η σιδηροπενική αναιμία. Πολύ σπάνια υπάρχει κάτι άλλο, αλλά μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Σε πολύ επίμονες αναιμίες καλό είναι να γίνεται και ένας περαιτέρω έλεγχο, να ελέγχουμε λίγο την κοιλιά περισσότερο.
1: Ναι.
0: Γιατί και σε νεότερες ηλικίες πλέον έχουμε περιστατικά καρκίνου του παχύρου εντέρου.
1: Ναι, έχει πέσει, έχει πέσει ο μέσος όρος. Έχει πέσει ο μέσος όρος.
0: Αλλά ο γιατρός πρέπει να είναι σε εγρήγορση μερικές φορές όταν είναι πολύ επίμονες οι ανεμίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, σιδηροπενική ανεμία σε άνδρες ή σε γυναίκες που δεν έχουν πλέον περίοδο είναι μια εκ των ου κάνει ο έλεγχος. Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του πεπτικού, στομάχι και έντερο. Ποτέ δεν δίνουμε σίδηρο σε σιδηροπενική ανεμία σε αυτές τις κατηγορίες χωρίς να έχουμε ελέγξει το στομάχι και το έντερο ή το πεπτικό γενικότερα.
1: Έτσι,
0: είναι μεγάλο λάθος και από τον ασθενή και από τον γιατρό δεν το κάνει. Δεν δίνουμε σίδηρο. Είναι σαν να έχουμε μία τρύπα στο πάτο του βαρελιού. Εμείς αντί να δούμε από πού είναι η τρύπα και να την κλείσουμε, δίνουμε νερό από πάνω. Ναι. Αυτό κάνουμε παίρνοντας σίδηρο σε μια σιδηροπενική ανεμία την οποία δεν έχουμε ελέγξει.
1: Αυτό που λέω στους ασθενείς μας, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε συμπτώματα, αλλά να ψάχνουμε αίτια.
0: Ακριβώς, τα αίτια. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ανεμίες.
1: Β12, ναι.
0: Η χαμηλή B12, το φολικό οξύ. Βέβαια η B12, η μεγαλοβλαστική ανεμία είναι κάτι σχετικά σπάνιο πλέον. Ναι. Παλιότερα το βλέπαμε πιο συχνά. Ίσως γιατί ελέγχουμε πολύ περισσότερο τη βιταμίνη Β12 όταν κάνουμε εξετάσεις από ό,τι γινόταν πιο παλιά.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να σχετίζεται με παθήσεις του στομάχου ή με παθήσεις του λεπτού εντέρου. Είναι τα σημεία που γίνεται η απορρόφηση της Β12.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά υπάρχουν και φάρμακα τα οποία μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση της Β12 και εκεί πρέπει να την ελέγχουμε.
1: Ναι.
0: Ένα φάρμακο που προκαλεί συχνά αυτή την υποβιταμίνωση είναι τα φάρμακα για το στομάχι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που παίρνουμε για τις ξυμίλες μας και τις καφούρες μας είναι η αναστολή στον... της αντλίας πρωτονίων.
1: Ναι, της αντλίας, ναι.
0: Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα εμπορικά.
1: Ναι, ναι, μιλέτε, ναι.
0: Πραζόλι είναι
1: πραζόλες
0: γενικά που η χρόνια χρήση τους μπορεί να προκαλέσει χαμηλή Β12. Είναι φάρμακα που παίρνουμε για το διαβήτη. Η μετφορμίνη είναι μια τέτοια ουσία η οποία μειώνει τα επίπεδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και διάφορα άλλα φάρμακα που...
1: Αυτά ούτε εμείς χειρουργία δεν τα ξέρουμε. Αυτά ούτε εμείς η χειρουργία δεν τα ξέρουμε.
0: Και αιματολογικά νοσήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τα οποία βέβαια γίνεται κάποια διερεύνηση πρώτα και πολλές φορές πρέπει την διερεύνηση της ανεμίας να τη συνεχίσει ο αιματολόγος.
1: Πείτε μας και δύο κουβέντες για τη βιταμίνη D και να κλείσουμε. Γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Η βιταμίνη D σε αυτή τη χώρα είναι γενικά
1: μεγάλο πρόβλημα. Χαμηλή.
0: Πλέον ή δεν κάνουμε πολλά μπάνια ή χρησιμοποιούμε πολύ αντιλιακό όταν κάνουμε μπάνια.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι σημαντικό όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα είναι μια έκθεση από 20 λεπτά έως 30-35 λεπτά στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Ναι. Ανάλογα και με την ώρα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι που είναι ο ήλιος ψηλά, είναι λιγότερος ο χρόνος που πρέπει να εκτεθούμε χωρίς αντιλιακό. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε τον ήλιο, δεν έχουμε εμπλουτισμένες τροφές σε βιταμίνη D. Ενώ τα κράτη, τα βόρεια κράτη, το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα με εμπλουτισμό των τροφίμων και βλέπουμε ότι έχουν πιο συχνά ανεπάρκεια βιταμίνης D στην Ελλάδα από ότι στα βόρεια κράτη.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ,
0: είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δίνει ο γιατρός και εκεί δεν θέλει υπερβολές.
1: Ναι. Λίγο πιο στο κοντά στο μικρόφωνο, έστει, δεν σας ακούμε λίγο πολύ καλά τώρα. Τώρα δεν σας ακούμε καλά. Ναι. Να πούμε εδώ ότι... Ναι, λίγο πιο κοντά πάντα, δεν σας ακούμε τώρα. Για να μιλήσετε μας. Δεν μας ακούει τώρα ο κύριος Τούλης. Τώρα λίγο καλύτερα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας.
0: Τώρα σας ακούω.
1: Τώρα μας ακούτε πολύ καλά και εμείς σας ακούμε. Αυτό που έλεγα είναι ότι θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και προσωπικά εγώ, αλλά και οι ακροατές μας και οι ακροάτρες για μια πολύ ωραία έτσι η εκπομπή. Είστε ένας δεινός ομιλητής και αυτό φαίνεται το επίπεδο γνώσης. Θα σας ξαναέχουμε, ελπίζουμε. Σας το λέω έτσι.
0: Είναι πολύ ευχαριστώ. Μέσα... Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Μιλήσαμε για τα συχνότερα θέματα.
0: Το είπα και νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κύριο Λευτεράκη, ο οποίος είναι άξιος συνάδελφος.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να το δούμε κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ πολύ άσχολος και γι' αυτό τρέχει ο άνθρωπος με τη δικιά του ειδικότητα. Θα τα ξαναπούμε. Μιλήσαμε σήμερα για τα πιο συχνά έτσι, θέματα στην εσωτερική παθολογία, στην παθολογία που έτσι αντιμετωπίζουν οι παθολόγοι. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Ακολουθεί η Θεοδώρα Ιωάννου με την καταπληκτική της εκπομπή. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με μια ακόμα ζωντανή εκπομπή.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και Αγία Ελένη Beach.gr.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιταλός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
0: Σταγμένος.
8: Ωραία.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Focus στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Ο Χάκη.
13: Καλημέρα.
14: Ο Μάθο από Σουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάου.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
20: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
7: Φιελώδης.
8: Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος.
10: Λατρευτός.
11: Μαχητικός.
12: Νικητής.
13: Ξεκάθαρος.
14: Όαση.
15: Παγκόσμιος.
16: Ρεαλιστής.
17: Σεισμός.
18: Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
22: Σταγμένος.
23: Ο

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κράτησα.